0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το είπες λίγο πιο δυνατά από το κανονικό. Φοράς ακουστικά.
1: Είμαι λίγο τσιριχτούλα
0: εγώ. Προφανώς επειδή ήταν πολύ. Μου το χαμηλώνεις λίγο στο δύο.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε σήμερα ότι λείπει το καμάρι μας. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης είναι λίγο αρρωστούλικος. Θα περάσει όμως.
0: Περαστικούλια,
1: περαστικά, Ιωσήφ μου. Περαστικά, οπότε δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε εδώ μαζί με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, για τώρα σε πάω σε ρί.
0: Προς Θεού.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε να συζητάμε.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Καλημέρα σας λοιπόν. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα εδώ από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Θα τα αναλύσουμε όλα εδώ με τον Σπύρο.
0: Κυρία Αμαλία Κάτζου, βεβαίως. Βεβαίως η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ένα παρεάκι είμαστε και ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Νίκος Σαπρανίδης εδώ. Ηχολήπτης και η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8-200 και φυσικά τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, νομίζω ότι δεν πρόκειται να βαρεθούμε, δεν πρόκειται να πλήξουμε όλο το καλοκαίρι. Τα λέγαμε, αλλά σίγουρα δεν περιμέναμε όλο αυτό
1: θα
0: το
1: μέγεθος. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να σεβαστούν τα κόμματα όλα, τα μπάνια του λαού. Γιατί, εντάξει, τα μπάνια του λαού είναι κάτι ιερό. Θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ. Άρα. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα μπάνια...
0: Άρε παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Δεν είναι
0: άρε το ορθόδοξο Πασόκ.
1: Δεν είναι, εδώ σκοτώνονται. Ποιοι θα πάρουν το Πασόκ? Δεν σκοτώνονται. Με έναν τρόπο θέλω να πω. Αλλά δεν είναι ιερά τα μπάνια του λαού.
0: Ασφαλώς, αλλά έχει μεριμνήσει επ' αυτού. Έχουν μεριμνήσει οι τελευταίες κυβερνήσεις αυτού του τόπου. Από εκεί που λέγαμε ένα μήνα τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν. 10 μέρες. 5, 7.
1: Θυμάσαι τι έχει γίνει. Πιστεύω θυμάσαι κάθε Αύγουστο τα τελευταία χρόνια τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να πω από πότε θυμάμαι. Εντάξει, είμαι και μια ηλικία. Τέλος πάντων, πάντως και πολιτική επικαιρότητα έχουμε. Και έντονη πολιτική επικαιρότητα και διεθνή επικαιρότητα έχουμε. Και θα με επιτρέψεις να ξεκινήσω από την ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και νομίζω για όλους, για όλο τον κόσμο είναι σοβαρό. Γιατί ξεκινήσαν τα χτυπήματα. Το Ισραήλ, λέει, βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη.
0: Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.
1: Κάτσε να δούμε και την το λέγες που... θα δω εγώ το πετρέλαιο που βρίσκεται.
0: Την ώρα, μπράβο, την ώρα που υποτίθεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, εχεχηρίας. Ο Θεός να την κάνει εκεί
1: δεν
0: χειρία.
1: Δεν είχε υπογράψει και χειρία το Ισραήλ με το Λίβανο.
0: Μωρέ, τα πάντα είχαν υπογράψει και είχαν συζητήσει. Και ο Τραμπ τη μία το λέει έτσι, την άλλη το λέει αλλιώς.
1: Εδώ μας είπαν στο Σαββατοκύριακο θα είχε συμφωνία.
0: Ναι.
1: Πούντι.
0: Και ζήτησε, λέει, από τον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Μην επιστρέψεις τα κτυπήματα, γιατί σηκώθηκαν 10 βαλιστικοί πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ από την πλευρά της Τεχεράνης. Μην επιστρέψεις, λέει, τα κτυπήματα, διότι είμαστε, λέει, πάρα πολύ κοντά. Μία που το είπανε, μία που συμφώνησαν, μία που ξεκίνησε η αντεπίθεση από την πλευρά του Ισραήλ, μία που έχει γίνει πάλι. Πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και το κάνουμε το σταυρό μας. Για πες μας το πετρέλαιο.
1: Κάνε το σταυρό σου, γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει 4,5%. Όχι, 4,50% στα 97,2 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Πάει προς τα 98. Μη σου πω τώρα, μήπως το δούμε και 100 σήμερα. Κάνει κανένα ράλι με την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, την ακρίβεια κλπ. Που ήδη οι οικονομίες όλες του πλανήτη μετρούν πληγές από τον παρατεταμένο πόλεμο και αυτή την ανάπτυξη τώρα στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Εντάξει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν φαίνεται ότι θα τελειώσει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Δεν ξέρω αν ο Νετανιάχου λειτουργεί αυτοβούλος. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Πραγματικά
0: ούτε
1: το λέω.
0: Ούτε εγώ από την πρώτη στιγμή και όλα αυτά τα οποία ακούγονταν, αυτές οι φημολογίες,
1: ναι.
0: ότι υπάρχει κόντρα ανάμεσα στον Τραμπ και στον Νετανιάχου, μπορεί στις ανθυπολεπτομέρειες όντως να υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ή κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου να υπήρξαν στιγμές που είχαν διαφορετική άποψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο τελικός στόχος, η στρατηγική, όλο αυτό το κομμάτι είναι απόλυτα μα απόλυτα συνεννοημένο. Μα είναι δυνατόν τώρα ο Τραμπ να θέλει να σταματήσουν, παραδείγματος χάρη, οι εχθροπραξίες και ο Νετανιάχου να κάνει του κεφαλιού του? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. εξακολουθώ να το πιστεύω. Χαίρομαι που σε βρίσκω συνοδοιπόρο σε αυτό.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Όχι, εγώ δεν θέλω. Ο άλλος είναι. Βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Κάπως έτσι το έτσι λένε και στο χωριό μου. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος εκεί, οι οικονομικές συνέπειες και για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Πώς θα το κάνουμε? Όταν όλα αυξάνονται, το πετρέλαιο αυξάνεται, δεν αυξάνονται τα πάντα. Δεν το ζούμε εδώ στην καθημερινότητά μας. Και εξάλλου σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οικονομία και ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα που απασχολείται τους πολίτες. Το πρώτο θέμα δεν είναι. Σε όλες τις τελευταίες και γίνανε πολλές δημοσκοπήσεις και θα έχουμε και άλλες στο τελευταίο διάστημα. Άρα, τι να λέμε τώρα.
0: Δημοσκοπήσεις, ε.
1: Ναι,
0: κωδική ονομασία δημοσκοπήσεις.
1: Άρα λοιπόν έχουμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κρατήστε το αυτό. Θα σας μεταφέρουμε εδώ με τον Σπύρο όλες τις τελευταίες εξελίξεις αν υπάρχουν. Έτσι, και όταν υπάρξουν. Πάντως το κλίμα ξαναπαίνει το φωτιά, το σκηνικό. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Είχαμε ένα Εγώ, δικό μου λάθος, Νίκο, sorry. Είχαμε ένα μηνυματάκι από το Ηράκλειο. Πολλά τα μηνύματα, και εδώ τώρα γίνεται ένας πανικός και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ένα από τα μηνύματα προερχόταν από το Ηράκλειο Κρήτης και έλεγε: Σας ακούω, λέει, κάθε πρωί που λέτε για το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα. Κάνω το σταυρό μου που είμαι στο Ηράκλειο. Εδώ ένα μποτιλιάρισμα, άντε το πολύ 10 λεπτά.
1: Ναι, ο κόμβος που είναι.
0: Ποιος κόμβος?
1: Δεν θα γινόταν μια ειδική ομάδα της αστυνομίας που θα λεγόταν Ο Καλαμαράκης, το γεφέρει εδώ κόμβος και θα τις ώρες αιχμής. Θα έβγαινε στους δρόμους, στα δύσκολα σημεία για να.
0: Για να κάνει τι?
1: Να διευκολύνει.
0: Να τα πάει πού τα αυτοκίνητα?
1: Δεν ξέρω να τα πάει πού. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Όχι, λέω. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Τώρα, βεβαίως, μπορεί να είναι σε περιοχές που δεν περνάω εγώ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε απόγευμα φεύγω από Συγκρού και ανεβαίνω προς τα βόρεια. Ναι. Δηλαδή, περνάω και ή θα πάω το ποτάμι την Κηφισίας. Οπότε δεν είναι και εύκολη διαδρομή. Κάντε τον κόμβο.
0: Να σου πω κάτι. Βλέπω το χάρτη. Σε λίγο νομίζω ότι ο Βολάνιος πρέπει να έρθει γιατί.
1: 9 παρά 20.
0: Το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, προς το αεροδρόμιο. Ένα μποτιλιάρισμα απίστευτο το οποίο ξεκινά από τη Ζωφριά και φτάνει μέχρι το ύψος, εδώ λίγο πιο κάτω, στον κόμβο της, λίγο πριν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στο μολ, στην Ερατζιώτισσα.
1: Να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάθημα για τα γενικά λύκια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: καλή επιτυχία και στην κόρη του Ιωσήφ, την Αγγελικούλα.
0: Α, δίνει και.
1: Ναι.
0: Και
1: τη Φράνση. Ακριβώς, τα παιδιά. Θα τα πούμε όλα.
0: Παιδιά του Ράγιο, εγώ το πέρασα πέρυσι.
1: Ναι, εγώ πριν κάποια χρόνια. Θανάση μου, θα τα πούμε όλα. Και για τον κύριο Σαμαρά θα πούμε, και για το ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε, και για την Ελλάδα θα πούμε, και για τη Νέα Δημοκρατία, τον ασχηματισμό θα πούμε. Κάνει υπομονή. Υπάρχει μια σκαλέτα, όπως λέει ο Καλαμαράκης, από την εκπομπή. Ναι. Δεν πάμε έτσι. Καλημέρα, για την πρώτη καλημέρα τη στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζερντορφ και του λέμε πάντα καλημέρα. Παύλο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Από καιρό πώς πάμε? Καλά πάμε από καιρό. Θερμοκρασίες εχθές πολύ ζέστη.
0: Είχε πάρα πολύ ζέστη. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις πιο ζεστές.
1: Και σήμερα, λέει 34 βαθμούς.
0: Και σήμερα θα έχει.
1: Θα έχει κάποιες μπόρες όμως τα υπηρετικά. Θα έχει μια στάθεια. Επιστρέφει, λέει, η αστάθεια, λένε οι μετεωρολόγοι. Μέσα στα υπηρετικά, τις απογευματινές ώρες. Θα δούμε πόσο και πού θα χτυπήσει αυτή η αστάθεια. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και μελτέμια επίσης. Και μάλιστα άκουγα τους μετεωρολόγους να λένε ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Ο Παναγία μου.
0: Όχι, μακριά. Γιατί ήδη. Είχαμε και κανένα δύο περιστατικά τα οποία τα αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός και να το πούμε αυτό με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά μακριά από εμάς οι φωτιές. Λοιπόν, κοίτα τώρα, από 20 λέει ως αυτό το 31, πολύ μου κάθεται, ρε παιδί μου.
1: Το 31?
0: 31 ή 31 βαθμούς Κελσίου. Άντε, ας το πάρει το παλιάμπελο. Από 20 στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η θερμοκρασία, για να είμαστε σίγουροι.
1: Θερμοκρασίες υψηλές όμως και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εκεί έχουμε πιάσει κάψο.
1: Τι γίνεται, θα έχουμε ένα σχηματισμό. Για να πούμε τώρα τα κυβερνητικά μαζί με και βάλουμε και λίγο Σαμαρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίζει πάρα πολύ πάλι. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επαναφέρει το σενάριο. Όχι, οι φήμες, λέω έτσι, όχι ο ίδιος πρωθυπουργός, για εκλογές στο φθινόπωρο. Το έκανε αυτό για να εμφανιστούν τα κόμματα του κ. Σαμαρά και τη κυρία Καριστιανού πιο νωρίς.
0: Του κ. Τσίπρα.
1: Σαμαρά, είπα. Του κ. Τσίπρα, συγγνώμη.
0: Πολύ σαρδά με τον Σαμαρά, μάλιστα.
1: Και τώρα λένε ότι το ξανακάνει γιατί σου λέει όλοι οι χορευτές στην πίστα. Αφού θέλετε να κατέβετε, κατεβείτε.
0: Σε κάθε περίπτωση. Θα σου πω. Εάν ισχύει, αν ισχύσει μάλλον, εάν στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη έχει κλειδώσει να πάει νωρίτερα σε εκλογές, που εγώ προσωπικά προς το παρόν τουλάχιστον δεν το συμμερίζομαι, ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική, για ποιο λόγο να κάνει ευρύτερες κυβερνητικές αλλαγές, ευρύτερες αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο? Πολύ απλά θα έκανε δύο αντικαταστάσεις. Μία αντικατάσταση στη θέση του κυρίου Κυρανάκη και μία αντικατάσταση στη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Και άντε, δεν ξέρουμε ακόμα εάν έχει αποφασίσει να βάλει στη θέση του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Όχι, και στο Μαξίμου, γιατί ακόμα λείπει ο κύριος Μιλωνάκης. Εγώ την περιπέτεια της υγείας του και να το ευχηθούμε περαστικά γρήγορα και να επιστρέψει.
0: Και πάει καλά.
1: Και πάει καλά. Και μπράβο. Λοιπόν, άρα θέλω να πω και εκεί υπάρχει ένα κενό. Δεν θα πρέπει να καλυφθεί με έναν τρόπο μέχρι να επιστρέψει ο κύριος Μιλωνάκης.
0: Πριν φτάσουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Εάν έκανε απλές αντικαταστάσεις, θα λέγαμε ότι όπα, εδώ τώρα κάτι δεν πάει καλά, λίγο πρέπει να είμαστε πιο, να πονηρευθούμε μήπως τελικά μετά τη ΔΕΘ προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Εδώ τώρα ακούγονται άλλου είδους πράγματα. Ακούγεται παραδείγματος χάρη ότι θα φύγει από τη θέση του ο κύριος Μαρινάκης για να αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί όμως, γιατί σου λέει ο κύριος Μαρινάκης θα κατέβει στο εκλογικό στίβο.
0: Μπράβο, δώσε και το
1: γι' αυτό το λέω, στη Β' Αθήνας. Mm. Βαριά ονόματα στη Β' Αθήνας. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Κεραμέως και μπορεί να ξεχνάω κι άλλους. Λέω, μιλάω για τα βαριά ονόματα. Mm. Οπότε σου λέει δεν μπορεί να είσαι από αυτή τη θέση. Δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Σε εισαγωγικά το βάζω.
0: Σωστό.
1: Άρα υπήρχαν και κάποιες ίσως και γκρίνιες κτλ. Άρα. Γιατί είναι επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Ναι. Για μένα και επειδή τον έχω παρακολουθήσει, ίσως ο πιο επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος θητείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εντάξει, και στον briefing
0: και
1: σε όλα.
0: Για αυτό το λόγο νομίζω είναι και ο μακροβιότερος.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τον πάει σε ένα κομβικό υπουργείο, και είναι κομβικό γιατί αν πάει στη θέση του Κυρανάκη θα έχει επόμου τον σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Και δεν είναι κάτι απλό σιδηρόδρομος, έτσι. Δεν έχει ξεχαστεί η τραγωδία των Ντεμπών. Άρα θα δώσει και εκεί τα διαπιστευτήριά του. Λέω λοιπόν ότι δημιουργείται ένα ντόμινο αναγκαστικά αλλαγών εάν τελικά προχωρήσει η αντικατάσταση του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Έχω δίκιο?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και τώρα ακούγεται η κυρία Σδούκου για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Κότσιρας, εξαιρετικός, νέος, γενιά Κυρανάκη. Εκεί, γενιά αυτή δεν είναι. Ήταν και στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα στο Υφυπουργός Οικονομικών και πραγματικά έχει δώσει πολύ θετική εντύπωση ο κύριος Κότσιρας. Χαμηλών τόνων, με έναν άλλον πολιτικό λόγο. Η κυρία Σδούκου και αυτή αποτιμάται θετικά όλες τις τελευταίες τοποθετήσεις και για πολύ κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν την κυβέρνηση. Αυτούς τους δύο άκουσα εγώ και άκουσα και τον κύριο Ρουσόπουλο, που δεν νομίζω. Ο κύριος Ρουσόπουλος ετοιμάζει την προεδρία της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι, είναι η ευρωπαϊκή προεδρία.
0: Λοιπόν, πριν από δύο, ίσως τρία χρόνια, υπάρχουν πληροφορίες ότι του είχε προταθεί η ίδια θέση από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Και ο κύριος Ρουσόπουλος, πολύ ευγενικά λένε οι ίδιες πληροφορίες, ίσως και παραπάνω, πριν πάντως τον κύριο Μαρινάκη, είχε αρνηθεί ευγενικά με την αιτιολογία, αν θες, με το επιχείρημα ότι έκανε τόσα χρόνια να βγάλει από πάνω του το ρόλο του ανταυτού.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να ξαναμπλέξει με παρόμοια. Βεβαίως έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει κάνει και δύο θητείες πολύ πετυχημένες ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Και το συνέδριο που ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Το συνέδριο που ήταν άκρως επιτυχημένο.
0: Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα θα το δούμε. Πάντως, κάθε φορά που υπάρχουν φημολογίες για μήνυ ανασχηματισμό, για ανασχηματισμό, για αντικατάσταση, οτιδήποτε, το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου παίζει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιζε μόνο κατά τη διάρκεια που ήταν πρόεδρος στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Πάντα στην Πέμπτη θα γίνουν οι όποιες αλλαγές, γιατί ήταν επιστρέφει σήμερα από τις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστό.
1: Άρα εκεί και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκείνος θα αποφασίσει τις αλλαγές και τελικά. Το εύρος των αλλαγών θα πω εγώ, γιατί αν αλλάξει το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι σημαντική αλλαγή, έτσι.
0: Είναι σημαντική αλλαγή και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και με τις καραμπόλες που πρόκειται.
1: Μπράβο.
0: Διότι τώρα για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται και πάρα πολλά ονόματα. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία. Άκουσα κάποια στιγμή και το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου.
1: Εγώ τον άκουσα.
0: Ότι μπορεί ο κύριος Θεοδωρικάκος
1: να πάει στο Μαξίμου.
0: Να πάει στο Μαξίμου και να έχει ένα διπλό τέτοιο ρόλο.
1: Α,
0: για να συντονίζεται. Να τα δούμε. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι φημολογίες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σενάρια, διότι ασφαλώς Κανείς δεν είχε την ευκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο να μιλήσει έστω τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό που βρισκόταν στις ΗΠΑ, ένα το κρατούμενο. Και κατά δεύτερον, ακόμα και κάποιοι στενοί του συνεργάτες να γνωρίζουν κάποια πράγματα δεν θα λένε.
1: Ακριβώς και λογικό είναι. Άρα, εν αναμονή λοιπόν των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα την Πέμπτη.
0: Τετάρτη απόγευμα θα έχουμε την εκλογή του νέου γραμματέα.
1: Ακριβώς θα είναι ο κύριος Κυρανάκης, ένα πρόσωπο που το επέλεξε προσωπικά ο Πρωθυπουργός από τη νέα γενιά και αποτέλεσε έκπληξη. Έκπληξη.
0: Και αυτό μας το κρατήσανε μυστικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε διαρρεύσει καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Έτσι, και αυτό μυστικό. Άρα στο κομμάτι το κυβερνητικό θα έχουμε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το εύρος των αλλαγών το γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός, θα το ξαναπώ. Πάντως φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει το κόμμα για εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Όμως βλέπεις μία κινητοποίηση, μία εγρήγορση, έναν σχεδιασμό που παραπέμπει σε κάλπες.
0: Ούτως ή άλλως ασφαλώς. Η θέση πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Κυρανάκη δείχνει ακριβώς αυτό. Για ποιο λόγο? Μιλάμε για έναν πολιτικό, για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Έχει και έναν πιο μεστό δεξιό.
1: Είναι πιο δεξιό.
0: Πώς το λένε, λόγο ο κύριος Κυρανάκης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλει να προσελκύσει, θέλει να προσελκύσει και αυτούς που καλοβλέπουν την πλευρά Σαμάρα.
1: Ναι.
0: Να τους μαζέψει στο Μαντρί. Αυτός είναι ο στόχος. Κατά δεύτερον, έχει και την ταμπέλα του ανθρώπου των δύσκολων αποστολών, ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ακριβώς. Δεν έλαβε το δύσκολο λόγο του σιδηρόδρομου μετά την τραγωδία του Τεκόν. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ήταν μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ τι έγινε. Θα πούμε για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα πώς απαντά. Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ. Θα πούμε, αν υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως και υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων. Θα πούμε για την παρενόχληση από το αεροσκάφος που ήταν μέσα ο κ. Δένδιας, όπου έτσι πήγαινε στην Κύπρο. Και όχι μόνο. Επιτέλους οι Ευρωπαίοι να δεν θα απαντήσουν τώρα. Για την παρενόχληση Τούρκοι και Γάλλους και Ολλανδούς.
0: Ξεκίνησαν απευθείας τις διαρροές από τις Βρυξέλλες ότι θα υπάρξει, λέει, σήμερα το πρωί.
1: Σόπα, τώρα ξεκίνησαν οι Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι, bonjour.
1: Bonjour, ναι, ναι, Ursula von der Leyen. Bonjour, bonjour. Τώρα δεν θα υπάρξει αντίδραση. Και τι αντίδραση θα υπάρξει? Γιατί αυτό έγινε, γιατί γινόταν. Υπήρχε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, και θα υπέγραμε και συμφωνία για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο.
0: Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έγινε. Μπορεί να ακούμε, δεν είναι μόνο η παρενόχληση που έγινε μέσω ασυρμάτου από τα κατεχόμενα, από το ψευδοκράτος, από το ψευτοαεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, σηκώθηκαν και F-16.
1: Δύο τουρκικά λέει μαχητικά. Παρακολουθήσαν τα κρατικά αεροσκάφη που μετέβαιναν τους υπουργούς χωρίς να προσεγγίσουν.
0: Ναι, από το ψευδοκράτος σηκώθηκαν, απογειώθηκαν, που αυτό. Ουσιαστικά καταλύουν κάθε συμφωνία που υπάρχει όσον αφορά στο status quo της περιοχής.
1: Βέβαια. Και επειδή λέμε για ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που συμπαθούν οι Τούρκοι, καλά δεν είναι σκασίλα του κύριου Δένδια, δεν έχει και κανένα πρόβλημα γιατί τα λέει, καλά κάνει και τα λέει. Αλλά εδώ πέρα παρενόχλησαν και Γάλλους και Ολλανδούς. Και λέει σήμερα θα έχουμε διαβήματα και αντίδραση και τοποθέτηση επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο σε περιβάλλον διαφημιστικό. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το Ιντερνετ Οπτικών Ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Αμαλία. Έχω μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, η οποία αυτή πρωτοβουλία έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση είναι αυτός ο οποίος σας έχουμε περιγράψει. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: πίνω μπυρμπυλό γαργαλιάρικο. Πρέπει να σου πω, μου αρέσει υπερβολικά. Ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω. Μου θυμίζει, τις τιμές όταν πηγαίνεις σε μια υπεραγορά, όταν πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Θυμίζει αυτό?
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, γιατί με κατάθλιψη βγαίνουν οι περισσότεροι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή κάπου να ψωνίσουμε ή στο κροπόλιο.
0: Εγώ, επειδή έχω ανέβει αυτή την πλαγιά και έχω πάει από την άλλη πλευρά του βουνού, βγαίνω σε μια κατάσταση όχι γιούχου, κατάλαβες, του τρελού.
1: Α, το τρελού.
0: Το τρελού ένα πράγμα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Ακούτε τον Σπύρο Παπαδάκη και όχι τον Ιωσήφ Καλαμαρά, γιατί ο Ιωσήφ είναι λίγο το αγόρι μας, λίγο άρρωστο.
0: Περαστικό.
1: Αλλά θα είναι, πιστεύω, αύριο καλύτερα για να είναι εδώ. Του ευχόμαστε περαστικά. Γι' αυτό τον ακούτε και ακούτε εδώ τον. Τι να κάνουμε, τον αγκαρέψαμε τον Σπύρο να είναι μαζί μου εδώ για 2 ώρες.
0: Ίσα-ίσα είναι ευχαρίστηση.
1: Τι να πεις,
0: είμαι
1: τώρα
0: δίπλα στην οικοδέσποινα, την Αμαλία Κάτζου.
1: Λοιπόν, είπαμε και για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, είπαμε και για τα σενάρια κυβερνητικών αλλαγών, αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, την Πέμπτη, είπαμε και ονόματα, τα είπε ο Σπύρος όλο το ρεπορτάζ, είπαμε και την παρενόχληση από τουρκικά, εκτός του ασυρμάτου, από τουρκικά F-16 στο αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, αλλά και Ολλανδούς και Γάλλους, είχαμε και εκεί παρενόχλησεις, άρα περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάβημα, λέει, να το δούμε επιτέλους. Περιμένω να το δω.
0: Να ξυπνήσει, κύριε.
1: Εσύ πιστεύεις να ξυπνήσει?
0: Καλά, και να ξυπνήσει.
1: Θα τραβήξει λίγο το αυτί του.
0: Και να ξυπνήσει για λίγο, μετά θα ξαναπέσει για ύπνο.
1: Α, μπράβο. Θα πέσει πάλι σε χειμερή ενάρκη.
0: Και τράβηγμα, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παραδείγματος χάρη, να βγει μία ανακοίνωση εφόλησης ύλης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την πλευρά της κυρίας Ούρσουλα Σβον ντερ Λάιεν, bonjour, ή της κυρίας Κάγια Κάλλας. Αυτές οι δύο εξακολουθούν να μην μιλούνται μεταξύ τους. Υπάρχει μία ψυχρασία.
1: Υπάρχει μία ψυχρασία, ναι, και εγώ το γράφουν κιόλα, υπάρχουν στα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι δεν είναι και στην καλύτερη τους φάση οι σχέσεις. Αλλά παρόλα αυτά ήταν προκλητική προκλητική ενέργεια από την πλευρά των
0: Τούρκων.
1: Ψευδοκράτους ουσιαστικά,
0: καλά, και το ψευδοκράτος τώρα δεν κινείται μόνο του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν του ήρθε τώρα τέτοιο να πει σηκώστε τα F-16.
1: Ναι.
0: Προφανώς πήρε εντολή από Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς να το γνωρίζει ο Σουλτάνος.
1: Ακριβώς. Πάντως σήμερα Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν συμφωνία για τη γαλλική ανάπτυξη στο νησί.
0: Ναι.
1: Όπως είχε μεταδώσει, λέει, είχα μεταδώσει και τα τοπικά μέσα εκεί πριν κάποιους μήνες. Και θα προβλέπει η συμφωνία την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο κυπριακό έδαφος αυστηρά για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Αυτό το είχε δηλώσει ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κύπριος πρόεδρος.
0: Είχαμε πριν από 2 εβδομάδες περίπου φιλοξενήσει εδώ στο Real FM τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μας είχε πει για τις εξελίξεις που έρχονται, που μοναδικό σκοπό έχουν να εδραιώσουν την ασφάλεια στη Μεγαλόνησο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο.

0: κομμάτι. Χρειάζεται γενικότερα προσοχή. Ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Έχει το χαβά του. Δεν ξέρω, νομίζω ότι προσπαθεί να δημιουργήσει να δημιουργήσει μια κατάσταση προκειμένου να φτάσουμε πάρα πολύ κοντά στο λεγόμενο ατύχημα.
1: Θα το δεχτώ. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται να υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στην Τουρκία για το ότι διαστόματος του κύριου Ρούμπιο τους πέταξαν εκτός και πάλι από τα F-35, από το πρόγραμμα. Και αυτό, σύμφωνα, θυμάσετε λίγο ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα.
0: Ο
1: Μπάρακ είχε ανοίξει διάπλατα την πόρτα και έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Καλά, ο Μπάρακ χαρίζει.
1: Χαρίζει, ναι. Χαρίζει. Πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο, θα πάρτε εκείνο, όλα καλά.
0: Αλλά
1: δεν είναι απλό.
0: Δεν είχε προβλέψει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ουσιαστικά θα έβαζε ακόμη μία φορά ένα μπλοκ.
1: Εντάξει, είναι και όλα αυτά τα ενεργειακά που πρωταγωνιστεί η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο και όχι μόνο και συμφωνίες και όλα αυτά που έχουν ενοχλήσει την τουρκική πλευρά. Με τον Ερντογάν να φέρει αυτό το νομοσχέδιο που το πάει πιο πίσω για την Γαλάζια πατρίδα, μάλλον τον Οκτώβριο, αλλά η ρητορική πια είναι ξεκάθαρα επιθετική, θα πω εγώ, και όχι μόνο προκλητική. Και είδαμε και αυτό που συνέβη στην Κύπρο.
0: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Πραγματικά, δηλαδή, ο Μιχάλης λέει: Αμαλία, τα μπάνια των δημοσιογράφων, τα μπάνια. Ο υπόλοιπος λαός δεν σκίζει, λέει, τα μαγιό του για την πολιτική.
1: Μόνο για τα μπάνια των δημοσιογράφων.
0: Όχι, είπε
1: για τα μπάνια
0: του λαού.
1: Δεν είπα των δημοσιογράφων, είπα του λαού.
0: Γιατί πρέπει να σου πω, Μιχάλη, το εξής, και νομίζω ότι μάλλον αυτό το οποίο θα πω θα το συμμεριστεί και η Αμαλία. Από το 2004 καταφέραμε και πήγαμε έτσι το καλοκαίρι, έστω 15 μέρες διακοπές, το 2010.
1: Α, γιατί σύμφωνα με έρευνα...
0: Για τους δημοσιογράφους μιλάμε τώρα.
1: Ναι, πέρα από τους δημοσιογράφους, με την έρευνα τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα τη λέγαμε με την UNOSIP, ένας στους δύο δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος.
0: Έτσι.
1: Δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Δεν το λέω εγώ, η έρευνα νομίζω ήταν του ΕΛΚΑ. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι κάτι απλό, άρα δεν είναι εύκολο το σκηνικό. Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιωσήφ εδώ έδωσε και τιμές. Ήταν από την Καθημερινή, νομίζω ήταν νέα, δεν θυμάμαι την εφημερίδα, που έλεγε πόσο στοιχίζει μια εβδομάδα διακοπών στην ποιοτική Ελλάδα σε νησιά. Τώρα, 2.500 και 3 χιλιάρικα για μια εβδομάδα δεν περισσεύουν για να πάει κάποιο διακοπές. Λέω εγώ.
0: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μια κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Με σκοπό να οδηγήσει όλους τους Αθηναίους, τους πρωτευουσιάνους, τους συμπρωτευουσιάνους και πάει λέγοντας, στα χωριά τους, πίσω στα χωριά τους.
1: Μια χαρά είναι τα χωριά.
0: Ναι, δηλαδή σου λέει, δεν κατάλαβα τα προηγούμενα χρόνια μου πηγαίνατε, Μαλδίβες από εδώ.
1: Ποιος πήγαινε.
0: Δεν ξέρω ποιοι πήγαιναν, αλλά θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Ή εν πάση περιπτώσει κλείνατε στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνης από εδώ. Όχι. Πλέον θα πηγαίνετε στα χωριά σας.
1: Επιστροφή στις ρίζες. Έτσι είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Θα περπατάς στο δρόμο, εκεί στο χωριό, που
1: έχεις
0: και πάρα πολλά χρόνια να κατέβεις. Και εκεί που θα κάθονται οι γιαγιάδες στην πεζούλα, θα ρωτάνε τι νιώσεις εσύ.
1: Α, πολύ καλό. Λοιπόν, επειδή έκανε εισβολή στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος, βέβαια είναι η ώρα του, για να μας πει τα τις κινήσεις. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, αγόρι μου.
0: Είναι καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
2: Τα καθιερωμένα.
0: Δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Για πες.
2: Με ποντιλιάρισμα χιλιομέτρων ξεκίνησε η εβδομάδα στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Ηλιοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου και, και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος.
1: Φτάνει. Μας πέθανες πρωί-πρωί δευτεριάτικα.
2: Έχουμε πολλά εκεί στην παραλιακή και
0: αττική. Και ακόμα δεν μας έχει πει τίποτα για το Φάλιρο. Εκεί στο Ειρήνης και Φιλίας έχει μαζευτεί κόσμος γιατί είναι sold out ο σημερινός αγώνας.
2: Σωστό.
0: Με πρόλαβε.
1: Και λείπει και ο Καλαμαράκης.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Φτάνει σου λέω. Έχει καλά.
2: Ναι. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή και Φυσία στην περιφερειακή Μητού.
1: Βγάλτε τον κόμβο! Βγάλτε τον κόμβο, βρε παιδιά! Μην μου τα καβγάλετε, κύριε Ξεχοίδη μου, σας παρακαλώ πολύ. Κάντε το για μένα.
0: Εσύ περιμένεις να σε σώσει ο κόμβος.
1: Ο κόμβος περιμένει.
0: Ρε αδερφέ, δεν άφησες τίποτα. Κάνα στενάκι, ούτε στενό στο Παγκράτη δεν άφησες.
2: Καλά
0: και εγώ περιοχή τώρα.
2: Το Παγκράτη είναι κατάμεστο.
0: Το κατάμεστο.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη μου.
0: Μας έκανες
1: την καρδιά
0: περιβόλη.
2: Παρακαλώ.
0: Να σε καλά.
1: Οπότε ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχή της αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

0: Τους θυμάσαι αυτούς?
1: Ναι, νομίζω ήταν.
0: Επειδή
1: ναι.
0: είσαι μικρή, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να τους έχεις προλάβει.
1: Ναι.
0: Είναι η UB40. Ναι, ναι, τραγουδάνε ρέγγε. Βρετανοί δεν είναι τούτοι εδώ. Βρετανοί νομίζω. Ναι, είναι Βρετανοί, UB40.
1: Αν τα ξέρει καλά ο Καλαμαράκης.
0: Ναι, εννοεί. Καλά,
1: είναι. Εντάξει.
0: Εμείς εμπειρικά που τα ακούγαμε στο γυμνάσιο, ενίκιο, στο πανεπιστήμιο. Κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, στο διάβα τη ζωή μα.
1: Ακριβώς, έχουμε ξεχάσει κάποιες εποχές. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Λοιπόν, μαζί με το Σπύρο Παπαδάκη για την Αεροστούλη, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Και η Αμαλία Κάτζου, η οικοδέσποινά σα.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο για αυτόν τον 37χρονο Παλαιστίνιο.
0: Ναι. Από την Χαμάς λοιπόν, από τη Γάζα μάλλον μας ήρθε.
1: Ναι, το μπουμπούκι αυτό.
0: Αυτό το μπουμπούκι.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.
1: Ναι. Στην Κρήτη συνελήφθη.
0: Στην Κρήτη ακριβώς. Αυτός έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας.
1: Είχε πάει λύση στρατόπεδο στη Μαλαισία.
0: Στη Μαλαισία.
1: Και είχε γίνει εξπερ.
0: Ναι, what is your occupation, bomber.
1: Ναι, bomber,
0: ένα
1: bomber. Ναι.
0: Ο οποίος μετά από 12 ώρες, λέει, ανάκρισης, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Παραδέχθηκε και το ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Δεν γνώριζε ποιος θα είναι ο τελικός του στόχος.
1: Ναι.
0: Παρόλα τα αυτά, στις έρευνες που έκανε η ΕΕΠ, γενικότερα οι ελληνικές αρχές, σε Κρήτη και Πατήσια, στις δύο οικίες που διατηρούσε, βρήκανε διάφορα υλικά για κατασκευή βόμβας. Και μάλιστα είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Θέλω να ξέρω, ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι.
1: Μέσω διαδικτύου.
0: Μέσω διαδικτύου, δηλαδή παραγγελεί τα πάντα.
1: Τα dark web. Τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Και
0: συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Μισό λεπτό. Λες, ας πούμε, θέλω 2 κιλά TNT. Ναι. 3 μέτρα φυτίλι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω.
0: 27 γκαζάκια.
1: Πάντως λέει.
0: Και έρχεται το courier, σου χτυπάει το κουδούνι και σου τα δίνει.
1: Πάντα, ναι, και σου λέει πάρα. Παιδί μου και φτιάξω τι θες. Γιατί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έχει εκπαιδευτεί για να κατασκευάσει συνθετικά εκρηκτικά με χημικούς διαλύτες, αντικείμενα δηλαδή που μπορεί να βρει κάποιος στο κοινό εμπόριο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, λέει, στο διαμέρισμά του στα Πατήσια βρέθηκαν και εργαλεία που θα χρησιμοποιούσαν για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά. Ήτανε δηλαδή. Τα είχε όλα. Ήτανε. Πώς θα σου πω, δεν το έκανε όλα με πρόγραμμα. Με πρόγραμμα. Όμως από τα κινητά τηλέφωνα και τα λοιπά, τα οποία τα έχει η ΕΕΠ και αντιτρομοκρατική, φαίνεται ότι θα δώσουν και άλλα στοιχεία μέσα. Θα βρεθούν και άλλα στοιχεία μέσα.
0: Καλά,
1: από τα κινητά.
0: Πραγμάτων, φαντάζομαι.
1: Έτσι θα κάνουν φίλο και φτερό. Τώρα δεν μπορούμε.
0: Εγώ τώρα να γκρινιάξω λίγο, ρε Αμαλία.
1: Γκρινιάξε και πολύ.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Αυτός κάποιος...
0: ήταν... Ναι, αυτός βρισκόταν στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο.
1: Α, και πόσοι άλλοι θα βρίσκονται, δεν ξέρω.
0: Ναι, όταν έρχεται κάποιος, ναι, ωραία, ανθρώπινες ψυχές, συμφωνούμε απόλυτα, έρχονται από μια πολύ από περίεργες περιοχές αυτού του πλανήτη, αυτού του κόσμου, ταλαιπωρημένοι, έρχονται, ζητούν πολιτικό άσυλο. Τους ελέγχουμε λίγο παραπάνω.
1: Εγώ δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν τους ελέγχουμε. Λέει πάντως ότι τον παρακολουθούσαν τους τελευταίους πολλούς μήνες.
0: Εντάξει, αυτό να το ακούσω.
1: Ναι,
0: το ακούω.
1: Αλλά θα συμφωνήσω και μαζί σου.
0: Αλλά
1: τους περνάμε από κάποιο έλεγχο. Δηλαδή... Ή μπαίνει εδώ πέρα όποιος γουστάρει, μπαίνει μέσα στη χώρα και κάνει ό,τι θέλει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και ο προβληματισμός του Σπυρού και είναι και δικός μου προβληματισμός.
0: Ή όταν, ας πούμε, οι ελληνικές αρχές, η ελληνική αστυνομία γενικότερα εκεί, στα σύνορα, στα σημεία που δίνουν άσυλο, όταν έρχονται οι ελληνικές αρχές και πούν μισό λεπτάκι, αυτό τον τύπο, τον Παπαδάκη, λίγο να τον ελέγξουμε παραπάνω. Ξεσηκώνονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι ακτιβιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λίγο να προστατέψουμε και τα νότα μας που να πάρει η ευχή. Είναι περίεργη η καιρή.
1: Ακριβώς θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
0: Δηλαδή, δείτε τι γίνεται στην Κύπρο, αν μου επιτρέπεις. Στην Κύπρο, η οποία οι κυπριακές αρχές, οι ελληνοκυπριακές αρχές στην Κύπρο έχουν έρθει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες και συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων. Οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να προσέχουμε λίγο τα νότα.
1: Πάντως σήμερα πάει στη Γαδά ο 37χρονος, έτσι. Ο Παλαιστινίος. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η έρευνα. Πάντως είναι ένα περιστατικό που έχει προβληματίσει και τις αρμόδιες αρχές.
0: Έτσι.
1: Την ΕΕΠ και την αντιτρομοκρατική εννοώ.
0: Ναι. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα θυμάμαστε όλοι πως οι Τούρκοι είχαν έρθει μαφιόζοι.
1: Βέβαια.
0: Μπαίναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα με την αιτιολογία ότι με κυνηγά το καθεστώς Ερντογάν. Έρχονταν στην Ελλάδα και είδαμε. Πόσα περιστατικά έχουν συμβεί στην Αθήνα και όχι μόνο και στη Θεσσαλονίκη που που κουβαλάνε του κόσμου τα όπλα πάνω τους και δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή.
1: Ακριβώς. Άρα χρειάζεται, ξαναλέω, έλεγχος, εγώ θα πω, ενδελεχής έλεγχος για όσους μπαίνουν σε αυτή τη χώρα.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Ακροάτρια, ευχαριστούμε πολύ τη φράση στην παράσκη. Μας δίνει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μας τρολάρει η ακροάτρια.
1: Τι λέει?
0: Αν γνωρίζετε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.
1: Ποια εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, δεν το ξέρω.
0: Αλλά,
1: και για τα οικόπεδα έχουν έρθει, για τον καθαρισμό, αν δοθεί παράταση. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν νομίζω να δοθεί παράταση. Να κάνουμε μια ερώτηση και να σας ενημερώσουμε.
0: Είναι η περιβόητη πλατφόρμα που ξεκινούσε να κάνει την αίτηση τη Δευτέρα και έφτανε Παρασκευή.
1: Και αν. Και ξυπνούσε από τις 3 το πρωί, γιατί κάνουν τις νυχτοφύλακες οι άνθρωποι.
0: Να ξέρει ότι ήταν η καλύτερη μου εκείνη περίοδος. Εγώ το προσυπογράφω, διότι στις 5 η ώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι ακροατές ήταν και ακροάτριες.
1: Εντάξει, πια αυτό έχει γίνει. Εντάξει, viral, πραγματικά. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο φούρνος των Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
3: Radio Preveza
2: 93.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάτσε πριν μπει στο στούντιο να προλάβω να πω δύο πραγματάκια.
1: Πέστα. Φεύγω.
0: Μπήκε. Α, μπράβο. Α, λοιπόν, γιατί έχουμε σοβαρά πραγματάκια τα οποία.
1: 5 λεπτά.
0: Έχω 5 λεπτά. Οπότε σε αυτά τα 5 λεπτά που είμαστε και σχεδόν 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, έχω να σας πω το εξής. Πολύ όμορφα και σοβαρά πραγματάκια έχω να σας πω.

0: Πονόμορφη μέρα, ακριβώς όπως λέει το τραγούδι. Have a nice day. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Δεν είναι πέντε λεπτά.
0: Ναι, πέντε λεπτά είναι.
1: Πέντε λεπτά δεν έχεις τελικά αποφάσεις.
0: Δεν έχω πέντε λεπτά, τα αποφάσεις.
1: Δημοκρατικά, αλλά μίλα.
0: Παρόλα τα. Με πράσινο μπλουζάκι. Σήμερα με πράσινο μπλουζάκι.
1: Τυχαία συμβαίνει, δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά πράσινα.
0: Τυχαία ξανασυμβαίνει, θέλεις να πεις.
1: Έχεις δίκιο, τώρα το σκέφτηκα, αλλά αλήθεια, λες και δεν το κάνει επίτηδες.
0: Παρ' όλα τα αυτά, εγώ φοράω λευκό με κόκκινες
1: εσάνς. Ναι, δεν το κάνω επίτηδες.
0: Με κόκκινες αποχρώσεις.
1: Αλήθεια δεν το κάνω, έχω αρκετά πράσινα.
0: Λοιπόν, μας το φύλαγες για έκπληξη το πράσινο μπλουζάκι, το καταλάβαμε.
1: Εδώ έβαλα μετά το ευρωπαϊκό, το σήμερα σε μάραν. Πράσινα.
0: Παρόλο λοιπόν που ήρθε έτσι με αυτή την έκπληξη η Στεφανία Κασίμη, με αυτή την έκπληξη πρόκληση, ναι. Στην ενέργεια, Στεφανία μου, δεν θέλεις εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα.
1: Σίγουρα.
0: Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr. Φυσικό Αέριο Ελλάντος με DOS που λέει και η Στεφανία μας. .gr. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο,
1: καλά είμαστε. Εξαιρετικά.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ήμασταν πάρα πολύ καλοί χθες αφού τα άρχισες από τα αθλητικά.
0: Τι εννοεί, ήσασταν πάρα
1: για
0: πολύ
1: καλοί. Για μέσα στο σεφ ήμασταν πολύ καλοί. Δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ ωραίο μάτσα αυτό, εννοώ τέλος
0: πάντων. Ωραίο. Ναι, δεν
1: ήταν
0: το
1: ωραίο μάτσα.
0: Μου τα εξήγησε ο Σταυρακάκης.
1: Ήταν προς το τέλος τουλάχιστον, γιατί και εγώ δεν το είδα όλο. Αλλά όσο είδα, αρκετά είδα, αλλά όχι όλο. Δηλαδή μετά το δεύτερο ημίχρονο είδα. Ήταν πολύ ωραίο μάτσα.
0: Από το τρίτο δεκάλεπτο δηλαδή.
1: Ήταν στο Σταυρακάκης εδώ, γι' αυτό σας καλημερίζουν both.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους δύο μαζί διπλά.
0: Τα είπανε. Γεια σου, ρε Τέλη.
1: Ήταν όντως. Ήταν ωραίο μπάσκετ.
0: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, πρόσεξε τώρα.
1: Γεια σου, Αριστοτέλη, καλημέρα.
0: Εύχομαι να το πάρει η Ολυμπιακάρα.
1: Και εγώ εύχομαι να το πάρει Παναθηναϊκά. Η Παναθηναϊκάρα.
0: Η Ολυμπιακάρα να το πάρει και όλα τα υπόλοιπα όταν θα έρθει στην Ελλάδα να σε κεράσουμε κιόλας, Αριστοτέλη. Μας ακούνε στο Σίδνεϊ. Παντού σε ακούνε, ρε Κασίμη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Στο Σίδνεϊ, στο Κότσι Μίνι Σίτι, παντού. Είναι φοβερό αυτό. Ποιος σου στέλνει μηνύματάκια πρωί-πρωί, Στεφανή?
1: Ο συνάδελφος από το Εμικός. Ο συνάδελφος από το
0: Εμικός. Μάλιστα, κατάλαβες ο κράτη. Ο συνάδελφος από το Ελληνικός. Έτσι μου απαντάει και η δικιά μου.
1: Λοιπόν.
0: Τι έγινε, λέω, 11.30 ώρα το βράδυ, τι αυτό.
1: Αυτά τα
0: ο συνάδελφος από το κανάλι.
1: Τι να κάνω τώρα, εμένα όντως είναι έτσι. Ναι, τι να γίνει τώρα.
0: Λοιπόν. Αν τι θέλει να πει, εμένα δεν είναι όντως.
1: Το λέω.
0: Τι ξέρει, Στεφανία,
1: τίποτα πέστα. Δεν ξέρω, εννοούσα ότι εμένα έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε.
0: Α, ναι, για να πούμε χρόνια πολλά. Το απέφυγα σήμερα.
1: Δεν έχει, και εγώ δεν ξέρω κανέναν. Ένα πλοίο μόνο θυμάμαι με τέτοιο όνομα.
0: Ποιο όνομα?
1: Θα σου πω. Τιμάται μνήμη του Αγίου Ροδίωνος.
0: Μάλιστα, βοηθιά μας.
1: Ναι, γιορτάζουν Ροδάνθη και Ροζάνση. Ροδάνθη και Ροζάνθη. Λοιπόν, Ροδάνθη, θυμόμουν ένα πλοίο, έτσι, που πήγαινε δωδεκάνησα. Νομίζω είναι που έχω κάνει 25 ώρες. Παραλίγο να κάνω ανάσταση με στο πλοίο. Θυμάμαι καλά, πέρα για πολλά τα νησάκια. Αν θυμάμαι καλά. Σαπρανίδη, βοήθησε με. Αυτό δεν είναι που πήγαινε γύρω-γύρω. Ναι, ναι, μια φορά είχα πάει στη Ρόδο όταν ήμουν μικρή. Πολύ ωραίο, είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω πότε. Ναι. Τεράστιο πλοίο. Και παραλίγο να κάνω ανάσταση εκεί μέσα.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ξεκίνησε τον Αύγουστο για να πας διακοπές στη Ρόδο και παραλίγο
1: το
0: να κάνεις ανάσταση.
1: Λέω,
0: α, το Πάσχα. Εντάξει.
1: Ήτανε...
0: Νόμιζα ότι ήταν τόσο μακρύ το
1: όχι,
0: ταξίδι.
1: Σταματούσε που... σε πάρα πολλά. Θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρή τώρα. Αλλά ναι. Μου έχει μείνει αυτό ότι αν θυμάμαι καλά, είχα σταματήσει μέχρι και Σαντορίνη.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026 και ο μήνας έχει 9. Ξέρεις για ποιο λόγο έχει βγει αυτή η έκφραση, και ο μήνας έχει 9.
1: Για πες, γιατί έχω 9 γενέθλια.
0: 9 έχεις γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, παλιά οι δημόσιοι υπάλληλοι, εκεί τη δεκαετία του 50, του 60, ναι, πληρωνόντουσαν στις 9 του μήνα.
1: Σταθερά.
0: Σταθερά στις 9 του μήνα, ναι. Επειδή λοιπόν είχαν τη χαρά και είχαν γεμάτες τσέπες, πηγαίνανε στα διάφορα εκεί ουζάδικα από εδώ, από εκεί, ειδικά κάτω στον Πειραιά. Πίνανε, τρώγανε.
1: Ήταν η μέρα χαράς.
0: Ήταν η μέρα χαράς, τζουγκρίζανε και λέγανε μα ο μήνας έχει 9. Δηλαδή τα είχαν γράψει όλα στα παλιά των υποδημάτων τους και απλά την πρώτη επένδυση που έκαναν με το που έπαιρναν τα μισθά τους ήταν σε αυτές τις ζωοκαταστάσεις. Ναι. Τσιπουρούζο αυτό. Ωραία, ωραία, ωραίες εποχές.
1: Πολύ, πολύ ωραίες εποχές.
0: Τους έβλεπες όλους κουστούμαρισμένους με την γραβατούλα τους. Τι ωραία, με το καπελάκι τους.
1: Εξαιρετικά. Κατά καπέλα μου λείπουν, θα μ' άρεσε να φορούσαμε καπέλα.
0: Πάρα πολύ,
1: μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Εγώ κάθε φορά που λέω καπέλο τον Νατάλο, έχω πολύ ωραίες έτσι. Δεν σου πάει καθόλου βγάλτο.
1: Όχι, όχι, όχι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα καπέλα. Δηλαδή μ' αρέσουν. Οι Άγγλοι φοράνε πολύ καπέλο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Και ο Αντωνάκης. Πάει το μου.
1: Ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Δεν έφτασα μέχρι τον Αντωνάκη.
0: Έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 10 λεπτάκια, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο. Μας κάνει διάφορα παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Βλέπουμε τη συννεφιά. Θα μας πει η Στεφανία ακριβώς τον καιρούλι. Θα δύσει ο ήλιος 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα όσο πλησιάζουμε στην 21η Ιουνίου, που είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Αυτό το φαινόμενο θα συναντάμε λεπτό προς λεπτό, μέρα την ημέρα θα μεγαλώνει λεπτό προς λεπτό η μέρα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα.
1: Λοιπόν, πάμε
0: και να προσέχετε στους δρόμους.
1: Να δούμε τον καιρό, έχει ήδη κίνηση να ξέρεις. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι απόγευμα σε όλα τα επιρροτικά. Οπότε και τότε θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι, αγαπημένη σου λέξη, και κυρίως στα ορεινά καταιγίδες.
0: Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέρμπελη.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες, οπότε κάποιες περιοχές έχει ήδη περάσει.
0: Μία ομπρελίτσα να πάρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα, θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι και πιθανό να βρέξει. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 19 με 29.
0: Μάλιστα.
1: Η θερμοκρασία.
0: Εδώ δηλαδή θα χτυπήσει 30
1: και θα έχει και εκεί βροχούλες και εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας επίσης.
0: Μάλιστα. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και όλους που βρίσκεστε εκεί έξω από τα άγρια χαράματα πριν ακόμα ξημερώσει και προετοιμάζετε την πόλη για όλους εμάς για να την βρούμε καθόλου έτοιμη. Να στείλουμε μια καλημέρα στους ταξιτζίδες μας που μας έχουν σε όλους τους ταξιτζίδες, γυναίκες και άνδρες, που μας έχουν κατακλείσει με τα μηνύματά τους, όπως άλλωστε καθημερινά. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και αυτούς που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, να τα λέμε και αυτά. Στους εκαμπίτες, εκαμπίτησες, στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά. Γιατί με κοιτάς έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Διαβάζα ένα μήνυμα του Δημήτρη, συγγνώμη.
0: Ο Δημήτρης.
1: Όσο έπαιξε χθες ο Παπα-Νικολάου, τόσο θα πάει με Μητσοτάκη στο Μάρτιο σε εκλογές.
0: Ναι. Επειδή έκανα το λάθος, ρώτησα τον Σταυρακάκη. Μιλούσε για διεισδύσεις πρωί-πρωί ο Σταυρακάκης. Και λέω, εννοεί τις διεισδύσεις του Παπα-Νικολάου που έκανε χθες. Και μου λέει, δεν έπαιξε χθες ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, δεν έπαιξε.
0: Ναι. Κοίταξε. Επειδή το είδα το μήνυμα του, εδώ, του ακροατή μας. Ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι αντικαταστάσεις τελικά δείχνουν πολλά πραγματάκια.
1: Ναι, κατάλαβα. Η άποψή μου είναι, στο λέγαμε και στο, και στο τηλέφωνο, ότι δεν είναι ανασχηματισμός.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν λέγεται κανονικά ανασχηματισμός τώρα αυτό.
0: Που μου κάνει bullying ο νυφλής κάθε φορά. Ανασχηματισμός λέει. Μα δεν είναι ανασχηματισμός. Μα τι να κάνουμε τώρα. Αντικαταστάσεις είναι.
1: Αυτό είναι, ναι. Αντικαταστάσεις.
0: Παρ' όλα τα αυτά, οι βλέψεις ήταν τελείως μα τελείως διαφορετικές. Την Παρασκευή και να δώσουμε λίγο το παρασκήνιο. Θέλεις να ξεκινήσουμε από αυτό, θέλεις να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Να ξεκινήσουμε. Εκτός και αν θέλεις να ξεκινήσουμε. Από τη Μέση Ανατολή είναι.
1: Ξεκινήσουμε από το ποιοι είμαστε, Σπύρο.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά στη Μέση Ανατολή νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε.
1: Ξεκινήσουμε από το ποιοι είμαστε, Σπύρο.
0: It's complicated.
1: Ναι.
0: Στεφανία Κασίμου,
1: ένα μικρόφωνο. Σπύρος Παπαδάκης, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο
0: Φράνσις
1: Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο
0: επικοινωνίας.
1: Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του www.papakirialfm.gr. Ή γιατρός.
0: Να ξέρετε, ναι, ότι ο συνδυασμός Φράνσις Παράσχη και Στεφανία Κασίμου, νομίζω ότι οι καλύτερες διαγνώσεις, οι ιατρικές διαγνώσεις.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Εμείς και το Gemini, κανείς άλλος. Μετά πάτε σε γιατρό.
0: Ναι.
1: σε κανονικό.
0: Και αν. Μπορεί λοιπόν, να το.
1: Για πες τώρα τι, για την Μέση Ανατολή. Τώρα.
0: It's complicated. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει.
1: Υποτίθεται έχουν αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται τώρα, ναι. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και το. Και το Ιράν. Υποτίθεται ότι έχουν αναστείλει τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Αλλά πάλι απειλούν ότι αν επαναληφθούν κάποιο πλήγμα στο δαφός, θα ξαναρχίσουν τα ίδια.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο όλα τα ξένα δισογραφικά πρακτορία, γενικότερα τα τηλεγραφήματα τα οποία έρχονται, μιλούν για κλιμάκωση?
1: Βέβαια έχει θεωρητικά το τέλειο. Απλά σου λέω τελευταία εξέλιξη. Προφανώς σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, προφανώς υπάρχει κλιμάκωση. Εντάξει, ο Τραμπ. Ο Τραμπ, αφού τσακώθηκε. Τι είπε, τι έκανε στη δημοσιογράφη του μεταξύ προχθές.
0: Α, φοβερό,
1: Τι να πω, πραγματικά.
0: Εντάξει. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν του αρέσαν οι ερωτήσεις, είπε ο Τραμπ, και έφυγε.
1: Είπε ο Τραμπ ότι πιστεύει ότι κερδίζεται η μάχη έναντι του Ιράν, αλλά η επόμενη νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη. Αυτό με τις επόμενες δύο εβδομάδες. Έχουμε φτάσει καλοκαίρι.
0: Πόσες δύο εβδομάδες έχουμε μετρήσει?
1: Πάντα δύο εβδομάδες το λέει από το ούτε ξέρω από πότε.
0: Σου το έχω πει, είναι σαν αυτό το οποίο λέμε εμείς. Όταν μας παίρνουν τηλέφωνο και είμαστε πνιγμένοι, τι λέμε, σε παίρνω σε 15 λεπτά. Τα 15 λεπτά μπορεί να είναι μετά από τρεις μέρες.
1: Εμένα δύο εβδομάδες είχαν ακούσει από τον κορονοϊό που μας έλεγαν οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες.
0: Είναι κρίσιμες, το θυμάσαι. Τι ωραίες εποχές.
1: Το λέω, το θυμάμαι.
0: Τι ωραίες εποχές. Καθόμασταν στην τηλεόραση.
1: Ωραίες εποχές δεν ήταν.
0: Το λέω αμέσως. Με σκοπτικό τρόπο. Το λέμε τέτοιο. Ότι ήταν ωραίες εποχές. Ήταν η μοναδική φορά όμως, αυτό πρέπει να το παραδεχτείς. Ήταν η μοναδική φορά που μας ζήτησαν να σώσουμε τη χώρα χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Δεν γινόταν να αποτύχουμε.
1: Τι εννοείς?
0: Μας ζήτησαν να μην κάνουμε τίποτα, να καθίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό δεν μας λέγανε? Μην κάνετε απολύτως τίποτα. Καθίστε στα σπίτια σας, γιατί πρέπει να σωθεί η χώρα. Αυτό δεν έλεγαν?
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν γινόταν να αποτύχουμε στη Στεφανία. Μας ζήτησαν αυτό. Να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Το παράξενο θα ήταν να μας ζητήσουν να κάνουμε κάτι. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι στο δεύτερο κύμα, εμείς εντάξει, ως δημοσιογράφοι, επειδή ήμασταν αναγκασμένοι να κινούμαστε, να πηγαίνουμε στα μέσα στα οποία εργαζόμασταν και όλα τα σχετικά, είχαμε και τις ειδικές άδειες. Στο πρώτο κύμα δεν υπήρχε άνθρωπος, τίποτα, πουθενά. Τα θυμάσαι.
1: Τα θυμάμαι.
0: Δηλαδή, συναντιόμασταν αυτοκίνητα στον δρόμο και ήταν συνάδελφοι.
1: Ναι, υπήρχαν. Εντάξει, δεν ήμουν δημοσιογράφοι έξω. Εντάξει, ήταν άνθρωποι που εργάζονταν. Αλλά γενικότερα δεν υπήρχε κόσμος. Ναι, σωστά.
0: Στο δεύτερο κύμα.
1: Ναι, δεν τηρήθηκαν τόσο πολύ τα μέτρα. Ναι.
0: Και δεν τηρήθηκαν τόσο πολύ τα μέτρα. Είχε περισσότερη κίνηση από ό,τι έχει σήμερα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Γενικότερα ήταν μια δύσκολη περίοδος και επειδή υπάρχουν οικογένειες που έχασαν και τους ανθρώπους τους, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Επιστρέφουμε οπότε στην
0: κανονικότητα.
1: Στην κανονικότητα.
0: Σε ποιο πράγμα, τι θέλεις?
1: Στην Μέση Ανατολή που συζητούσαμε,
0: στη
1: παιδάκι
0: Ανατολή,
1: μου.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μες στις επόμενες δύο εβδομάδες. Είπαμε επίσης ότι και το Ιράν ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά απειλεί ότι θα πάρει σκληρότερη απάντηση αν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε ιρανικό έδαφο. Και ο Τραμπ επίσης δεν έκανε μόνο αυτό, προειδοποίησε και τον Νετανιάχου ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξή του εάν υπάρξει νέο πλήγμα στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Βασικά θέλω να του πει τύπου εγώ είμαι αφεντικό τώρα, μην.
0: Εντάξει.
1: Γιατί κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν άλλο αφεντικό, γι' αυτό το λέω.
0: Μα υπάρχει περίπτωση?
1: Όχι, απλά το συζητούσαμε.
0: Α,
1: λοιπόν.
0: Αυτό. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Μπίμπι, πρόσεχε, θα μείνεις μόνος σου.
0: Ναι. Οκ. Μπίμπι.
1: Αφού αυτό φαίνεται να. Εντάξει.
0: Ναι. Ούτε μπροστά να ήταν.
1: Τι?
0: Ούτε μπροστά να ήταν. Λοιπόν, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση από το χθεσινό, από το τελευταίο 24ωρο. Η εμφάνιση του Ζωζέφ Αούν, του Προέδρου του Λιβάνου, στο CNN, και αυτή η δημόσια έκκληση την οποία έκανε ο Αούν, λέγοντας ότι μια στρατιωτική λύση δεν θα σας προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία. Και μάλιστα είπε ότι αν είστε, εμείς είμαστε αφοσιωμένοι, είμαστε πρόθυμοι, αν είστε κι εσείς, ας καθίσουμε και ας μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έβαλε μόνο έναν αστερίσκο, ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου πριν καταλήξει σε... πριν καταλήξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία, όπως είπε, θα είναι ένα σύμφωνο μη επίθεσης και όχι μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία.
1: Okay.
0: Αλλά την ίδια ώρα συνεχίζονται βομβαρδισμοί, συνεχίζονται εκατέρωθεν επιθέσεις, έχουμε νεκρούς. Δηλαδή, εντάξει, κάπου σώνει όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι, έχουμε σε καθημερινά νεκρούς.
0: Ναι, αυτό. Άρα, ποια η κεχηρία, τι συζητάμε, πώς έχουν μπει τα. Τέλος πάντων.
1: Το Ιράν, πάντως, δηλαδή, αξιωματούχοι το Ιράν, λένε ακόμα στα ιρανικά πρακτορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για κεχηρία, ούτε για διάλογο. Αυτό υποστηρίζουν. Δηλαδή, είναι μια ζέστη, μια.
0: Μια κρύο ζέστη,
1: ναι, ναι. Πήγε. Λέω στα Αμερικά, πήγε στο. Πήγε ο Τραμπ στο σε μάτς.
0: Ή σε μάτς.
1: Σε μάτς στο NBA. Έχει τελικούς.
0: Έχει τελικούς. Mm. Παίζουν αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτή την ώρα που μιλάμε παίζουν οι New York Knicks.
1: Ναι.
0: Με τους Σαν Αντώνιο Σπέρς.
1: Στη Νέα Υόρκη είναι.
0: Ναι, στο Madison Square Garden.
1: Όχι. Προβλήθηκε το πρόσωπό του, στις γιγαντοοθόνες, όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, και αποδοκιμάστηκε, όταν είδαν το πρόσωπο υπήρχαν αποδοκιμασίες. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες για συμφωνία έως με τις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έως το τέλος Ιουνίου. Θα δούμε τώρα. Δύο εβδομάδες, λέει ο Τραμπ. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως μέχρι το τέλος Ιουλίου. Με το μεσολάβη του Πακιστάν. Πάντα αυτό ούτως ή άλλως το λέμε εδώ και.
0: Περιμένουμε τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ.
1: Λοιπόν, θα δούμε. Ο Βάλς είναι αισιόδοξο επίσης για τις συνομιλίες.
0: Ο Βάλς είναι μονίμως αισιόδοξο. Ναι. Ο ντέπιο τη Σέριφ είναι με ένα χαμόγελο και αισιόδοξο.
1: Τελικά...
0: Όλα πάνε καλά. Και
1: τελικά δεν.
0: Και την ίδια ώρα που λένε ότι όλα πάνε καλά, 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Αυτά μιλάμε για το τελευταίο 24ωρο, έτσι. Ενώ το Ισραήλ έχει ήδη διαμηνήσει πως θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο το σιητικό κίνημα Χεσμπολά. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις πάνω από 3.600 άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει. Υπάρχει ανησυχία στο. Δεν ξέρω αν τελείωσες από τα.
1: Αυτό είναι, παιδιά. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις.
0: Υπάρχει ανησυχία όσον αφορά στις σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια.
1: Ναι.
0: Κάπου, εντάξει, προσπαθούν οι σεισμολόγοι και ο κύριος Λέκας να κατευνάσουν τα πράγματα. Ότι, αυτό ήταν κύμα και πέρασε. Εχθές πάντως, λίγο πριν τις 11, όπως διάβασα και στο ενικός.gr, είχαμε νέα σεισμική δόνηση. 4,1 αυτή τη φορά. Γενικότερα, αυτές οι σεισμικές δονήσεις, έχει πολλές σεισμικές δονήσεις πάνω από το 4, πάνω από τους 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Ναι, εντάξει, ασθενείς θεωρούνται για τους ειδικούς αυτές οι δονήσεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, για τους πολίτες όμως, για τον κόσμο.
1: Ναι, που είναι
0: που
1: εκεί, δεν διαφωνώ προφανώς.
0: Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων, μας τα είπε το πρωί ο κύριος Καμπούρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. 15 τα κλιμάκια των μηχανικών που έκαναν τους ελέγχους. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.
1: Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες.
0: Ναι. Συνεχίζονται ασφαλώς για να ολοκληρωθούν, γιατί δεν έχουν βγει όλα τα σημεία.
1: Συνεχίζονται. Έχουν για την πληγή... καταγραφή των ζημιών. Κυρίως Εδαφνούσα και Προκόπη είναι.
0: Ναι, και έχουν πληγεί περισσότερο παλιές κατοικίες.
1: Ναι.
0: Αυτό οι νεότερες έχουν αντέξει. Πολλά τα μηνύματα.
1: Και κάποια μία-δύο εκκλησίες νομίζω επίσης.
0: Α, ναι, δεν το.
1: Παλιές. Λοιπόν, μας έλεγε χθες ο κύριος Καμπούρης ακριβώς τη διαδικασία που προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες για να πάρουν την πρώτη αρρωγή. Λοιπόν, που δικαιούνται. Πάντως είναι γεγονός ότι εκεί στη Βόρεια Εύβοια οι κάτοικοι πέρασαν μία ακόμα νύχτα με τον φόβο των μετασεισμικών, μετασεισμικών δονήσεων. Το μέτα το βάζω εγώ.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι είναι μετασεισμικών.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος από τα Χανιά στέλνει μια καλημέρα και στους δυο μας και αναρωτιέται, η κυβέρνηση έχει κάνει σημαία τη θεαματική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019. Πρέπει όμως να μας πει και την αύξηση του ποσοστού των Ελλήνων που αμείβεται πλέον με αυτό τον κατώτατο μισθό. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Πολύ.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Εκεί ήταν ο Τραμπ.
0: Εκεί ήταν ο Τραμπ.
1: Τελικά δεν είναι μόνο με.
0: Παγώθηκες με τον Τραμπ.
1: Παγώθηκαμε γιατί προσπαθώ να δω τι συνέβη με τις αντιδράσεις.
0: Είναι φοβερό το πράγμα. Πήγε, δεν.
1: Αν τον αποδοκίμασαν.
0: Α, τον αποδοκίμασαν τελικά ενώ ήταν παρόν ή επειδή ήταν στο video wall. Ο Τραμπ.
1: Γι' αυτό παρόν, αυτό σου
0: ήταν παρόν. Μάλιστα. Πάει και αυτό κλείνεται σε.
1: Απλά προβλήθηκε.
0: Ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη.
1: Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να δει ένα μάτσο άνθρωπο.
0: Κάνει ολόκληρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα έχει κάνει όλα μούτια. Από τις αρχές του 2026 δεν έχει αφήσει τον πλανήτη σε ησυχία. Και πάει αυτός να δει τον αγώνα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τι περιμένει. Μέσα σε όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι να του πούν. Μπράβο, ρε Ντόναλντ.
1: Μπράβο.
0: Υπάρχει κανένα άλλο σημείο, καμία άλλη γωνιά του πλανήτη που δεν έχει βομβαρδίσει.
1: Υπάρχουν.
0: Α, εντάξει, πήγαινε και σε αυτές.
1: Να σου πω για πες τώρα για τον ανασχηματισμό, που δεν είναι ανασχηματισμός.
0: Δεν είναι ανασχηματισμός, αλλά
1: κυβερνητικό...
0: είμαστε και 26, τι να προλάβουμε
1: εντάξει,
0: να πούμε.
1: Θα το πούμε μόλις.
0: Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε συμπρωτεύουσα.
1: Καλημέρα.
0: Σχετικά λέει με τις αυξήσεις εκκλησιαστικές, σε άλλους διπλασιάζονται μισθοί. Knock knock, ναι. Για ποιο λόγο, εκλογές μύρισε και σε άλλους οι αυξήσεις είναι τύπου 20 ευρώ και ας έχουν γίνει περικοπές γενναίες. Τις περικοπές και στη φορολογία είμαστε γαλαντόμοι, λέει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Καλά αποτελέσματα. Χωρίς άγχος να περιμένετε τα αποτελέσματα και να απολαύσετε το καλοκαιράκι σας. Βεβαίως πρέπει να πούμε, Στεφανία, ότι από σήμερα που το κάπου εδώ το είχα. Ναι μεν τελείωσαν τα γενικά λύκεια, αλλά συνεχίζονται οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, στα ΕΠΑΛ, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Καλή επιτυχία. Επαναλαμβάνουμε, όσο κουραστικοί και αν γινόμαστε, χωρίς άγχος. Αυτό έχει διάλογο μετά. Λοιπόν, έχει τέτοιο. Τι θέλετε, ένα λεπτάκι έχουμε, κυρία Κασίμη.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένα λεπτάκι.
1: Εξαιρετικά. Έχουμε. Λοιπόν, τελικά δεν θες να μου πεις με τίποτα με τον ανασχηματισμό.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Δηλαδή, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εντάξει.
0: Να πούμε και για ΣΥΡΙΖΑ. Είπα γενικότερα στον αέρα ότι χθες μιλούσαμε πάρα πολύ ώρα στο τηλέφωνο και προσπαθούσαμε να βγάλουμε μια άκρη, ρε παιδί μου. Τελικά τι θα γίνει, πως αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβουν στο όχημα του Τσίπρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένο νεύμα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
1: Και δεν είναι μόνο το θέμα αν υπάρχει νεύμα, είναι ότι προσπαθώ λίγο, κάπου το έχω χάσει και από επικίνδυνη την πλευρά, ναι. Τη ισχύ. Δεν είναι και πάρα πολύ σαφές. Εντάξει, δεν είναι ότι ελάτε όλοι μαζί από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε συνεργασία, μπείτε μέσα και τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σαφές και από την πλευρά της συμπαράταξης.
0: Μα από την πλευρά της συμπαράταξης. Δεν ξέρω προσωπικά.
1: Δεν είναι σαφές δηλαδή.
0: Περίμενα μία δήλωση, μία ανακοίνωση.
1: Δεν είναι σαφές ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Δηλαδή αυτός ο οδικός χάρτης δεν υπάρχει μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά ούτε και αυτό το νεύμα που λες από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους.
0: Αμέσως μετά τα πολιτικά μας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα. Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια.
0: Να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Καλή επιτυχία. Επαναλαμβάνουμε, όσο κουραστικοί και αν γινόμαστε, χωρίς άγχος. Αυτό έχει διάλογο μετά. Λοιπόν, έχει τέτοιο. Τι θέλετε, ένα λεπτάκι έχουμε, κυρία Κασίμη.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένα λεπτάκι.
1: Εξαιρετικά. Έχουμε. Λοιπόν, τελικά δεν θες να μου πεις με τίποτα με τον ανασχηματισμό.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Δηλαδή, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εντάξει.
0: Να πούμε και για ΣΥΡΙΖΑ. Είπα γενικότερα στον αέρα ότι χθες μιλούσαμε πάρα πολύ ώρα στο τηλέφωνο και προσπαθούσαμε να βγάλουμε μια άκρη, ρε παιδί μου. Τελικά τι θα γίνει, πώς αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβουν στο όχημα του Τσίπρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένο νεύμα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
1: Ξέρεις, και δεν είναι μόνο το θέμα αν υπάρχει νεύμα, είναι ότι προσπαθώ λίγο κάπου το έχω χάσει και από επικίνδυνη την πλευρά ναι. ίσχυ. Δεν είναι και πάρα πολύ σαφές. Εντάξει, δεν είναι ότι ελάτε όλοι μαζί από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε συνεργασία, μπείτε μέσα και τελειώσαμε. Ναι. Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σαφές και από την πλευρά της συμπαράταξης.
0: Μα από την πλευρά της συμπαράταξης. Δεν ξέρω προσωπικά.
1: Δεν είναι σαφές δηλαδή.
0: Περίμενα μία δήλωση, μία ανακοίνωση.
1: Δεν είναι σαφές ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Δηλαδή αυτός ο οδικός χάρτης δεν υπάρχει μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά ούτε και από αυτό το νεύμα που λες από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους.
0: Αμέσως μετά τα πολιτικά μας.

0: τηλέφωνο και προσπαθούσαμε να βγάλουμε μια άκρη, ρε παιδί μου. Τελικά τι θα γίνει? Πώς αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβουν στο όχημα του Τσίπρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένο νεύμα από την πλευρά του κ. Τσίπρα?
1: Ξέρεις, και δεν είναι μόνο το θέμα αν υπάρχει νεύμα, είναι ότι προσπαθώ λίγο, κάπου το έχω χάσει και από επικίνδυνη την πλευρά, ναι, τη ισχύ. Δεν είναι και πάρα πολύ σαφές. Εντάξει, δεν είναι ότι ελάτε όλοι μαζί από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε συνεργασία, μπείτε μέσα και τελειώσαμε. Ναι. Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σαφές και από την πλευρά της συμπαράταξης.
0: Μα από την πλευρά της συμπαράταξης. Δεν ξέρω προσωπικά.
1: Δεν είναι σαφές δηλαδή.
0: Περίμενα μία δήλωση, μία ανακοίνωση.
1: Δεν είναι σαφές ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Δηλαδή αυτός ο οδικός χάρτης δεν υπάρχει μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά ούτε και από αυτό το νεύμα που λες από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους.
0: Αμέσως μετά τα πολιτικά μας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο έπειτα από καυγά ερευνάει η αστυνομία του νησιού. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Νέα δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης. Σε ύφεση παραμένοντας και πυρκαγιά στην Περαχώρα Λουτρακίου, συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή.

0: The Eye of the Tiger.
1: Τι τραβάω. Τι τραβάω.
0: Έλα τα αποκλειστικούλια, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Έλα τα αποκλειστικούλια. Κάποιοι λένε ότι την ώρα που ανακοίνωνε τις αποφάσεις του ο κύριος Μητσοτάκης,
1: να,
0: είχε ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
1: Το τι τραβάω,
0: όχι, το τραγούδι. Όχι. Το τι τραβάω το είχε πει λίγο νωρίτερα, θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Για δώστε, κύριε Σαμπρανίδη.

0: Έλα, βρε, πες.
1: Παρασκευή.
0: Ναι, λέγε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης πριν φύγει για Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε τον κύριο Μαρινάκη. Του λέει ότι έχει πάρει την απόφαση να τον μετακινήσει από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη θέση κυβερνητικού εκπροσώπου στην θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Μητσοτάκης και αντιλαμβάνεται ότι κατόπιν της συγκεκριμένης πληροφορίας έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο τσουνάμι. Πληροφοριών.
0: Να.
1: Γενικός ανασχηματισμός ότι κάτι γίνεται, ποιος θα πάρει τη θέση.
0: Γενικός, δεν ακούστηκε καθόλου. Γενικός, λίγο πιο.
1: Εάν έφευγε ο κύριος Μαρινάκης από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να αντικατασταθεί.
0: Ωραία.
1: Τα ονόματα λοιπόν τα οποία έπαιζαν όσον αφορά στην αντικατάσταση του κυρίου Μαρινάκη άφηναν άλλες κενές θέσεις. Δεν αναφέρομαι στην κυρία Σδούκου, η οποία ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας του κόμματος δεν θα άφηνε κυβερνητική θέση.
0: Ναι.
1: Μιλάω για όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι,
1: ακουγόταν. Τα ονόματα τα οποία ακούστηκαν. Ναι. Και το όνομα του Τάκη Θεοδωρικάκου ακούστηκε.
0: Ναι, και το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου όμως ακούστηκε.
1: Και το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου. Απλά το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου δεν θα άφηνε κενή θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Ξέρεις τι, εγώ διαφωνώ με την κενή θέση, με τη λογική ότι και πάλι οι αντικαταστάσεις είναι. Δεν είναι ότι προχωρά ένα σχηματισμό, ότι σε βγάζω σε ένα σπάνιο.
1: Από τις καραμπόλες μετά άρχισε να γίνεται. Άρχισε να ανοίγει το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς φτάσαμε λοιπόν και η πληροφορία η οποία υπήρχε την έδιναν, πρέπει να σας πω απλόχερα την πληροφορία, ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη.
0: Είχε βγει και κάποια στιγμή και ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης το Σάββατο το πρωί σε συνέντευξή του και το είπε.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως και το είπε και την Δευτέρα, εχθές.
0: Το είπε και από την Πέμπτη ότι θα γίνουν την Πέμπτη. Ότι από το Σάββατο ότι θα γίνουν την Πέμπτη.
1: Ναι, το είπε και χθες.
0: Το είπε και χθες, βέβαια.
1: Έβαλε μία μικρή λεξούλα.
0: Μέχρι τότε, μετά τον ξαναρώτησε και επίσης απάντησε και με χιούμορ, αλλά με νόημα. Όταν τον ρώτησαν, με βαρεθήκατε εδώ πέρα, τι αν θέλει, του λέει: θα φύγετε. Θα φύγετε από τη θέση. Με βαρεθήκατε, λευγιάζετε, με ξεφορτωθείτε.
1: Επιστρέφοντας λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζοντας, βλέποντας, ακούγοντας ότι έχει αρχίσει μια απίστευτη συζήτηση και μέσα στην κυβέρνησή του, κατάλαβε ότι αυτό. Οι ανακοινώσεις δεν μπορούν να αντέξουν μέχρι την Πέμπτη και πήρε γρήγορες αποφάσεις. Αντιλήφθηκε επίσης ότι η χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και κρίσιμη για να αλλάξει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια που βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κύριος Μαρινάκης, κατά κοινή ομολογία, έχει καταφέρει και έχει ανταπεξέλθει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και αυτό του το δίνουμε. Το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου που ακούστηκε πάρα πολύ έντονα, όπως ακούστηκε πολύ έντονα ότι θα μπει νέος κάποιος μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συντονίσει το επικοινωνιακό κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Και να καλύψει κιόλας το κενό το οποίο έχει αφήσει ο κύριος Μιλωνάκης.
0: Ο οποίος όμως δεν υπήρχε θέμα, επειδή γράφτηκε γι' αυτό, δεν υπήρχε θέμα αντικατάστασης.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης να αντικαταστήσει τον κύριο Μιλωνάκη για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι φίλοι πάνω απ' όλα.
0: Βεβαίως, γι' αυτό το λέω επειδή γράφτηκε. Δεν ξέρω και απορώ πώς γράφτηκε.
1: Μαθαίνω επίσης ότι ήδη ο κύριος Μιλωνάκης πηγαίνει πολύ καλύτερα. Έχει ξεκινήσει και διάφορα τηλέφωνα και γενικότερα και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν κάπου ο κύριος Μητσοτάκης πήρε την απόφαση ότι οι αλλαγές θα είναι τόσο.
0: Όσο. Αυτές ήταν αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Να στο πω.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς
1: λοιπόν,
0: με τον τρόπο με τον οποίο τις έκανε, ενδεχομένως να μην δημιούργησε περισσότερες καραμπόλες. Τίποτα παραπάνω.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για αντικαταστάσεις.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο παρασηκώθηκε.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν ήταν τελικά αυτός ο λόγος που ο κύριος Μητσοτάκης τον έφερε νωρίτερα για να μην σέρνεται όλη αυτή η φημολογία. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Νομίζω ότι έχει πολύ λογική, ότι είναι σωστό αυτό από το οποίο λες. Ούτε εγώ θα ήθελα αν ήμουν πρωθυπουργός να γινόταν κάτι τέτοιο. Γιατί όντως ήταν αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Τέλος. Από τη στιγμή δηλαδή που άφησε αυτό το κενό ο Νίκος Ταγαράς.
1: Και ο Νίκος Ταγαράς, όχι λοιπόν.
0: Λοιπόν, και από τη στιγμή που μεταξύ, πρώτη φορά είδα. Βάζω μια νοτελεία. Πρώτη φορά είδα, μου έκανε φοβερή εντύπωση πρώτη φορά. Έχω πάρα πολύ καιρό τέλος πάντων να ακούσω τόσο καλά λόγια από όλο τον πολιτικό κόσμο.
1: Για τον Νίκο Ταγκαρά.
0: Για ένα πολιτικό πρόσωπο, ναι, το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Ήταν χαμηλών τόνων.
0: Πολύ χαμηλών τόνων.
1: Πολύ.
0: Και καλός άνθρωπος. Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Ένας υπέροχος άνθρωπος. Είχα το προνόμιο, την τιμή, λόγω του ρεπορτάζ, να τον γνωρίζω από κοντά. Πάντα πρόθυμος να σου δώσει εξηγήσεις
0: πάντα
1: για το κάθε τι.
0: Και γνώριζε αυτό το χαρτοφυλάκι, το γνώριζε καλά. Σου λέω, μου είχαν φοβερή εντύπωση.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στα ονόματα, πάμε. Να τα πούμε κιόλας. Ναι. Ασφαλώς ο κόσμος τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε δει. Έχουμε την ωστόσο την Πετριά για να τα πούμε κι εμείς.
0: Όχι βέβαια, ναι, γιατί δεν νομίζω ο κόσμος παρακολουθεί από το μέχρι το βράδυ ποιοι μπαίνουν.
1: Ο Γιώργος Κότσιρας λοιπόν πήρε τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος κύριος Κυρανάκης την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις 4 ώρα το απόγευμα θα εκλεγεί και κατά το τυπικό από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριος Κότσιρας, εντάξει, το πρωί ήταν στο Ιβουλή.
1: Ναι,
0: για να απαντήσει.
1: Ναι, κανονικά.
0: Δεν το ήξερε. Το ήξερε, πάντως απάντησε κανονικά.
1: Κοίταξε.
0: Στο χαρτοφυλάκιό του εννοώ. Ναι.
1: Θα σου δώσω. Δηλαδή, ο κύριος Χατζηβασιλείου, τον οποίο θα τον αναφέρουμε, κάποια στιγμή από τις πολλές φορές που τον είχα πάρει τηλέφωνο, το σηκώνει και μου λέει: «Αμάν, μπαίνω στο αεροπλάνο. Θα τα πούμε μετά». Και του λέω: «Σε πήρε τηλέφωνο?» Και το επόμενο που ακούστηκε, ξέρεις τι ήταν. Μπι, μου κλείσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, Γιώργος Κότσιρας λοιπόν. Τη θέση του Γιώργου Κότσιρας, τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη θέση του Νίκου Ταγκαρά, αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης προερχόμενη από τον νομό Κορινθίας. Άρα ο νομός Κορινθίας, μηχανικός, ο νομός Κορινθίας παραμένει με δύο εκπροσώπους στην κυβέρνηση, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο ένας, ο έτερος, είναι ο Χρήστος Δήμας, ο οποίος είναι ο υπουργός. Υπουργός και υφυπουργός, λοιπόν, περιβάλλοντος και ενέργειας, η κυρία Σούκουλη. Έχει μια ιστορία η κυρία Σούκουλη. Προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη ασφαλώς και προσωπική φίλη του κυρίου Μητσοτάκη. Στην πρώτη διακυβέρνηση 2019-2023 η κυρία Σούκουλη είχε εκλεγεί ως τρίτη βουλευτής του νομού Κορινθίας
0: στην Κορινθία
1: και στα μέσα της θητείας έχασε την έδρα της λόγω του εκλογοδικίου. Ο κύριος Κόλλιας είχε ζητήσει επανακαταμέτρηση των σταυρών και για πάρα πολύ λίγες ψήφους έχασε την έδρα της. Δεν έμεινε όμως εκτός, διότι πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα. Το 2023 επανήλθε στη Βουλή και τώρα ήρθε η ώρα για να γίνει υφυπουργός. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
0: Το είχε κλειδώσει μέρες.
1: Ακριβώς. Έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2027. Χρειάζεται πολλή προετοιμασία. Ο κύριος Χατζηβασιλείου γνωρίζει τα πράγματα σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λένε από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι είναι ο καταλληλότερος για την καταλληλότερη δουλειά. Θα ορκιστούν όλοι αυτοί την Παρασκευή 12 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος.
0: Σαλαπ Θεσσαλονίκη, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Φεύγει
1: ο κύριος Μαρκόπουλος,
0: έρχεται ο κύριος Σιμόπουλος.
1: Ναι.
0: Νέο γύρο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σαν να βλέπω τις καυγάδες στη Βουλή. Είναι εκρηκτικός και ο κύριος Σιμόπουλος, σαν τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Και ο κύριος Σιμόπουλος και ο κύριος Μαρκόπουλος. Λοιπόν,
0: τους βλέπω μπροστά.
1: Όσον αφορά στο κομμάτι των εκλογών, είχαμε κάνει την ανάλυση και είχαμε πει το εξής, ότι αν γίνει ευρύτερος ανασχηματισμός, ξεχάστε τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Δεν κάνεις ανασχηματισμό ή έστω μήνυ ανασχηματισμό και μετά από δύο μήνες να πας σε εκλογές.
0: Δύο μήνες όχι, αλλά ένα εξάμηνο το κάνεις.
1: Άλλο
0: και,
1: λοιπόν το εξάμηνο, το εξάμηνο μας βγάζει στο 2027.
0: Και κάνει και μπαμ. Και υπάρχουν και κάποια έτσι σημάδια μέσα στα πρόσωπα από τις επιλογές που κάνεις. τα οποία δείχνουν εκλογές. Όταν θες να κάνεις έναν εκλογικό ανασχηματισμό, όπως τον λένε. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν επιλέγεις πολλούς βουλευτές από τις περιφέρειες.
1: Σε κάθε
0: περίπτωση. Είναι πιο εκλογικός.
1: Θα σου πω.
0: Δεν είναι.
1: Ασφαλώς. Η θέση πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Κυρανάκη για το κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία, δείχνει ακριβώς αυτό. Εκλογική ετοιμότητα, όχι απλά εκλογική ετοιμότητα, να οδηγήσει και να φτιάξει το κόμμα εν όψη των εθνικών εκλογών. Το μηχανισμό του
0: κόμματος. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το κόμμα, κύριε Κυρανάκης. Είναι από τα 18 του, ξέρω εγώ, μπορεί και από τα 17 του.
1: Είναι, όπως και να το, είναι από τα γενοφάσκια του μέσα στην Νέα Δημοκρατία, ακριβώς όπως το λες. Άρα λοιπόν γνωρίζει. Γνωρίζει τα πάντα. Πώς να στήσει την Νέα Δημοκρατία για να οδηγηθεί οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές. Η επιλογή του έχει και έναν ακόμα χαρακτήρα. Επειδή ο λόγος του ακουμπά περισσότερο στο δεξιό ακροατήριο,
0: ναι,
1: όχι μόνο στο κεντροδεξιό, αλλά και στο αμιγώς δεξιό ακροατήριο, θεωρείται ότι μπορεί να θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης, το Μέγαρο Μαξίμου, θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στην οποιαδήποτε κίνηση κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμάρας.
0: Ναι, εντάξει, έχει μια ειδική αποστολή ο κύριος Κυρανάκης. Είναι μια καλή επιλογή, θα έλεγα, επειδή είναι και νέο πρόσωπο. Νέος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και την εμπιστοσύνη του κύριου Μητσοτάκη στην νέα γενιά. Την έχει ξαναδείξει.
1: Στη γενιά των 30 και των 40 και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Νέα γενιά, αυτό με βόλευε, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας και από τις επιλογές που έχει κάνει για το Υπουργικό Συμβούλιο. Να προτείνω να πάμε, αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, σε διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε αμέσως μετά με Νίκο Νανούρη, διότι και
0: βέβαια,
1: τα πραγματάκια εκεί από την Τουρκία, από Τουρκία πλευρά, δεν πάνε πολύ καλά. Γενικότερα έχει σηκώσει τους τόνους ο Ερντογάν και προσπαθεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Σου έχω και ρεπορτάζ και από Κύπρο, γιατί μίλησα εχθές με κυβερνητικούς παράγοντες της Κυπριακής Δημοκρατίας για το αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση σε αυτή τη σιγή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδες εσύ καμία ανακοίνωση?
0: Όχι.
1: Δεν μου ξέφυγε κάτι.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Τι λες, να πάμε σε διαφημίσεις?
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και τον έχουμε τον Νίκο. Θα πάμε πολύ λίγο σε δευτερόλεπτα τι να σας πω τώρα ότι κάθε φορά ενημέρωση που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: I drove all night, λέει το τραγουδάκι. Το άσμα,
0: μου,
1: ναι, ναι, ναι. Είτε all night, είτε all day. Όσοι είσαστε στον Κηφισό, στην άνοδο, βοήθειά σας. Έχει ο χάρτης την ένδειξη και ατυχηματάκι εκεί στο ύψος των λίγο μετά τη Βικέλα. Οπότε να προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο άγνωστος οδηγός. Το μποτιλιάρισμα, μόνο αυτό θα πω και θα πάμε στον Νίκο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά αυτή τη στιγμή στην άνοδο, λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, και λόγω και του ατυχήματος θα μάθουμε λεπτομέρειες και θα σας πούμε, φαντάζομαι. Φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει πολύ προσοχή, ψυχραιμία. Τώρα να δούμε τι τρακάρισμα έχει γίνει εκεί και δείχνει αυτή την ένδειξη. Επαναλαμβάνω, είναι στο ύψος της Βικέλα, λίγο μετά τη Στρατηγού Καλάρη. Προσοχή λοιπόν. Πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, θα πάμε στον Νίκο. Έλεγε και ο Σπύρος νωρίτερα ότι σε ό,τι από την πλευρά της Κύπρου υπάρχει λίγο ενόχληση, που δεν μεγάλη. Υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση. Η κυρία Καγιακάλας δεν είπε λέξη.
1: Η κυρία Καγιακάλας δεν είπε
0: μετά
1: λέξη.
0: Το, γιατί ήταν και άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το άτυπο συμβούλιο, μόνο για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Και κάτι για τα δείπνα, ξέρω τι είπε εκεί πέρα, στο Κυπρία, για τα κυπριακά τραπέζια.
1: Στο μεταξύ, είχε βουήξει ο τόπος στις Βρυξέλλες ότι θα υπάρξει γενικότερη αντίδραση απέναντι στην Τουρκία για αυτό το οποίο συνέβη. Για πάμε να μας δώσει λίγο το κλίμα ο Νίκος Ανανούρης, ο καλός συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία. Καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντινούπολη. Ναι, και εδώ στην Τουρκία, σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, μπορούμε να πούμε πως είχαν κρατήσει χαμηλούς τόνους. Δεν υπήρχε κάποια αναφορά μέχρι που ήρθε και η ανακοίνωση χθες από τη Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας, που παρουσίασε μια άλλη οπτική σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Καταρχάς, η Τουρκική Προεδρία, όσον αφορά την παρενόχληση του αεροσκάφου, το οποίο επέβαινε ο Νίκος Δένδιας και άλλοι υπουργοί άμυνας, δηλώνει ότι είναι απολύτως ψευδής οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Να πούμε καταρχάς ότι ήθιστε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις να βγάζει κάποια ανακοίνωση στο Υπουργείο Άμυνας, να βλέπουμε πηγές στο Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή, μας έκανε εντύπωση ότι έβγαλε η Τουρκική Προεδρία μια τέτοια ανακοίνωση. Μιλάει λοιπόν για ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την παρενόχληση του αεροσκάφου του Έλληνα Υπουργού Άμυνας και σημειώνει χαρακτηριστικά συνέχεια στην ίδια ανακοίνωση ότι τέσσερα αεροσκάφη προτελούσαν πτήση στη διαδρομή μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους και γι' αυτό το λόγο σηκώθηκαν δύο μαχητικά F-16 τα οποία βρίσκονταν σε επιφυλακή. Δηλαδή, σηκώθηκαν προληπτικά τα F-16. Να πούμε ότι είναι τα δύο F-16 από τα έξι που έχει στείλει η Τουρκία στο ψευδοκράτος το Μάρτιο, ως απάντηση στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα. Μιλάει λοιπόν ότι απογειώθηκαν προληπτικά τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη. Δεν ενόχλησαν, λέει, το αεροσκάφο στο οποίο επέβαιναν οι υπουργοί άμυνας και σημειώνει ότι δεν παραβιάστηκε σε καμία περίπτωση ο ελληνικός εναέριος χώρος.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει πρέφα εκεί, ασφαλώς και το έχουν δει στην Τουρκία. Υπάρχει επίσημη ανάρτηση του Νίκου Δένδια. Στο X.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Στο οποίο, ας πούμε, αναφέρει ότι ενημέρωσε τον ομόλογό του, τον Κύπριο ομόλογό του, τον Βασίλη Πάλμα, για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει πιο σαφής ο κύριος Δένδιας επ' αυτού.
0: Και έστειλε μήνυμα και προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο.
1: Εκτός από αυτό, υπάρχει δημόσια ανάρτηση.
0: Προφανώς.
1: Άρα δεν απάντηση πάνω σε αυτή τη δημόσια ανάρτηση από την πλευρά της Τουρκίας δεν υπάρχει προφανώς. Λένε ακριβώς το αντίθετο, ότι εσείς κάνατε παραβιάσεις.
0: Ναι, από την άλλη όμως, εμέσως διευκρινίζει πως δεν υπήρξε παραβίαση του, λέει η Τουρκία, ότι δεν υπήρξε παραβίαση ελληνικού εναέριου χώρου, αλλά ουσιαστικά μέσα από την τουρκική ανακοίνωση γίνεται παραδοχή των όσων
2: διέπευσε το γεγονός επιβεβαίνοντάς το. Κάτι τέτοιο.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή υπάρχει παραδοχή ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Ακριβώς, υπάρχει παραδοχή. Σηκώθηκαν τα F-16 κανονικά. Απλά κατηγορούν την ελληνική πλευρά ότι, παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος του ψευδοκράτους. Και μάλιστα καταλήγει την ανακοίνωση ότι ουσιαστικά οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δημιουργούν εντυπώσεις και θέλουν να προκαλέσουν εντάσεις. Γι' αυτό και καλούν την κοινή γνώμη να μην λαμβάνει υπόψη του συγκεκριμένου ισχυρισμού. Εντάξει, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση πάντως για το συγκεκριμένο γεγονός μπορούμε να πούμε ότι δεν το έχουν σηκώσει πολύ το θέμα. Δηλαδή, επικαλούνται μόνο την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας και μέχρι εκεί. Και μέχρι να βγει και η συγκεκριμένη ανακοίνωση, δεν υπήρχε καμία αναφορά.
1: Τα αυτό τουρκικά που... F-16 τι κάνανε σε κατεχόμενα, καλά ήταν, όλα εντάξει. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί.
0: Προφανώς δεν θα έπρεπε, αλλά είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει η Άγκυρα. Εδώ, ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό κράτος. Είναι νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής της.
2: Σε αυτό που στάθηκαν περισσότερο και φαίνεται πως έχει ενοχλήσει και μπορεί να συνδέεται και με, τη συγκεκριμένη, και με την παρενόχληση που είδαμε στο αεροσκάφο του Ελληνικού Υπουργού Άμυνας, είναι η συμφωνία που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία με την Γαλλία. Δηλαδή αυτό βλέπουμε να υπάρχει στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, υπάρχει ενόχληση καθώς βλέπουν ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο και θεωρούν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελεί απειλή για τους Τουρκοκυπρίους. Έτσι το διαβάζουν. Έτσι.
0: Νομίζω και στην Αθήνα έτσι το διαβάζουν. Αυτό βλέπουν ότι οι τουρκικές ενέργειες είναι αυτή η αντίδραση στην πρόσφατη συμφωνία Κύπρος-Γαλλία και την επικείμενη συμφωνία Σόφαν, δεν κάνω λάθος λέγεται.
1: Ξιδάκι θα πούμε εμείς και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Νίκο, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνώνα από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στην Αρδιτού και στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύνατοι από ποτέ. Προειδοποίησε ότι το Τελαβίβ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει στον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πραγματική νίκη με το Ιράν θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο, έπειτα από καυγά, ερευνά η αστυνομία του νησιού. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Νέα Δόνης 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης. Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνέδεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα, το ενικός.gr και το real.gr. Σε ύφεση παραμένει δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες. Αύριο το επόμενο παιχνίδι στο Telecom Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Σπύρο.
1: Το μουστάκι θα σε βάλω να ξυρίσει.
0: Λοιπόν, 7.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα με βάλει να ξυρίσω.
0: Καμία
2: σχέση. Το ξυρίζω.
0: Αυτό,
2: τι ώρα
0: ο Σπύρος και τα χαρτιά έχουν έναν έρωτα μεταξύ του.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
2: μην του πάρετε
0: χαρτί. Τελειώσατε. Τελείωσε.
2: Μα είμαστε.
0: Μην του πάρετε χαρτί. Καλύτερα πάρετε τα λεφτά. Όχι χαρτί, τα χαρτιά.
2: Ναι, αλλά βλέπει, και το ταμπλετάκι μου.
0: Τα άλλα χαρτιά λέω, χαρτοκάρτες, κράτορα. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Σπύρος Παπαδάκης,
2: Στεφανία Κασίμη,
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνης Παράσχηδη, 11-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
2: Η αγαπημένη μας Φράνσις Παράσχη, που δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς αυτήν. Να τα πούμε και αυτά. Γλυκάκι να φτιάξει αύριο.
0: Αυτό
2: πάρα πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και θα πάμε και σε λίγη ώρα βόλτα στα περίπτερα, να δούμε πώς έχουν αποτυπώσει οι εφημερίδες την επικαιρότητα.
2: Και
0: νομίζω
2: πάρα
0: πολιτική,
2: πολύ...
0: πολιτική βλέπω επικαιρότητα κυρίως. Ναι,
2: βλέπω
0: κυρίως.
2: Με τι ασχολούνται οι εφημερίδες?
0: Όχι, εντάξει, ναι. Να σας πω πριν από όλα αυτά ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη, με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείς σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί, πώς δίνοντας σου προέγκριση 48 ώρες από την αίτηση που κάνεις, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Και για να σας το κάνω λιανά, για να μην ψάχνεστε, actor, ο αριθμός 4, thefuture.gr, όλο συνεχόμενο, για να ενημερωθείτε παρακαλώ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Στεφανία.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου.
1: Βεβαίως.
0: Και φαντάζομαι και όλοι εσείς.
1: Θέλουμε.
0: Έτσι, μπράβο, και όλοι εσείς εκεί έξω. Όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Φυσικό αέριο Ελλάντος με DOS στο τέλος.gr, όπως λέει και η Στεφανία μας.

0: Τι γίνεται στους δρόμους, πες, πριν πάμε βόλτα.
1: Αυτό πήγα να πω. Άγνωστο οδηγέ, τι κάνεις.
0: Άγνωστο οδηγέ, πες.
1: Είσαι καλά.
0: Στον άγνωστο οδηγό.
1: Αντέχεις. Διότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχει ξημερώσει μια πολύ δύσκολη Τρίτη για τους οδηγούς. Για τον άγνωστο οδηγό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κηφισό. Από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών σχεδόν μέχρι και δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, μέχρι και την Αχαρνών υπάρχει ένα τεραστίο διαστάσιο μποτιλιάρισμα. Το καλό είναι ότι το σηματάκι που βλέπαμε προηγουμένως για τρακάρισμα, για ατύχημα, ναι, έχει φύγει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, εντάξει, μάλλον κάτι επιπόλαιο ήταν, δημιούργησε την κινησούλα και οι οδηγοί έφυγαν. Και στην κάθοδο έχει πρόβλημα ο Κηφισός. Ξεκινάει το πρώτο μποτιλιάρισμα αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Ευτυχώς είναι μικρού μήκους μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά είναι ανοιχτή η κάθοδος του Κηφισού και από το ύψος των Άνω Πατησίων έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα που φτάνει μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Διαδοχικά σε αρκετά σημεία έχει μικρού μήκους μποτιλιαρισματάκια στην κάθοδο του Κηφισού. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εκεί που ανοίγει ο δρόμος, μην πατάτε το καζάκι, χαλαρά. Διότι μετά από λίγο αναγκαστικά θα πρέπει να ξανασταματήσετε. Από το Παλατάκι ξεκινά το μποτιλιάρισμα από την πλευρά της, του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας όσοι είσαστε εκεί. Έχει κίνηση στη Θιβών, στο κόμβο εκεί, στη συμβολή με την Λεωφόρο Αθηνών και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Τι να σας πω ρε παιδιά, αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε ένα καφέ και ξαναμπείτε, εκεί θα το βρείτε. Διότι από το ύψος της Ηλιουπόλεως, στην Αρδιτού, μέχρι και το φανάρι του Χίλτον, είναι ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Κλείνω με την Κατεχάκη. Από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα έχει μποτιλιαρισματάκι. Βοηθιά σας να προσέχετε. Στον Πειραιά κλασικά, εκεί στο λιμάνι, ειδικά η διεξιόστροφη πορεία του λιμανιού, είναι όλοι μποτιλιαρισμένοι και στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, εκεί που κάνει, ξέρεις, τη στροφούλα, που πηγαίνει συχνά σχεδόν καθημερινά εσύ στη Μαρίνα Φλίσβου για να πίνεις καφέ, Στεφανία.
0: Βεβαίως.
1: Και εκεί έχει μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους δρόμους, θα πάμε από αλλού, θα κάνουμε παράκαμψη για να φτάσουμε στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες τα θέματα στο πρωτοσέλιδό τους. Και ξεκινάμε από την Κόντρα News, να βάλουμε και το γυαλάκι. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Και υπάρχει βεβαίως η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Είναι έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο. Κόνιος τον Σοκράτη από τον Παπά. Ακούς.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι αναφέρεται στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπάς χθες στον Αντένα το πρωί, στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, που ουσιαστικά λέει τώρα ο Φάμελος έχει χρέος να φέρει και γρήγορα μια συμφωνία με τον Τσίπρα. Και αν με επιτρέψεις, νομίζω ότι έθεσε και θέμα μετά. Είπε, θα υπάρχει μείζον θέμα, αν δεν. Ναι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν η Απογευματινή, τα κόμματα από Τσίπρα και Καρισχερούν δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Επίσης, ρεπορτάζ της εφημερίδας. Τρία στην ένα βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Δύο ακόμη μέλη από το ίδιο δίκτυο να ζητούν οι αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Προειδοποίησης για χρέος, επενδύσεις και πολιτική σταθερότητα από τον ισχυρό άνδρα του ομίλου Άκτορ. Είναι η συνέντευξη παραχώρησης στον Νίκο Χατζηνικολάου στο συνέδριο Ελλάδα 2030. Που να θυμίσουμε ότι σήμερα το συνέδριο συνεχίζει. Είναι η δεύτερη μέρα.
1: Ναι.
0: Της κάνω μία.
1: Μία μικρή παράκαμψη, η οποία επιβάλλεται.
0: Λοιπόν. Είναι το συνέδριο που ξεκίνησε χθες στο Ελλάδα 2030 και συνεχίζεται σήμερα, όπως είπαμε. Τόσοι διοργανώνουν Next Now και Dom Consulting Film για δεύτερη χρονιά. Γίνεται στο Αθένα Intercontinental. Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του χθες κήρυξε ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Και σκοπός είναι σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Μπορείτε να επισκεφτείτε για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 2030.gr που ανανεώνεται διαρκώς. Το συνέδριο μεταδίδεται, μεταδόθηκε χθες και θα συνεχιστεί και σήμερα στο ελληνικός.gr και στο οικονομία.gr και στο real.gr. Λοιπόν, σας είπαμε για την συνέντευξη του κυρίου Εξάρχου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Λοιπόν,
1: είναι από τα ωραία που γίνονται και πρέπει να γίνονται σε αυτή τη χώρα, και ασφαλώς το ότι ο συγκεκριμένος όμιλος είναι μπροστάρης σε τέτοιου είδους πράγματα, νομίζω ότι είναι προνόμιο για αυτή τη χώρα να τα πούμε κιόλας.
0: Και ο κύριος Κερακάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν θα είναι πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη το 2027, γιατί μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις και για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μίλησε. Αυτό είναι το όρμα για το 2030. Είπε μια Ελλάδα εξωστροφής που παράγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα έχουμε όλα στο ελληνικός.gr και στο real.gr.
1: Δοθήσεις ευκαιρίας να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα δώσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τις προσθήκες αυτές, να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά στο κομμάτι των εκλογών. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν και απαντήσεις και για τα κόμματα τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως αυτό του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας
0: Καρισιανού. Και αυτά που δεν έχουν ανακοινωθεί.
1: Και αυτά που δεν έχουν ανακοινωθεί. Κυρίως. Και αυτά που έρχονται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτό να το δούμε. Ανασχηματισμός. Λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός. Έτσι το ερμηνεύει και το βλέπει η εφημερίδα Δημοκρατία. Ξέφυγε ο Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Και όσον αφορά στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω το συζητήσαμε λίγο νωρίτερα και τα είπαμε και με τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Ακόμη χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις στον ΑΕΗ, πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα. Λοιπόν, τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον μίνι ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρας, Κουλμαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 2027 είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Προχωράμε στην εφημερίδα Εστία. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου. Μάλιστα, έγιναν και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, στην κηδεία του Γιώργου Σουφιά ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.
0: Σωστά.
1: Και βεβαίως πάρα πολλοί υπουργοί, πρώην υπουργοί, ιδιαίτερα αγαπητός και από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
0: Εφημερίδα των Συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα. Γράφει με το βλέμμα σε Σαμαρά Καριστιανού να κλείσει διαρροές προς δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε Δημήτρη Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει Γουρλίδη και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Και επιβράβευσε Στράτο Σιμόπουλο που είχε κοιτάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά κατατάξει, συγγνώμη, τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας, γράφει εφημερίδα των συντακτών. Επίσης, καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες εισαγωγικά της Πελοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Και Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, τρίτη διεθνής διάσκεψη. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Να πούμε ότι παρετήθηκε, ναι. Είναι γνωστό ότι παρετήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας
1: Χωροταξίας.
0: Ναι, αστικού περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμης Μπακογιάννης.
1: Με συγκεκριμένη επιστολή και βέβαια.
0: Για προσωπικούς λόγους αναφέρει ουσιαστικά. Απλώς αυτό συνδέεται και από την αντιπολίτευση και με ρεπορτάζ ότι αυτό έρχεται σε μια στιγμή που αποκαλύφθηκε ένα κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της χώρας, έχουν γίνει και συλλήψεις και φαίνεται να μέσα στους κατηγορούμενους να είναι και
1: ο κουνιάδος,
0: ναι, αδελφός σύζυγου, ναι, κουνιάδος.
1: Ο οποίος είχε απομακρυνθεί και όλες,
0: τεχνικός
1: να πούμε,
0: σύμβουλος αποκεντρωμένης, ναι.
1: Είχε απομακρυνθεί από το Δήμο Κηφισιάς.
0: Νωρίτερα, ναι,
1: είχε απομακρύνει ο Δήμαρχος ο κ. Ξυπολιτάς. Προχωράμε στην Καθημερινή και στο πρωτοσέλιδό της.
0: Και η σύζυγος του κουνιάδου που ήταν στο γαλάτι.
1: Σωστό.
0: Ναι. Τώρα προς, θα δούμε.
1: Προστασία υποδομών, αυτό λένε, συμπαθάτε με, αυτό λένε και από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δηλαδή δικαιοσύνη τα πάντα στο φως, ναι. Και ασφαλώς αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αυτά που δεν πρέπει να κάνουν, να τιμωρηθούν.
0: Εντάξει, να το δουν όμως το θέμα. Δεν είναι η δικαιοσύνη, ναι, αλλά πρέπει να δώσουν και εξηγήσεις. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι.
1: Ασφαλώς.
0: Και από, από την κυβέρνηση το δουν λίγο πιο λογοσκεπτικά και σε απαντήσουν. Κάτι, αλλά πρέπει να απαντήσουν.
1: Ο κύριος Μπακογιάννης δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμής στοιχεία να εμπλέκεται.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Λέω να το δουν προσεκτικά, ναι. Είπα. Δεν είπα αυτό. Κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν, το θέτει και αντιπόλευση και νομίζω θα το συνεχίσει να το θέτει. Δεν είπα κάτι άλλο ότι εμπλέκεται ο άνθρωπος.
1: Για πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία. Σύλληψη του 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. Το πρώτο crash test του καλοκαιριού. Ήταν η χθεσινή μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι που κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό. Εκεί στο Λουτράκι, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο, κάθε φορά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
0: Ο κύριος Ισογοίδης μίλησε στο. Νομίζω στο Action 24, δεν κάνω λάθος. Και το βράδυ χθες και είπε ότι παραδέχθηκε ο 37χρονος ότι ετοίμαζε επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, πάμε, μανιφέστο.
1: Μανιφέστο.
0: Λοιπόν, ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέση. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις, αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας. Θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Μάλιστα. Τα assets του Τσίπρα από τον Βαρουφάκη και τον Κασελάκη στην Κουφονικολάκου και τον Ιφούδη. Η τηλεοπτική, η μονόλογη των Ελασιτών με θεατή του Εσουρού καλά κρατούν, γράφει η εφημερίδα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λύθηκε ο Γρίφος. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Είναι αποκάλυψη της εφημερίδας. Εντοπίστηκε, λέει, η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου. Και
0: τέλος.
1: Ποια συμπεράσματα, ναι. Θα πρέπει να μπούμε μέσα. Προφανώς κάποιο πλοίο πρέπει να είναι. Θα διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Να πάρετε και την εφημερίδα, να διαβάσετε, να αγοράζετε εφημερίδες. Χρειάζεται. Κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία ως τον Νοέμβριο. Συνάντηση με ΣΥ. Περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας Ρωσίας. Ο Κιμ Γιονγκούν είχε συνάντηση με το Σι Τζιπίνγκ. Μεγαλεία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Λοιπόν, ριζοσπάστης. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Κουκουέ, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στο ελληνικό λαό. Να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Και 52ο φεστιβάλ νέο διηγητή, Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Δυναμική κίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Στα χνάρια της Γογός, η κόρη της Μαστροκώστα θα βοηθά τους καρκινοπαθείς. Η Βικτωρία Δέλα θα συνεχίσει το φιλανθρωπικό έργο που έκανε η μητέρα της όταν πάλευε με τον καρκίνο. Μάλιστα. Η Κίμπερλι ετοιμάζεται για τα βαφτιστικά. Ο Αργυρός απέκτησε και κόρη. Να του ζήσει. Η σύζυγός του έφερε χθες στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Δαλαμάγκας με Αλεξίσφαιρο. Τι ωραία ιστορία και αυτή.
0: Ναι, φοβερή.
1: Φοβερή ιστορία. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα, έκτακτο μήνυμα της Αγίας Γερόντισσας των Αθηνών. Προεόρτια τα 5,2 ρίχτερ, γράφει η εφημερίδα. Και πολιτικά πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την πολιτικά 5-1 ανοιχτά μέτωπα. Πόσο πιθανή είναι γαλάζια αυτοδυναμία, μάχη για τη δεύτερη θέση, πόσο άλλαξε ισορροπία με τα νέα κόμματα, πώς συμπαίνουν στη Βουλή, πού πάρει να αποφάσει, άγνωστο σχή ο Σαμαράς. Αυτά.
1: Ολοκληρώσαμε την πολιτίτσα μας απερίπτερα όλη τη χώρα με όλες αυτές τις εφημερίδες που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια εκτός της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Δικό σας κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947.
6: Τλίτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το

0: με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Στους 97,8.

0: Μπήκες μόνη σου, ε!
1: Ναι, ναι, μπήκα και μετά ξεχάστηκα. Κακώς μπήκα γιατί.
0: Ναι,
1: δεν συνεννοήθηκα.
0: Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Να προσέχετε στους δρόμους. Έχει κίνηση σχεδόν παντού. Α, τέτοια ώρα, τέτοια όλα, τέτοια λόγια.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Μια χαρά. Κυρία Στεφανία Κασίμη, στο ένα μικρόφωνο.
1: Κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου.
0: Ο κύριος Νίκος Απρανίδης, εδώ στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ, του ραδιοθαλάμου του Real FM και βεβαίως η φοβερή και τρομερή Φράνσις Παράσχη. Στο 211-200-8200. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα προλάβουμε μετά τις παρατέταρτο να διαβάσουμε κάποια από τα μηνυματάκια σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ,
1: ναι.
0: Να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου. Τι σημαίνει αυτό?
0: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Ναι. Παρακαλώ. Όχι, νόμιζα αν είχαμε τον έχουμε. Δεν τον έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη ακόμα. Όχι, δεν τον έχουμε.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Ωραία.
0: Χαιρετισμούς μας στέλνει η Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Γεια σου, Ποθητή μας, από την πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Τι ωραία που θα ήταν.
1: Άραγε, έχετε προετοιμάζετε από τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές? Ξέρεις, κάποιοι, 9 Ιουνίου έχουμε φτάσει, κάποιοι προτιμούν να φεύγουν πλέον αρκετά νωρίς.
0: Ναι.
1: Κάποιοι και αρκετά αργά, δηλαδή Σεπτέμβριο. Αλλά κάποιοι κάνουν τις διακοπές τους ακόμη και στα, ξέρεις, παίρνουν άδεια και τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Γι' αυτό ρωτάνε, έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους κάποιοι, και γιατί έχει και λιγότερο κόσμο και σε πολλούς αρέσει έτσι περισσότερο, και σε μένα. Και φυσικά είναι και πιο φτηνά.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Όχι που το βάζω.
0: Είναι ίσως το βασικότερο. Εγώ με συγχωρείς πάρα πολύ, την εξήγησή μου την έχω δώσει. Είναι κοινωνική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Για να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα χωριά, να ξαναγυρίσει ο κόσμος να πηγαίνει διακοπές στον τόπο καταγωγής του.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην φεύγει δεξιά και αριστερά.
1: Σωστά. Πώς δεν το σκεφτήκαμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
0: Άρε, Τρίφωνα, μία κουβέντα είπαμε για την περίοδο τότε με τον κορονοϊό και όλα τα σχετικά. Και εσύ το έκανες λύσα. Έβαλες πολύ αλάτι σε.
1: Χρήστος Μαζανίτης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στρατιωτικός μας συντάκτης. Γεια σας, κύριε Μαζανίτη.
0: Τι κάνετε,
2: πώς είστε? Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Λοιπόν, καταρχάς πες μας ότι είσαι καλά.
0: Ναι, γιατί έχουμε καιρό να σε ακούσουμε.
1: Γιατί έχουμε καιρό. Και εσύ, εγώ, όχι. Εσύ
0: έχεις
1: καιρό, ναι, εντάξει, λοιπόν.
0: Εγώ δεν τον ενοχλώ τον άνθρωπο, τον αφήνω στην ησυχία του να κάνει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, εντάξει. Για να το χρησιμοποιήσουμε. Για το ενικό πρέπει να μιλάμε λίγο πιο συχνά.
0: Ναι, και διαβάζω μετά τα ρεπορτάζ του Χρήστου στο ενικό.gr. Αυτό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με όσα συνέβησαν χθες. Έχουμε κάποια πληροφορία στο Ιράκ με τον κύριο Θεοχάρη.
2: Σε ό,τι αφορά αυτό, υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών τόσο βρίσκεται σε επαφή με τον κύριο Θεοχάρη, όπως και με τους Έλληνες της ελληνικής αποστολής που βρίσκονται εκεί, στο πλαίσιο του φόρουμ το οποίο ήταν σε εξέλιξη. Αλλά υπάρχει και επικοινωνία με τις Ιρακινές αρχές. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας τους ή για τις συνθήκες τις οποίες βρίσκονται στο Ιρμπίλ του Ιράκ.
1: Τι συνέβη?
2: Ωστόσο, είναι δύσκολο να μπορέσουν να φύγουν στην παρούσα φάση, διότι υπάρχουν από το Ισραήλ και από το Ιράν οι πολεμικές επιχειρήσεις εξέλιξης. Παρά το γεγονός ότι χθες το βράδυ αργά, παρακολουθώντας τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε το διάγγελμα προς τον Ισραηλινό λαό, ανέφερε ότι εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε τα χτυπήματα που κάναμε, πάβουμε τις επιχειρήσεις μέχρι να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση τόσο της Χεσμολά όσο και του Ιρανικού καθεστώτος. Οπότε φαίνεται ότι ανοίγει αυτή τη στιγμή ένα παράθυρο προκειμένου να μπορέσουν να ανοίξουν και πάλι οι διάδρομοι και να μπορέσουν να φύγουν από εκεί. Το θέμα είναι ότι είναι από των αεροπορικών εταιριών πλέον το αν θα προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, δηλαδή το να φύγουν από εκεί. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι οι πανόχοι σήμερα μέχρι αύριο θα έχουν καταφέρει να φύγουν, όχι από το Ιράκ για την Αθήνα, αλλά μέσω κάποιας άλλης χώρας της Ανατολής, επομένως μέσω της Αιγύπτου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για πάμε λίγο τώρα στα πιο δικά μας. Τελικά κάναμε εμείς παραβάσεις και παραβιάσεις κάποιου FIR ή δεν ξέρω εγώ τι, γιατί γι' αυτό μας κατηγορούν οι Τούρκοι και γι' αυτό λέει σηκώθηκαν προληπτικά τα F-16, τα τουρκικά που βρίσκονταν παρανόμως στο ψευδοκράτος.
2: Τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε με αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι,
0: ναι,
2: ακόμη κι αν πετάξουν F-16 από την πλευρά των κατεχομένων, δεν θεωρείται ούτε παράβαση ούτε παραβίαση. Διότι διεθνώς αναγνωρισμένο υπάρχει FIR Λευκωσίας.
0: Έτσι.
2: Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Okay. Δεν υπάρχει FIR τύπου.
0: Έτσι.
2: Το οποίο ισχυρίζεται προς το κράτος. Άρα ακόμα και αν πετάξουν από την Βόρεια Κύπρο στην θαλάσσια περιοχή της Βόρειας Κύπρου, είναι FIR Λευκωσίας. Συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα ούτε παράβασης ούτε παραβίασης, αν το πάμε με το γράμμα του νόμου.
1: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα το περιστατικό, έστω ότι υπήρξε αυτό το οποίο λέμε η παραβίαση εντός πολλών εισαγωγικών, ότι πέταξαν ελληνικά μαχητικά από την πλευρά των
0: κατεχομένων.
2: Γιατί προχώσαν στην παρενόχληση και το αεροσκάφος και της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Άρα κάπου μπάζει η ιστορία των Τούρκων. Όπως επίσης μπάζει και στον αριθμό. Μπάζει και στον αριθμό, γιατί οι Τούρκοι είπαν ότι πέρασαν 4 αεροπλάνα. Ενώ αυτό το οποίο μου λέγανε εχθές όταν μιλούσαμε στις στρατιωτικές πηγές, είναι ψάχαμε να βρούμε, λέει, το τέταρτο. Γιατί εμείς λέει, ξέρω ότι είχαμε 3. Δηλαδή, ένα το αεροσκάφος, το οποίο το μεταλλικό αεροσκάφος μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Ντένια, και άλλα 2 ελληνικά 16 που το συνόδευαν. Ψάχνουν, λέει, να βρούμε το τέταρτο ποιο είναι. Κάποιος λέει, έφυγε από κάπου, που λέει, από κάποια βάση και τον βρίσκαμε.
1: Ναι, ο κύριος Δένδες ενημέρωσε τους ομολόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τουρκική παρενόχληση. Τώρα, θα γίνει και κάποια άλλη καταγγελία?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν ενημέρωσε μόνο ο κ. Δένδιας, ενημέρωσε και ο
1: Προεδρεύων.
2: Η αρχή είναι από τον Προεδρεύων του Συμβουλίου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύνθεση Υπουργών Άμυνας, ο Βασίλης Πάλμας, που είναι ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Υπήρξε η παρέμβαση τόσο από τις Υπουργούς Άμυνας και της Γαλλίας και της Ολλανδίας, επιβεβαίωσαν δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη, και ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όλο αυτό το οποίο βιώνει η Κύπρος και πήρανε μια γεύση πλέον οι Ευρωπαίοι, αυτό το οποίο βιώνουν και λέμε εμείς τουρκική προκλητικότητα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, καταλαβαίνω, απλώς επειδή η Κύπρος προτίθεται, τουλάχιστον αυτό άκουσα, να προβεί σε κάποιες στις δέουσες ενέργειες, τέλος πάντων σε διεθνές επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν αντίστοιχες ενέργειες από την ελληνική πλευρά και από την Ευρώπη επίσης περιμένουμε μια αντίδραση, γιατί δεν έχουμε ακούσει καθόλου την Ευρώπη. Το λέγαμε και νωρίτερα. Η κυρία Κάλλας δεν είπε τίποτα.
2: Στεφανία, αυτό έχει καταγραφεί πλέον. Έχει καταγραφεί ως γεγονός πλέον. Δεν μπορούν, δηλαδή. Είναι αναγκαστικά θα πρέπει.
0: Και ναι, ρε παιδί μου, απλά από εκεί που έφτασαν στο σημείο και υπήρχαν διαρροές τύπου ότι θα απαντήσουν οι Βρυξέλλες, διότι δεν ήταν μόνο η παρενόχληση διαρσιμάρτου στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια. Ενοχλήθηκε η Γαλλίδα, ενοχλήθηκε τη Γαλλίδα, τον Ολλανδό. Άρα λοιπόν εδώ το πράγμα παίρνει διαφορετικές διαστάσεις και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το έχουν κρατήσει έτσι
1: τόσο
0: χαμηλά. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και σε επίπεδο των άλλων 2 χωρών.
1: Ναι,
0: και της Γαλλίας και της Ολλανδίας.
2: Διότι εδώ, για να το πάμε τώρα τυπικά σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση η ασφάλεια της πτήσης κανενός αεροσκάφους. Δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα, αλλά η παρενόχληση ήταν διασυρμάτου. Συνεπώς εδώ το αν και κατά πόσο, όχι το εάν, ο βαθμός αντίδρασης των Βρυξελών, δηλαδή αν θα είναι κάποια ανακοίνωση ή αν θα προχωρήσουν σε κάποια άλλα μέτρα, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Επίσης υπάρχει και ένα νομικό ζήτημα εδώ, ότι ο σταθμός εκπομπής μηνυμάτων δεν είναι από την υπηρετική Τουρκία, από το επίσημο δηλαδή αναγνωρισμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προέρχεται από παράνομο σταθμό των κατεχομένων. Στον οποίο παράνομο σταθμό των κατεχομένων δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία να ενεργεί, να πραγματοποιεί πτήσεις προς τα εκεί.
0: Νομίζω ότι η τελευταία φράση που χρησιμοποίησες είναι κομβική σημασίας και δίνει απαντήσεις σε πολλά πράγματα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έγκυρο όπως πάντα ρεπορτάζ.
1: Κάτσε να μπορώ κάτι ακόμα να μας δώσει.
0: Παρακαλώ,
1: μία...
0: έχεις άπλετο χρόνο.
1: Όχι πολύ, ένα λεπτό μπορεί ο Χρήστος να μας δώσει έτσι ένα, ναι, μία δόση από το, έτσι, από το ρεπορτάζ του σημερινού ασθενικός.
0: Α, ασφαλώς.
1: Ευχαριστούμε, ναι, ευχαριστούμε, κύριε Σπύρο. Για πες μας, Χρήστο.
0: Πού να το ξέρω, να μυρίσω τα νύχια μου, εσύ η διευθύντρια.
2: Έχουμε μεγάλο αφιέρωμα σχετικά πάλι με την Τουρκία και σχετικά με το πώς ο τουρκικός τύπος καλλιεργεί ένα πολεμικό κλίμα με την Ελλάδα και αυτό σχέση με το Ισραήλ. Δηλαδή, αυτό το οποίο οι Τούρκοι πλέον είναι πεπισμένοι είναι το Ισραήλ, αμέσως μόλις τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, θα στραφεί εναντίον της Τουρκίας. Προς το παρόν βλέπουν ότι χρησιμοποιεί αυτή τη γαλάζια συνθήκη που εμείς λέμε, της Μεσογείου, δηλαδή την Κύπρο και την Ελλάδα, αυτό το τόξο που είναι μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί την Ελλάδα και την Κύπρο προκειμένου να επιτεθούν στην Τουρκία και μάλιστα προβοκάρουν και μια τέτοια κίνηση. Βλέπουν όλους αυτούς τους εξοπλισμούς που γίνονται τόσο στο ό,τι αφορά την Κύπρο όσο και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα με προερχόμενα από το Ισραήλ οπλικά συστήματα, ωστόσο στέκονται και στο γεγονός ότι ήδη στην Ελλάδα έχουν αρχίσει και κατατάγονται και γυναίκες στον στρατό, οπότε βλέπουν ότι εδώ η Ελλάδα κινείται σε μια κατάσταση συναγερμού, να το πούμε έτσι, δηλαδή εξοπλίζοντας όποιον πολίτη είναι διαθέσιμος, όποιον μπορεί να κρατήσει όπλο.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Χρήστο μας.
0: Α, τώρα τον ευχαριστούμε.
1: Ναι, τον ευχαριστούμε να πάνε διαφημιστικό διάλειμμα και να μπουν να διαβάσουν αναλυτικά το ρεπορτάζ στο nikos.gr.
0: Ναι, προς υπογράφω. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λοιπόν, και φωνάζεις.
1: Μετά θα γκρινιάζεις. Ναι. Ότι έχουμε άπλετο χρόνο.
0: Έχουμε άπλετο χρόνο.
1: Λοιπόν.
0: Έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Θα διαβάσω τουλάχιστον το 90% όπως
1: ακριβώς. Το 95%.
0: Ναι, όπως ακριβώς είναι ο μισθός των 82 Μητροπολιτών.
1: Έλα Παναγία μου, πώς το συνέδεσες.
0: Το 90%
1: του γενικού γραμματέα. Τώρα, παρακαλώ. Για να μιλήσουμε λίγο σε περιβάλλον αναφορών, ναι. Και μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ναι ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγεις ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Δεν μου λες, αυτό θέλεις να το διαβάσεις εσύ, επειδή είσαι των εξωτικών έτσι.
1: Ναι, πάω συχνά. Προορισμών.
0: Προορισμών.
1: Ναι, είμαι, αλλά δεν πάω.
0: Τουλάχιστον ξέρεις που τονίζεται.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Για το νέο δώρο, για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, λέω.
1: Στην μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα.
0: Αμαλφιτάνα? Εντάξει, δεν διαβάζεις και το υπόλοιπο.
1: Ναι, για δύο άτομα, εντάξει, ναι, ο διαγωνισμός, διαβάσω και το υπόλοιπο. Παιδί μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα εξωτικό. Στην Νάπολη, παιδί μου, αυτό, στην Ιταλία, πιο εξωτικό
0: στην Νάπολη
1: προορισμό.
0: Είναι. Έχω πάει στην Νάπολη, αλλά δεν έχω πάει και στην Κοστιέρα.
1: Λοιπόν, λάβετε μέρα στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. 6 μέρες, λοιπόν, στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Real FM και Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Την εκπληκτική Νάπολη σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολιτικά τοπία της Ιταλίας. Παιδιά, είναι φανταστικά. Ποιος δεν έχει πάει
0: στην Νάπολη? Μέχρι Νάπολη έχω
1: όλο,
0: φτάσει,
1: όλο
0: αλλά
1: όλο. Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, ναι. Είναι φανταστικά.
0: Να με πας.
1: Λοιπόν, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, ξενοδοχεία 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ακόμη κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI, ενεργή κλάση α3+, ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και την αντλία θερμότητα στο mytherm.gr και τέλος 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Γιατί με τη Seajets φτάνεται γρήγορα στις Κυκλάδες. Έχει καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ναι. Στις 2:20 ταξιδεύετε άλλοι για άνδρο την Ομικονό και Πάρο. Με ταχύπλο της Seajets. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κατεγκράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Play, διακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Καλημέρα. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο, ε.
0: Έχουμε δύο λεπτά.
1: Δεν θα... Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα στον Φίλιππο από την Βιέννη. Καλημέρα στο Γιάννη τον ταξιτζή. Σε όλους τους ταξιτζίδες στην αγάπη μας, σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γίνεται ένας πανικός. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα. Ένα λεπτό. Ο Γιώργος, ο Γιώργος αναφέρεται στην κυρία Κάλλας. Πρώτα απ' όλα δημιουργούνται μεταξύ τους. Η Κάγια Κάλλας με την Ούρσουλα. Μπονζούρ,
1: τα έχουμε πει αυτά τα φανταστικά.
0: Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελτορφ. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό. Καλημέρα στον Αβραάμ. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ολυμπιακάρα από τη Δάφνη.
1: Αβραάμ, δίκιο έχεις. Ό,τι και να πεις, δίκιο έχεις. Αυτά που λες για το παπαδάκι. Ναι.
0: Ναι. Τιμή βενζίνης 1,949 95. 1,989 98. Θέλεις να μου βάλεις και 98. Πάλι καλά, βρήκες βενζινάδικο κάτω από 2 ευρώ. Καλημέρα και στον Κώστα, καλημέρα στον Ξενοφόντα. Πολλά μηνύματα. Στο Θόδωρα, γεια σου ρε Θόδωρα, καλημέρα, καλημέρα. Παντού σ' ακούνε. Ο Βασίλης από το Ντουίσμπουργκ. Την καλημέρα μας.
1: Το Τίσσα, το Ντουίσμπουργκ, παντού, βλέπεις.
0: Καλημέρα και στην Κίρκη. Γεια σου Κίρκη, ωραίο όνομα, νέα και εργαζόμενη η Κίρκη. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Παιδιά, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είπαμε πάρα πολλά, είπαμε δηλαδή και για την Ελλάς, αλλά
0: για
1: όχι πάρα
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: πολλά.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ ή για τον Τσίπρα.
1: Και για τα δύο θα πούμε αύριο, ούτως ή άλλως θα καθυστερήσουν οι εξελίξεις και οι μεταγραφές, μην βιάζεστε, είναι νωρίς ακόμη.
0: Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Καλώς ήρθατε κύριε Καλαμαράκη, περαστικά σας ευχόμαστε. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου, Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς αύριο το πρωί.
1: Σωστά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ενώπιος ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσα Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Μεσογείων, Ποσειδώνος, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Ιράν και οι Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επανελθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Προειδοποίησε το Τελαβίβ ότι θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν τη μάχη με το Ιράν και ότι η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο, έπειτα από καυγά, ερευνάει η αστυνομία του νησιού. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Νέα δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης. Συνεχίζονται οι εργασίες του Διημέρου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλήνιες εξτάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 102-92. Προηγείται με 2-1 συνίκες και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα να μαζί σου, Ήπειρος.
1: Αναστήθηκες.
0: Ε?
1: Ο Τρίφωνος αναστήθηκε.
0: Με κομάντο εγώ, πουλάκι μου.
1: Πού σου κομάντο.
0: Ε, με
1: που έχεις φέρει
0: εγώ
1: μια σακούλα φάρμακα εδώ. Καλά δεν τρέπεσαι. Είναι και ο Νικόλας ο Σαμπρανίδης, το ξέρει. Φέρνει μια σακούλα φάρμακα. Τι κομάντο είσαι. Άντε τώρα μην πω. Δεν μπορώ να σε εκθέσω και στους ακροατές. Τέλος πάντων, άντε
0: ναι,
1: ήρθες.
0: Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Περαστικά σου, πουλάκι μου, περαστικά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το «Δεν μπορώ, Μανούλα».
1: Δεν μπορώ, Μανούλα.
0: Στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Άντε να τελειώνουμε με τον γιατρό.
2: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Δεν φάγες κανένα λούτσο.
0: Έξι λούτσους.
1: Δεν ξέρω, φάει δέκα.
0: Πού να τους βρω τους λούτσους.
1: Δεν υπάρχουν στην αγορά.
0: Στην εποχή το βλέπω δύσκολο. Θα είναι και πανάκριβη τώρα.
1: Ναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι. Να, το κομάντο από εδώ, ξέρετε, πάει δεν πάει σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω, μην ακούτε που λέει ήρθα. Πάει δεν πάει. Δηλαδή ήρθε για να εντάξει, είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι και στα φόρτε του, δεν είναι στα χάι
0: του. Δεν μπορείς να πεις πάντως. Δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο μιλάμε το παλικάρι, στάθηκε στα πόδια του.
1: Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ένα σου πω. Εγώ εκείνη την ώρα βιαζόμουν να ετοιμαζόμουν. Τι θες, μωρέ, του λέω. Λέει, φέρω μου λίγε φρυγανιές. Δεν μπορώ. Είναι σαν τις παππούδες φρυγανιές και τσάι. Μαύρο, μαύρο κιόλας γιατί τα άλλα. Το μαύρο είναι για την περίπτωση του καλαμαράκι. Φρυγανίτσα και τσαγάκι. Μαύρο. Όπως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί προσέχω τη διατροφή μου.
1: Αυτό πάνω απ' όλα. Δεν είναι αν έχεις χάσει κανένα γραμμάριο.
0: Έχω χάσει, έχω χάσει.
1: Που έχεις χάσει πούντα.
0: Άκου που σου λέω εγώ, έχω χάσει.
1: Α, εντάξει.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Καλώς το Λάζαρο, ρε Παναγιώτη.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα, Ιωσήφ μου.
0: Το πρόσεξα.
1: Το είπαν οι μετεωρολόγοι. Θα έχει μια αστάθεια, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα. Μπορεί. Όμως υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και αυτό το μελιτεμάκι από χθες. Άρα λέει ότι είναι, παιδί μου, ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές. Το λέω εγώ. Ας είναι αρχές Ιουνίου, δεν πειράζει. Ας το σημειώνουμε. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε όλοι. Εντάξει, πάντως οι θερμοκρασίες είναι. Εχθές είχε στη Συγκρού, που ήταν η εφημερίδα που πήγα, 35 βαθμούς το μεσημέρι. Το λες και κανονικό, κανονικό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον αγαπητό, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος λέει, καλαμαράκι, στις 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι. Ούτε μια μέρα, λέει, δεν έλειψες και φαντάζεσαι. Καλημέρα.
1: Τι να κάνω,
0: φίλε.
1: Τι να κάνω κι εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Νικόλα Σαμπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Να πω μόνο ένα κουτίτσι λίγο περίεργα τον Ιωσή. Δεν είναι γιατί έχει κρυώσει οτιδήποτε. Φοράει μάσκα γιατί.
0: Για τυπικούς λόγους.
1: Για τυπικούς και
0: για
1: λόγους.
0: Προστασίας.
1: Ακριβώς. Οπότε το ακούτε λίγο τη φωνή. Αν την ακούτε διαφορετική, που φωνή του Καλαμαράκη είναι μία και μοναδική. Δεν ακούγεται διαφορετικά.
0: Καλά, δεν είναι μία και μοναδική.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές φωνές, καλές φωνές και στο ραδιόφωνο και στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και στην πολιτική
1: και
0: που
1: συνδυάζει
0: και το τραγούδι.
3: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρει που. Ήταν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που...
1: Την αγαπώ τη Δίκη Αναστασίου, τη Βάσια Αναστασίου, συγγνώμη.
0: Η Αναστασία μου το κλειδί θα είναι πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού, να το ξέρουμε αυτό λοιπόν. Εκεί θα είναι το κλειδί, πίσω από τη γλάστρα. Γιατί θα είναι το κλειδί πίσω από τη γλάστρα, κυρία Αναστασίου μου?
3: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Μάλιστα. Καλά, να
1: βύση
0: το σκεφτώ.
1: Τραγουδάει, κυρία Αναστασίου. Ναι. Βύση.
0: Να το σκεφτώ, κυρία Αναστασία.
1: Αχ,
0: μου, και
1: μου,
0: να επανέλθω.
1: Ζούμε.
0: Το κλειδί πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού.
1: Ο κύριος Βασίλης λέει, Μαλία, τίποτα κόλλημα θα έφαγε. Και θα τον πείραξα να δει την καλημέρα μου και βασικά στον Daddy Boy. Καλά, πολύ καλό.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Ο Κώστας λέει, φαρμακωμένο καλαμάρι, συμβολιασμένο ψωρόγιδο. Το φορώ.
0: Τώρα μεταξύ μας έχει τα δίκια του ο φίλος. Να είσαι καλά, Κώστα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
4: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Ανασύγωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχει έτσι πει στο κέφαλα. Κατέβασε με βλέπετε λίγο το μαξιλάρι που με σύπησε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος.
1: Είμαι σίγουρη ότι όταν αρρωσταίνει ο Καλαμαράκης είναι ακριβώς όπως το ακούω αυτό που ακούνται από την ταινία «Η κυρά μας η μαμή», την ξέρω την ταινία. Λοιπόν, είμαι σίγουρη όταν το παίρνει, λέω έλα πουλάκι μου, τι κάνεις. Δηλαδή βγαίνει η ψυχή του γιατί έχει λίγο πυρετό, αν είχε, δεν είχε πυρετό. Πονάει λίγο η κυλίτσα του, κάτι έχει, έτσι, λες και πεθαίνει πραγματικά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι.
1: Καλημέρα στην Ποφητή, στη Σαντορίνη, λέει, στην υπέροχη, ναι. Τώρα υπέροχοι είμαστε, εντάξει, όχι τόσο υπέροχος σήμερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε, το παλικάρι μας.
0: Δεν είμαι υπέροχος.
1: Υπέροχος, αλλά λέω ότι είσαι λίγο αρρωστούλης. Είσαι λίγο, ρε παιδί μου, εντάξει, στάθηκε στα πόδια σου, αλλά θες λίγες μέρες να επανέλθεις.
0: Πας γυρεύοντας, κάτζου.
5: Δεν μου λες, έχεις πάει στη γιατρό τώρα τελευταία.
1: Εγώ δεν έχω πάει. Όλο και κάπου πάω κι εγώ. Ξέρεις εσύ.
0: Λέει ο Αβραάμ, μια μέρα έλειψες ρε Ιωσήφ, λέει, και κόντεψαν οι Τούρκοι να μπουν στο Αιγαίο, ναι, να εμφανιστεί νέο κόμμα και να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις τρεις φορές. Μην ξαναλείψεις.
1: Καλημέρα στο θάλαμο 502, στον πέμπτο όροφο του νοσοκομείου της αεροπορίας.
0: Καλημέρα,
1: ξέρουν
0: παιδιά,
1: εκεί
0: περαστικά
1: που μας ακούνε, περαστικά, περαστικά. Επειδή μου είπαν να τους πούμε καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, πολλά περαστικά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, τον 44ο. Αγαπητέ Γιάννη, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Σε κατάλαβε ο Γιάννη, σε κατάλαβε. Ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: κύριε Καλαμαράκη, μέχρι στην Αυστρία φαίνεται ότι έχεις χάσει κιλά. Η γραμμάρια, φαντάζομαι. Αλλά τρολάρε.
0: Λοιπόν, ήταν δύσκολη μέρα, παιδιά, χθες. Πραγματικά, και ήταν πιο δύσκολο ακόμα και το βράδυ. Είχαμε και το βραδινό, αυτό που το πας. Είχαμε και το μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 102-92. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά. Έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα. Πάμε τώρα για το βράδυ της Τετάρτης, για το τέταρτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών.
1: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Θέλω ψυχραιμία από όλους. Από όλους ψυχραιμία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τι γίνεται? Τα έχεις παρακολουθήσει τα θέματα ή?
0: Τι γίνεται, πες μου, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, να σου πω τι γίνεται. Χαμούλης γίνεται στο πολιτικό. Είχαμε ένα σχηματισμό. Καλά, όχι αυτό τον ασχηματισμό που λέγαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε όλο το Σαββατοκυριακό. Και ακούνητος ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αυτό ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Μάλλον λεγόταν ότι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του ανασχηματισμού, γιατί όταν φεύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δει ο μακροβιότερος κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα και πετυχημένος, λες κάτι γίνεται τώρα. Δεν έγινε, δηλαδή αρχίσαν τα σενάρια επί σενάριων. Ακούνητος λοιπόν, αλλά είχαμε αλλαγές, είχαμε τον κύριο Κότσιρα, νέα γενιά, ένα πολύ χαμηλών τόνων και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος ο Κότσιρας. Ήταν υφυπουργός οικονομικών, έχει περάσει και το Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός και τώρα αναλαμβάνει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και υποδομών. Στο αρμόδιο, στο Υπουργείο, είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, συνάδελφό μας και βεβαίως, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία με το οικονομικό ρεπορτάζ ως υφυπουργός οικονομικών πια, ο κύριος Μαρκόπουλος. Και είχαμε και την κυρία Σούκουλη, πήρε τη θέση του εκλειπώντος Ταγαρά. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, δεν είχαμε κάτι άλλο.
0: Μείνει ένα σχήμα.
1: Εντάξει, μόνο ήταν νομίζω χειρουργικές κινήσεις, δεν είναι, επειδή έπρεπε να απλωθούν κάποιες θέσεις και επειδή βεβαίως ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν μέχρι και είναι μέχρι να σήμερα, νομίζω αύριο γίνεται για την Πολιτική Επιτροπή στην Νέα Δημοκρατία για τον νέο γραμματέα, θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, χείρευσε η θέση, άρα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ήταν πάντως έκπληξη το όνομα του κύριου Κότσιρα για τη συγκεκριμένη θέση. Εντάξει, δεν αναλαμβάνει. Είναι ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο. Έτσι. Έχει το σιδηρόδρομο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Να δούμε λοιπόν. Έγινε και αυτό ο μήνυα ανασχηματισμό. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός βρισκόταν στι ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο. Είχε ενοχληθεί πάρα πολύ από όσα λέγονταν και γράφονταν. Γι' αυτό και όταν ήρθε εδώ, επέστρεψε χθες, αμέσως έκανε τις συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες για αποφασίσει ποιου θα βάλει πού και αμέσως ανακοινώθηκαν και αυτές οι μήνυα αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Πάντως έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε όλο το τελευταίο διάστημα, οι οποίες θα πυκνώσουν ακριβώς το επόμενο διάστημα και με τη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Ποια πολιτική άνοιξη?
0: Έρχεται η πολιτική άνοιξη, κάνει την επανεμφάνισή της μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν δρομολογείται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, είναι βέβαιο αυτό.
0: Δεν ψήνεται μετά από αυτά που είπε και στην Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς, ότι οι ιδέες για την πατρίδα δεν βγαίνουν στη σύνταξη και ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα κτλ. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, έρχεται η πολιτική άνοιξη.
6: Όπως είπατε, ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
0: Λέω, έρχεται η πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω τώρα πώς θα λέγεται το νέο πολιτικό εγχείρημα.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
1: Και ανακατεύεται και θα ανακατευθεί και άλλο η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Το βλέπουμε ήδη με τα δύο νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν από την πλευρά του κ. Τσίπρα την Ελλάς και από το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό. Ξεκάθαρα μέσα και από τις δημοσκοπήσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε και τα βαντούρια στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν η μειοψηφία η οποία έχει στυλώσει τα πόδια. Ο κύριος Φάμελος που είναι ξεκάθαρος ο δικός χάρτης, θα πάμε με τον Τζίπρα. Δεν θα κατέβει, μάλλον καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω. Ή γίνεται μία, υπάρχει μια ανακατοσούρα. Μια ανακατοσούρα υπάρχει.
0: Ανακατοσύρ.
1: Ανακατοσύρ.
0: Ακριβώς έτσι.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Αυτό ακριβώς απέδειξε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό το απέδειξε. Ο, να τα λέμε.
1: Α, τα λέμε όλα.
0: Τα λέμε. Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
1: Και τώρα ξέρεις και η συζήτηση είναι και σε δύσκολη θέση ο κ. Φάμελος. Βεβαίως η πρόταση του κ. Φάμελου πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτή η συμπόρευση όμως, όπως είπα χθες, άκουσα τον κ. Νίκο Παπά να λέει ότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο το σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Πρέπει να επικοινωνήσει ο κ. Φάμελος με τον κ. Τσίπρα και να μας πει ποιο είναι το σχέδιό του. Αυτό δεν είπε ο κ. Παπά.
0: Ναι, τον παρακολούθησα. Μίλησε στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοντρότσου στο Action 24. Ξεκίνησε απαντώντας το ερώτημα εάν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αν θα είναι υποψήφιος. Και απάντησε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
8: Στις επόμενες εκλογές, με ποιο κόμμα θα είστε
9: υποψήφιος?
8: Θα είστε υποψήφιος ή θα πάτε σπίτι σας?
9: Με το ΣΥΡΙΖΑ και τη συμμαχία που θα καταφέρει να χτίσει. Είμαστε την επόμενη μιας κεντρικής επιτροπής.
8: Είστε σίγουρος ότι θα είστε υποψήφιος?
9: Είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε τη μάχη όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε. Ξέρετε, αυτό δεν γίνεται. Είπα, όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε.
10: Άρα το κόμμα θα είναι ζωή, θεωρείτε?
9: Απολύτως. Διότι και ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι αυτό που ψηφίσαμε δεν είναι αυτοδιάλυση. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί.
1: Μένει να αποδειχθεί, λέει ο Νίκος Παπάς. Εγώ θα είμαι, λέει, κανονικά υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και στο ίδιο μήκος κύματος και η κυρία Ρένα Δούρου, που την άκουσα νομίζω στην ΕΡΤΕ χθες, να λέει ακριβώς το ίδιο. Τι με ρωτάτε? Εγώ θα είμαι κανονικά βουλευτής, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο οποίος είναι εν ζωή, λέει ο Νίκος Παπάς.
1: Ναι, το λέει, το ξεκαθαρίζουνε.
0: Και στη συνέχεια είπε αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε συνωρίτερα. Δηλαδή ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια είναι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βάζει και μία άλλη παράμετρο ο Νίκος ο Παπάς, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να την ακούσουμε.
9: Ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να φέρει μία συμφωνία με τον Τσίπρα γρήγορα.
8: Γιατί?
9: Τι γιατί? Χωρίς συμφωνία θα πάμε?
10: Μα, δεν είπε. Υπάρχει,
9: ναι, αλλά δεν είπε ο Φάμελος ότι ψηφίσαμε ότι διαλυόμαστε και πάμε κατά μόνας κάπου. Πρέπει να γίνει συντεταγμένη συνεργασία. Αυτό καταγράψαμε. Υπήρξε μια απόφαση η οποία χρήζει ερμηνείας. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Το καταλαβαίνετε.
8: Τι εννοείται γκρίζες ζώνες?
9: Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τώρα μέχρι τις εκλογές? Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του? Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων? Τι κάνουμε από αύριο? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συγκροτημένη δύναμη η οποία έχει οργανώσεις, βουλευτές,
10: έχετε και χρηματοδότηση. 7 εκατομμύρια νομίζω με το ΦΕΚ του 2026.
9: Το επισημαίνετε, αυτά τα χρήματα... το επισημαίνετε πάρα πολύ σωστά. Είναι 7 εκατομμύρια φέτος και 7 του χρόνου. Αλλά 14 εκατομμύρια τακτική χρηματοδότηση. Συν η έκτακτη εκλογική.
0: Είναι και τα 14 εκατομμύρια, Κάτζου. Συν την έκτακτη χρηματοδότηση.
1: Είναι κόμμα κοινοβουλευτικό, ΣΥΡΙΖΑ. Και κόμμα που δεν είναι μετά κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ένα ιστορικό κόμμα της αριστεράς.
0: Αυτά πάντα 14 του ιστορικού κόμματος.
1: Αυτά δεν το ξέρω.
0: 14 εκατομμύρια, παιδιά. Όπα, κρατική χρηματοδότηση και έρχεται και η έκτακτη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι πούμε... και το κτίριο. Και είναι και ο σταθμός.
1: Και οι εργαζόμενοι.
0: Και είναι η εφημερίδα.
1: Και οι εργαζόμενοι.
0: Τι θα γίνει?
1: Εργαζόμενοι, παιδιά, κανείς δεν μιλάει για τους εργαζόμενους. Τι θα γίνουνε? Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε δύο ηλεκτρολόγους που μας ακούν, μάλιστα σε εργοτάξιο. Στον Νίκο Δημήτρη και στο Χάρη Στέφανο. Νίκος Δημήτρης, Χάρη Στέφανος. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Που
0: καλημέρα.
1: Γελάνε με τον Τρυφωνάκο. Τι, Τρύφωνα, Τρύφωνας. Ο Τρύφωνας, θα θυμάστε τον Τρύφωνα. Τρύφωνας είναι ο Καλαμαράκης.
0: Καλά, Τρύφωνας είναι μόνο η Κάτζου τώρα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εντάξει, λόγω της ημέρας να το δανειστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει και σαλεύω.
11: Ρε, σαλεύει ο Τρύφωνας. 8! Σηκώνε το Τρύφωνας.
0: Σηκώθηκε ο Τρύφωνας.
1: Κοιτάξτε, έχει βγει μια δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Να σας δώσω τώρα τα βασικά αποτελέσματα. Είναι στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16% και ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού, με 8,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
0: ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
1: Ναι, με βάση την δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
12: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει.
1: Πανάθεμάσαι τι.
0: Έτσι όπως το άκουσα τώρα, τι να κάνω.
1: 0,6 αυτή αυτό δίνει.
0: Ναι.
1: Νίκη 0,4 και Νέα Αριστερά 0,4. Άρα εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει εξαήλωσει το ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι, περίμενε στις εκλογές, ήταν η εξωματική αντιπολίτευση από τις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, την
0: φυσικά.
1: Έχασε τη θέση μετά τη διάσπαση.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, να τα λέμε αυτά.
0: Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολλές οι διεργασίες, είναι πάρα πολλές οι ζυμώσεις που γίνονται εκεί και στο παρασκήνιο. Γιατί τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και μόνο πολιτικά. Έχουν και άλλες προεκτάσεις, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Νίκο τον Παπά. Αλλά οι διεργασίες και οι ζυμώσεις γίνονται και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, εκεί που περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Και αυτό φέρνει μια ανακατοσύρ στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί σου λέει τώρα, άμα έρθει ο Καλαματιανός, κάτι δεν θα κόψει. Είναι λογικό.
13: Εμπρός! Έρχεται με φόρα ο Καλαματιανός!
14: Μπράβο, Αντώνη.
1: Με φόρα! Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγοράων πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν την κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος εκφράζει κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αγαπητέ Θοδωρή, αυτά είναι τα ποσοστά από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν είναι μία και δύο. Όλες όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό έχουν περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, σταθερό προβάσμα για τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται η πρώτη θέση.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις,
0: ακριβώς. Δεύτερη θέση, σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι να κάνουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε, είπε γεια σας, γύρισα. Χωρίς να κάνει κάτι άλλο, χωρίς να παρουσιάσει πρόσωπα, χωρίς τίποτα. Και γράφει 15 άρια και 16 άρια.
1: Τα πρόσωπα είναι τα καινούργια αυτά, τα πρόσωπα που βγαίνουν και στα καναλιά, στα ραδιόφωνα κτλ. Δεν έχει παρουσιάσει όμως ακόμα το πλήρως πρόγραμμά του και δεν έχει παρουσιάσει και την ανθρωπογεωγραφία τη συνολική του κόμματος. Απλώς όπως το είπε ο Ιωσήφ, ήρθε, έκανε αυτή την ανακοίνωση του κόμματος από το θυσίο και τα νέα πρόσωπα μετά από λίγο ανακοινώθηκαν και πλασαρίστηκε κατευθείαν στη δεύτερη θέση.
0: Αφού γράφει 15 άρια και 16 άρια.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, αυτό λένε και από το Πασόκ, ότι υπάρχει αυτό το πουσάρισμα. Το boost, επειδή του πρώτου εμφανιζόμενου. Εγώ.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό. Πολλές φορές ισχύει στην πολιτική. Από την άλλη, γράφει. Τι να κάνουμε.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει double score από το δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι. Τώρα να με το λέει. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως.
0: Συμφωνούμε, Αμαλία μου.
15: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε με φόρα ο θεριστής, αλλά τώρα πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Και όπως λέει ένας φίλος εδώ που στέλνει, μου λέει ναι, αλλά δεν έχεις πει, Αμαλία μου, ότι ο Τσίπρας επέστρεψε με μικρότερο ποσοστό από ό,τι έφυγε το 2023. Ναι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι το ποσοστό τώρα που συγκεντρώνει η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι χαμηλότερο το ποσοστό σε σχέση με αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να δούμε όμως τι θα γίνει και ξαναλέω. Να δούμε και από φθινόπωρο τις δημοσκοπήσεις. Εκεί θέλω να πω ποια θα έχει αποκρισταλωθεί η εικόνα στο πολιτικό σκηνικό.
14: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
15: Η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα το ΑΕΠ, την απασχόληση και το εμπορικό συζύγιο της χώρας. Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς τα έσοδα της Ελλάδας από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας άγγιξαν τα 972 εκατομμύρια ευρώ, επισφραγίζοντας τη στρατηγική μετατροπή της χώρας σε υπολογίσιμο εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
20: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστήμια.
21: Rapils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές

0: 19800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν νέα πλήγματα. Περισσότερα στο real.gr. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα σε πανελλήνιες εξετάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στα Χανιά.
9: Midea.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ανόδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος Βουλιαγμένης Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Έλα, παιδί μου, μπες εσύ. Μην με δυσκολεύεις τώρα.
1: Όχι, σε δυσκολεύω,
0: που
1: περιμένω.
0: Λίγο
1: μαρουστούλης. Τι τραγουδάς τότε αφού είσαι αρρωστούλης?
0: Άλλο αυτό.
1: Α, τι άλλο αυτό. Τα φτάκια μας όμως τα χρειαζόμαστε.
0: Το τραγούδι, εγώ. Τι τα θέλεις, τα χρειάζεσαι.
1: Ε, βέβαια.
0: Α, πας σε γυρεύοντας.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
1: Πολύ γεια,
0: να τα βρω, έρχομαι να τα βρω πίσω από τη γλάστρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: σε περίπτωση που δηλαδή.
1: Λέει ο Πέτρος, να σας θυμίσω ότι στις εκλογές του 23 όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ από 2 σε 7 μονάδες. Τελικά ήταν 20. Αργότερα οι έγκυροι δημοσκόποι μας είπαν ότι πίεζε ο ΣΥΡΙΖΑ και του έβαζαν παραπάνω. Δημοσκοπική δημοκρατία έχουμε? Αυτό λέει ο Πέτρος.
0: Υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίος λέει: έχω μια απορία. Τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού τα μετρούσαν στις δημοσκοπήσεις πριν ακόμα εμφανιστούν. Το κόμμα Σαμαρά λέει: γιατί δεν το μετράνε στις δημοσκοπήσεις?
1: Το μετράνε, κάποιοι το μετράνε. Ρωτάνε την πιθανή ψήφο. Έτσι. Την δεν μετράνε, πώς δεν μετράνε. Και λέμε και από πού παίρνει κτλ. Εγώ έχω δει δημοσκοπήσεις και δεξαμενές και πόσο μπορεί να πάρει ο κύριος Σαμαράς σε δυνητική ψήφο κτλ. Όχι, όχι. Θα πιω στο λεωκό χωστά μου, όχι, διαφωνώ. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που παίζει και ο κύριος Σαμαράς με το βεβαίως στο επίπεδο της δυνητικής ψήφου. Δυνητικής ψήφου.
0: Για πάμε και λίγο στα θέματα της καθημερινότητας, γιατί στέλνει μήνυμα ο Στάθης, ο οποίος είναι λογιστής. Και λέει ότι εδώ και καιρό δεν λειτουργεί η πλατφόρμα για τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Μπορείτε να μας πληροφορήσετε, λέει, τι συμβαίνει, γιατί λύγει η προθεσμία υποβολής? Από ό,τι γνωρίζω, η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Ναι, μέχρι 15 Ιουνίου. Έχουμε μηνύματα από χθες. Δεν έχω επικοινωνήσει, δεν έχω καταφέρει για να μάθω. Πάρα πολλά μηνύματα και χθες ότι δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Όταν θα έχω μια απάντηση, θα σας τη μεταφέρω.
0: Από την άλλη, ο Νίκος, άλλο μήνυμα. Ο Νίκος εργάζεται στην ΟΣΥ. Και λέει, ακόμα δεν έχουμε υπογράψει σύμβαση στην ΟΣΥ, έχουν μείνει απλήρωτες εκκρεμότητες, παιδικοί σταθμοί, λογοθεραπείες κτλ. Κατά τα άλλα όμως στους Μητροπολίτες δίνεται αύξηση, το άκουσα αυτό, με τον αιώνα.
1: Χθες τα είπαμε, εδώ με τον Σπύρο, ναι.
0: Ναι, δεν ήμουν εδώ χθες, αλλά οι Μητροπολίτες παίρνουν αύξηση. Δεν μιλάμε τώρα για τους απλούς ιερείς, έτσι, για τους Μητροπολίτες. Εκεί είπαν οι αυξήσεις και σου λέει ο Νίκος, εμείς για παράδειγμα δεν έχουμε υπογράψει ακόμα ούτε σύμβαση και έχουν μείνει όλες οι εκκρεμότητες πίσω. Εκεί πέρα, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν χρήματα και να δίνονται?
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Βοήθειά
1: μας. Ναι, απάντησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και είπε ότι ήταν κάτι που έγινε δίκαιο, γιατί πρέπει οι Μητροπολίτες που διοικούν μια Μητρόπολη να λαμβάνουν τα χρήματα του Γενικού Γραμματέα. Δεν είναι 5.000, αυτά είναι μεικτά. Είναι περίπου 2.700-2.800. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, δεν τα λες και μικρό μισθό. Δεν το λες και χαμηλό μισθό. 2.800, δεν το λες. Αλλά πάντως έδωσε την εξήγηση χθες ο κ. Παύλος Μαρινάκης στο briefing.
0: Όχι, σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος.
4: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Άστα να πάνε. Θα πάμε και στα του Πασόκ σε λίγο, αλλά Αμαλία μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων.
1: Ναι.
0: Γιατί γράφουν σήμερα τα νέα ότι λύθηκε ο Γρίφος σχετικά με εκείνη τη δυσοσμία.
1: Σώπα, εντάξει, δόξα τω Θεώ, το μεγάλο δύναμο.
0: Που είχε βρωμήσει ο τόπος εκεί στο νότιο μέτωπο, το παραλιακό, που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να σταθούν και όλοι ρωτάγαμε, ρε παιδιά, τι μυρίζει, τι μυρίζει. Όλοι λέγανε κλούβιο αυγό κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη που κάνουν σήμερα τα νέα, χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε στις παράκτιες περιοχές και από τα ευρήματα προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Οπότε ήταν κάποιο πλοίο.
1: Μάλιστα.
0: Που βρισκόταν στην περιοχή. Τώρα προπάνιο ήταν, βουτάνιο ήταν.
1: Εντάξει.
0: Κάτι άφησε.
1: Λύθηκε ο Γρίφος πάντως.
0: Κάτι άφησε εκεί να πλανάτε στον αέρα με αποτέλεσμα να βρωμήσει όλη η περιοχή. Οπότε λύθηκε και αυτό το μυστήριο σχετικά με την δυσοσμία και τι την προκάλεσε το προηγούμενο διάστημα. Πλοίο λοιπόν και η οσμή προέρχεται ή από προπάνιο ή από βουτάνιο.
1: Σχετικά με τις δηλώσεις για τα καθάριστα οικόπεδα, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα ότι γίνονται κανονικά. Μάλιστα, ακροατές το λένε και εδώ στα μηνύματά τους, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Κοιτάξτε αν έχετε δηλώσει σωστά το κτήμα, το οικόπεδο, οτιδήποτε. Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στοιχείο και δεν παίρνει τη δήλωση. Γιατί η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά. Και το λένε άνθρωποι που έχουν κάνει τη δήλωση, αλλά και εγώ που ρώτησα τώρα, μου ήρθε μήνυμα ότι λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα. Μήπως κάτι συμβαίνει, ξέρετε, με τα στοιχεία που δηλώνουμε, που δηλώνει ο καθένας.
0: Ο Κώστας, για παράδειγμα, λέει μόλις έκανα δήλωση καθαρισμού οικοπέδου.
1: Να, αυτό σου λέω.
0: Ναι. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: η πλατφόρμα δεν δουλεύει γιατί το Σαββατοκύριακο έκανε το κτηματολόγιο εργασίες στους χάρτες του και από τότε δεν δουλεύει τίποτα. Ούτε η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα, ούτε για τα τοπογραφικά που ανεβάζουμε στα κτηματολογικά σχέδια. Τι να σου πω, είναι δύο διαφορετικές καταγραφές.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίσεις. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, ευτυχώς, γιατί τώρα ήρθε η ώρα του Παναγιώτη Βολάνη. Ο Παναγιώτης είναι στο στούντιο. Παναγιώτη μου, ξεκίνα από εκεί που πρέπει, ξέρεις εσύ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Θα αρχίσω από εκεί που οφείλω για να ενημερωθεί πρώτα το ακροατήριο των οδηγών. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πατησίων Πειραιός Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό, στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Εκεί τρέχει το τρένο του Coach Μπαρτζόκα με 102 χιλιόμετρα. Στην Αττική οδό.
0: Τι κάνει.
5: Τρέχει.
0: Ποιο τρέχει?
5: Το τρένο του Coach Μπαρτζόκα.
0: Με πόσο?
5: 102, τόσο πόντους δεν φοράει.
6: Ξεχωκιασμένο στραβάδι.
5: Και στην Αττική οδό καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τον Παναγιώτη Βολάνη.
1: Ευχαριστούμε.
5: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα και στον Στέφανο. Οι κτηματολογικοί χάρτες λέει όντως δεν δουλεύουν. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα και για αυτό το θέμα. Καλημέρα Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου τι γίνεται και με τον πόλεμο, τι εξελίξεις έχουμε.
1: Τι να σου πω, δεν έχω καταλάβει. Ότι είναι πολύ κοντά, έχουμε πάλι μια συμφωνία ουσιαστικά με την παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος είπε στον Νετανιάχου ότι θες δεν θες θα κάνεις τη συμφωνία και μην χτυπάς το Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Από εκεί και πέρα είναι κοντά, λέει, και η συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν. Τώρα, τι να σου. Εσύ τα πιστεύεις όλα αυτά?
0: Έχω βαρεθεί
1: πραγματικά. Εχθές το πετρέλαιο έκανε με ένα έτσι άλμα, μετά εντάξει σταθεροποιήθηκε. Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους, οι οικονομίες το ίδιο. Και παίζει αυτό το παιχνίδι του σκύλου με τη γάτα. Όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι αντιμεθαύριο. Η συμφωνία εννοώ. Αλλά οι συνέπειες είναι συνέπειες. Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Πάντως σήμερα οι τιμές των καυσίμων
1: ήταν ελαφρώς μειωμένες.
0: Ήταν από 1,986 η αμόλυβδη μέχρι 1,989. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε μία πτώση.
1: Και τώρα θα δει και άλλη πτώση. Γιατί το Brent σήμερα κατρακυλά στα $93 το βαρέλι. Είχε φτάσει μέχρι 98-99 χθες. Μετά έπεσε στις, πιο αργά. Και τώρα είναι στα $93 το βαρέλι.
0: Βέβαια, απέχουμε πολύ από εκεί που ήμασταν πριν.
1: Καλά,
0: από τον πόλεμο.
1: Συζητάμε.
0: Έτσι, στο 1,970 κάτι. Αλλά έχουμε φύγει από τα 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Η τιμή κυμαίνεται εκεί, 986, 989.
1: Μόλις ο Τραμπ πριν από λίγη ώρα τι δήλωσε, ότι είναι στην τελική ευθεία η συμφωνία με το Ιράν, το Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξει σε 2-3 μέρες. Μωρέ, τα έχουν ξανακούσει αυτά, εδώ και 2 μήνες, 3 ακούμε. Αλλά που είναι το τέλος, δεν το βλέπουμε. Αυτό δήλωσε ο Τραμπ. Σε 2-3 μέρες λέει μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μακάρι.

Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, να μιλήσουμε για τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία, τι γίνεται με τα ραντεβού, έτσι. Και στείλτε μας και τα μηνύματά σας, να ρωτήσουμε και τον Υπουργό να μας απαντήσει.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και να τον καλημερίσουμε. Κύριε Θεμιστοκλέους, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Πάμε λοιπόν στα θέματα. Τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προκήρυξη για 1131 θέσεις ιατρικού προσωπικού. Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής και πόσες συνολικά θα γίνουν προσλήψεις φέτος?
1: Καλημέρα ξανά. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Ακόμη δεν έχει κλείσει η διαδικασία, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τις θέσεις της Αττικής. Έχουμε πολλαπλούς υποψηφίους. Αυτό είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν θέσεις που πλέον διεκδικούνται από 8, 9 και 10 γιατρούς. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά καλό για το ΕΣΥ. Δείχνει ότι το ΕΣΥ είναι ξανά ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και δίνει και στη δυνατότητα να επιλέγεται ο καλύτερος ανάμεσα σε αρκετούς γιατρούς.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή η συμμετοχή μέχρι τώρα ποια είναι?
1: Τα αποτελέσματα της συμμετοχής θα τα ανακοινώσουμε σε μία εβδομάδα.
2: Ναι, αλλά η τάση που βλέπετε μέχρι τώρα.
1: Η τάση που βλέπουμε είναι αυτό που σας είπα. Είναι πολύ αυξημένη η συμμετοχή σε σχέση με τις προηγούμενες προκηρύξεις.
0: Μάλιστα. Θα γίνουν και άλλες προσλήψεις, κύριε Θεμιστοκλέους?
1: Αυτή τη στιγμή η υποκήρυξη αυτή που μιλάμε αφορά 1131 θέσεις. Για το 2026 έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικό προσωπικό. Άρα είναι ένα μικρό τμήμα των συνολικών προσλήψεων του έτους. Έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για το νοσηλευτικό προσωπικό για την Αττική και προχωράμε σε πρόσληψη όποιου έχει καταθέσει χαρτιά και θέλει να εργαστεί σε νοσοκομείο της Αττικής, και μέσα στην μία εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα ανοίξει η πλατφόρμα για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία της περιφέρειας.
2: Τώρα, κάτι το οποίο μας απασχόλησε πολύ το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα των βαρέων και αθυγιεινών για τους νοσηλευτές κυρίως, αλλά και για τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, δηλαδή πότε υπολογίζεται?
1: Είναι από την αρχή του έτους, σε ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, το οποίο ικανοποιείται και έχουμε την ένταξή τους στα βαρέα και αθυγιεινά.
2: Εδώ μιλάμε δηλαδή νοσηλευτές,
1: διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων.
2: Και οδηγοί ασθενοφόρων
1: στα κέντρα υγείας.
0: Μάλιστα. Αυτές τις τρεις κατηγορίες δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το ηλεκτρονικό ραντεβού. Υπάρχουν και παράπονα ότι δεν βρίσκουν εύκολα ραντεβού ο κόσμος. Θέλω να μας πείτε σε ποιο βαθμό το νέο σύστημα έχει μειώσει την ταλαιπωρία και το χρόνο αναμονής των πολιτών στο να κλείνουν το ραντεβού και αν είναι επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα και πού οφείλεται αυτή η επιτυχία, αν υπάρχει.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα, πού οφείλεται η επιτυχία. Η επιτυχία οφείλεται ότι διπλασιάσαμε τα ραντεβού τα οποία δίνουν οι γιατροί στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Από 4 εκατομμύρια που ήταν τα ραντεβού που δίνανε ετησίως, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 8 εκατομμύρια. Έγινε γιατί δόθηκε οδηγία στους γιατρούς να κάνουν τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα. Αυτό έφερε ένα πολύ μεγάλο διπλασιασμό των ραντεβού. Από εκεί και πέρα τα παραδείγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Για να έκλεινες ραντεβού για καρδιολόγο στην Αττική, ήθελες 8 με 10 μήνες. Αυτή τη στιγμή μπορείς να κλείσεις σε μία εβδομάδα. Για καρδιολόγο ήθελες 2 με 3 μήνες. Υπάρχει νοσοκομείο το οποίο βρίσκεις σε μία εβδομάδα. Τα παράπονα τα οποία αναφέρεστε, υπάρχουν περιοχές τα οποία δεν έχουν ακόμη αυξημένο χρόνο ραντεβού, το οποίο σε κάποιες περιοχές ή σε κάποιες ειδικότητες είναι πραγματικό. Σε κάποιες άλλες, σας λέω και τώρα, αν μπούμε στην εφαρμογή για καρδιολόγο για ραντεβού, υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία και αρκετά μάλιστα δίνουν ραντεβού μέσα στις επόμενες 4 μέρες. Και υπάρχουν νοσοκομεία όμως, συγκεκριμένα τα καρδιολογικά τμήματα, τα οποία μπορεί να δίνουν ραντεβού σε ένα μήνα ή ένα μισή μήνα. Άρα ο πολίτης θα πρέπει να ψάξει και γειτονικά νοσοκομεία για να βρει ραντεβού.
2: Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους, για να πάμε και στα ερωτήματα των ακροατών. Ακροάτρια εδώ πέρα ρωτάει, το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει σταματήσει, λέει, να στέλνει μηνύματα στους δικαιούχους για ένταξη με τελευταία ημερομηνία 31 Τρίτου. Πότε θα σταλούν μηνύματα στους δικαιούχους που ολοκλήρωσαν την εξέτασή τους Απρίλιο και Μάιο και τι προβλέπετε για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα μετά την 8η συνταγογράφηση που είναι προγραμματισμένη? Είναι πολλοί άνθρωποι, λέει, που έχουν βοηθηθεί από το πρόγραμμα και αγωνιούν για τη συνέχεια.
1: Το πρόγραμμα έχει εξαιρετική επιτυχία. Είναι, όπως το λέει, που έχει βοηθηθεί με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στη μείωση του βάρους. Το λέω πολύ απλοϊκά.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Καλά το λέτε.
1: Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσφέρει το πρόγραμμα. Συνεχίζει το πρόγραμμα. Θα σταλούν τα μηνύματα. Δεν είναι εύκολο να σας πω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά το πρόγραμμα συνεχίζει.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας να μιλήσουμε λίγο για τον χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Το βραχιολάκι αν έχει λειτουργήσει και τις ανακαινήσεις στα ΤΕΠ. Πού βρισκόμαστε? Γιατί υπάρχουν και εκεί και σε αυτό το κομμάτι παράπονα, ότι δεν έχει μειωθεί, αλλά όχι σημαντικά ο χρόνος αναμονής.
1: Ναι, έχει μειωθεί, όχι. Ήταν 9 ώρες αναμονής όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των επίγοντων περιστατικών. Αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότερο από 4 ώρες.
2: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το οποίο είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, mm-hmm. μια πολύ σημαντική βελτίωση.
0: Το βραχιολάκι λειτουργήσε δηλαδή?
1: Εξαιρετικά. Το βραχιολάκι ήταν ένα από τα 3 μέτρα τα οποία λειτουργήσε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Και ένα παράπονο, κύριε Θεμιστοκλέους, για να το καταγράψετε, μας το έχει στείλει ο κύριος Ζόμπολας, είναι επώνυμο το μήνυμά του. Χθες η γυναίκα μου πήγε το παιδί, λέει, στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος και δεν είχε γιατρό για να κοιτάξει το παιδί 4 ετών. Είναι μήνυμα ακροατή, χθεσινό περιστατικό στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος. Οπότε θα πρέπει να το δείτε.
1: Να το δούμε. Από τη στιγμή που λείπει η παιδίατρος, θα υπήρχε, δεν το ξέρω το περιστατικό, γενικός γιατρός που μπορείς να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέους, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός
21: σημαίνει φως.
22: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνικό.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από μεταμόρφωση ως Εγάλεο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα ως Εγάλαιο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Ποσειδώνος, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων ανακοίνωσαν Ιράν και Ισραήλ, απειλώντας ωστόσο με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προειδοποίησε ότι το Τελ Αβίβ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πραγματική νίκη με το Ιράν θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Συνεχίζονται οι εργασίες του διημέρου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο έπειτα από καυγά ερευνά η αστυνομία του νησιού. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλήνιες εξτάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της αγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο προπονητή Μάρκο Νίκολιτς έως το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Κατζού, ήδη εσύ είστε.
1: Αυτό, ναι.
0: Φωνητή, παιδιά, επειδή το τραγουδάει τώρα.
1: Δεν θα έκανα καριέρα στο τραγουδίστρια.
0: Είστε ίδιες.
1: Ίδιες, αυτό.
0: Ίδιες και παράλλα.
1: Το ξέρω όμως το τραγούδι και μ' αρέσει.
0: Παιδιά, το ξέρει. Απέστηκαν εκατοντά.
1: Ναι.

0: Καλοκαιράκι έχει μπει, έχουμε έτσι ανεβασμένη διάθεση. Σε περίπτωση που είναι και το γιασεμί, η γλάστρα είναι το κλειδί από πίσω. Εύκολη η πρόσβαση. Αν σε περίπτωση που λέμε τώρα, ναι. Αλλά η κυρία Άσια Αναστασίου, που αυτή η εκπομπή εδώ την αγαπάει πάρα μα
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, λατρεύει.
0: Γιατί έχει πει εκπληκτικά πράγματα τον τελευταίο καιρό. Έκανε έναν παραλυρισμό λοιπόν του τραγουδιού αυτού, της Ανασβήση, με το Πασό. Έδινε λοιπόν συνέντευξη η Βάση Αναστασίου στη Σάσα Σταμάτη και αποδέχθηκε το challenge.
2: Θέλω να κλείσουμε ευχάριστα και να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι της Βύσης.
3: Θες να το ζήσεις αυτό, Είμαι εξαιρετικά, έχω κακή φωνή. Ωραία. Πίσω από τη γλάστρα.

0: Έχει ξεσπάσει εδώ πέρα ένας πόλεμος σχετικά με αυτά που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο, ότι επί Πασόκ όλοι έκαναν σπίτια, έκαναν αυτοκίνητα εκεί τη δεκαετία του 80, ότι ο κόσμος φτιάχτηκε από τον Πασόκ. Η Ιφηγένεια λέει όλες τις ωφέλειες λέει, τις ανέφερε ο κύριος που είχαν οι Έλληνες επί Πασόκ, αλλά τα μνημόνια λέει δεν τα ανέφερε. Από την άλλη ο Θανάσης λέει έτσι είναι, επί Πασόκ η ζωή ήταν καλύτερη, είναι διχασμένες οι απόψεις, δηλαδή εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το Πασόκ, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ο κόσμος διχάζεται, λέει, περνούσαν καλύτερα επί Πασόκ. Τώρα το λέμε για να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
2: Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αν ο κόσμος περνούσε καλύτερα επί Πασόκ. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινό τόπο όλων.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, να πείτε.
2: Η φορά του Πασόκ είναι τεράστια και στις υποδομές και στη δημόσια υγεία και στο κράτος πρόνοιας και στο βιωτικό επίπεδο και στις μεγάλες εθνικές επιτυχίες. Προφανώς έγιναν και λάθη και παραλήψεις σε μια πορεία κυβερνητική πολύ μεγάλη. Αλλά το θέμα του ποιος έβαλε τη χώρα στα μνημόνια, νομίζω ότι τα νούμερα το δείχνουν πολύ καλά. Και θα δείξουν και δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη βασική ευθύνη για τη διατήρηση του χρέους. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να παραπέμπουμε σε ισχυρισμούς. Είναι τα ίδια τα νούμερα που δείχνουν πότε εκτοξεύτηκε το δημόσιο.

0: κλειδιά για να μπορεί να εγγυηθεί αυτό που για να την κοινωνία που τι είναι, μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών, με σιγουριά και ασφάλεια. Μπορεί να πει η χώρα σε περιπέτεια. Αυτό νομίζω ότι θα αξιολογηθεί και από τους πολίτες τώρα.
1: Κύριε Τσοκαλά, εγώ θα σας κάνω ένα ερώτημα. Πολύ συγκεκριμένο. Σας προβληματίζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί και σήμερα στη δημοσκόπηση της interview για την πολιτική, την εφημερίδα, το Πασόκ είναι τρίτο. Είναι δεύτερο το κόμμα του, η Ελλάς του κ. Τσίπρα, και τρίτο το Πασόκ. Στις τελευταίες, λοιπόν, όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το Πασόκ είναι η τρίτο και σε κάποιες τέταρτο. Σας προβληματίζει αυτή η εικόνα? Θεωρείτε ότι μπορείτε να γυρίσετε το παιχνίδι? Και παραμένει το διακύβευμα για νίκη με μία ψήφο? Είναι αυτό εφικτό?
0: Πρώτα απ' όλα, αν λάβουμε υπόψη με τη σημερινή δημοσκόπηση, δείχνει ήδη ότι υπάρχει μια πορεία ξανά ανώδου του Πασόκ. Η σημερινή δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν το έχουν ακούσει οι ακροατές σας.
1: Καλά κάνετε και το λέτε.
0: Το Πασόκ στο 14,7.
1: Ακριβώς.
0: Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 16.
1: Ναι.
0: Άρα, εγώ δεν θα πω ποια είναι σωστή, ποια είναι όχι, αν είναι καλή αυτή ή αν κακές οι άλλες. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις της δημοσκοπήσης. Το βλέπετε.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, η σημερινή εικόνα της ίντερνετ δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της Κυριακής άλλων εταιριών. Δεν θα πω εγώ ποια είναι σωστή, όχι, δεν το ξέρω. Αλλά ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι εδώ πέρα ο κόσμος νομίζω αντιλαμβάνεται. Δεύτερον, είμαστε σίγουροι ότι ακριβώς επειδή το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι startup πολιτικό σχήμα χωρίς πολιτικό προσωπικό με ένα σύνθημα, είναι ένα κόμμα με σχέδιο, ένα κόμμα με πρόγραμμα, ένα κόμμα με ομάδα που μπορεί να κυβερνήσει αύριο. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι τα κλειδιά τα οποία πολύ γρήγορα θα δείξουν και την επανασυσπήρωση του Πασόκ. Ξέρετε, όταν έχεις νέα κόμματα, τα οποία μάλιστα έχουν διαφημιστεί επί 9 μήνες, αν θυμάστε, μετράγαμε την δυνητική επιρροή τριών κομμάτων. Ξαφνικά μετράμε, δεν μετράμε του κύριου Σαμαρά τη δυνητική επιρροή, σε πολλές δημοσιοποιήσεις που κάνει εντύπωση. Όσο ήταν τα άλλα δύο κόμματα, τη μετράγαμε. Αλλά εγώ θα σα πω κάτι. Όταν 9 μήνες μιλάμε μόνο για αυτό, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού.
2: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ εν μέρη. Απλά για να συμβεί όλο αυτό και να έχουμε φτάσει, για παράδειγμα, στους 9 τελευταίους μήνες, που όπως λέτε προβάλλονται 2 υποδημιουργία κόμματα και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση. Δεν ευθύνεται και το γεγονός ότι εσείς κάτι δεν έχετε κάνει σωστά τα προηγούμενα χρόνια, θα πω εγώ, ώστε να βρεθεί ο χώρος και να υπάρξουν αυτά τα νέα κόμματα?
0: Ας απαντήσω με την ιστορία. Το 2008. Ένα χρόνο πριν τις εκλογές, που αν θυμάστε τότε άλλαξε η ηγεσία στο παλιό τότε συνασπισμό, είχαμε δει πάλι το Πασόκ να πιέζεται. Μετά από ένα χρόνο κέρδισε με 45%. Άρα ο κόσμος είναι προφανές ότι βλέπει τις επιλογές, κοιτάζει, όταν μάλιστα υπάρχει και μια τέτοια στάση και μια προβολή. Την οποία προβολή τη θεωρώ σας λέω και εύλογη, γιατί είναι ένα γεγονός ένα νέο κόμμα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Εδώ θυμάστε, υπήρχε κόμμα το 2001 με τον κύριο Βραμόπουλου, το οποίο έγραψε τεράστια ποσοστό και μετά
1: 13%.
0: Άρα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Επειδή έκανε μια καλή, σωστή ερώτηση ο κύριος Καλαμαράκης, κατά τη γνώμη μου. Για να υπάρχει κενό, πρέπει αυτός που θα έρθει να πει: εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς λέει κάτι διαφορετικό στην εξωτερική πολιτική από ό,τι λέει η κυβέρνηση. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχω δει να λέει κάτι διαφορετικό ιδιαίτερα από αυτά που ήδη έλεγε το Πασόκ και έκανε την πολίτευση. Άρα, όταν λέμε υπάρχει κενό.
1: Δεν γκομίζει κάτι καινούριο δηλαδή ο κύριος Τσίπρας. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Κενό καλύπτεται όταν λείπει από το πολιτικό σκηνικό μία άποψη, μία θέση, μια ρηξιακή λογική,
1: mm-hmm.
0: και έρχεται κάποιος και την κομίζει. Το να έρθει κάποιος και να επαναλάβει αυτά που είναι θέσεις άλλου κόμματος, με μικρές διαφορές, χωρίς μάλιστα γωνίες, χωρίς ρήξεις, με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, και απλά με ένα άλλο απαλλάζ, η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια όσον αφορά την διαπερατότητά του στο εκλογικό σώμα.
1: Και μια τελευταία...
0: Δεν είμαστε μάντες, όλα θα φανούν και θα κρυφθούν στο μέλλον.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Θα γίνουν εκλογές, όποτε το αποφασίσει βέβαια ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν και σενάρια του φθινοπόρου, δεν ξέρω αν ισχύουν. Λέω ότι αν το θέμα πολιτικής σταθερότητας θα συνεργαστείτε με το πρώτο κόμμα, που φαίνεται να είναι με βάση δημοσκοπήση η Νέα Δημοκρατία, θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε, το Πασόκ?
0: Μα Νέα Δημοκρατία και πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα είναι έννοιες.
1: Ή θα επιμείνετε σε αυτή την απόφαση και του συνεδρίου?

0: ξαναλέω. Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν οι ίδια τα πράγματα.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
0: Τα πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει.
1: Για να μας το διευκρινίσετε και να το έχουμε και εμείς καθαρό. Έχετε πει ότι η περίπτωση συνεργασίας υπάρχει μόνο εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
0: Ο εκλογικός νόμος έτσι είναι. Ο εκλογικός νόμος το ίδιο.
1: Εάν είναι, είναι δεύτερο κόμμα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ.
2: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση συνεργασίας με κανένα κόμμα.
0: Προσέξτε, αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο.
1: Μάλιστα.
0: Αν τον πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια.
2: Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση με τον κύριο Τσουκαλά. Αυτό λέω. Είναι ξεκάθαρος σε αυτά που λέει και, και στις απαντήσεις που δίνει. Δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας ή άλλων, άλλων συνειρμών, άλλων σκέψεων. Εγώ τη χαίρομαι τη συζήτηση μαζί του πάντα. Είναι ξεκάθαρος.
1: Και λέει ο Γιώργος, όταν υπάρχει κενό στη σχέση, για να μπει τρίτος, φταίνει οι δύο που έχουν αφήσει το κενό. Είναι αυτό το οποίο ρωτήσαμε νωρίτερα και τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Γλυκά μου ζουζούνια, λέει, καλημέρα. Ισχύουν και τα δύο. Το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο νοικοκυριού, μικροοικονομία, έδωσε πολλά. Εξάλλου, λέει, ήταν και ο μοχλός δημιουργίας ψηφοφόρων μέχρι και σήμερα.
2: Ναι, ναι.
1: Από
2: δίκιο.
1: Την άλλη, λέει, τα λεφτά που έδινε δεν τα παραγάγαμε ως Ελλάδα, πακέτο Ντελόρ και τα λοιπά. Δηλαδή, σε επίπεδο χώρας, μακροοικονομία, την Ελλάδα την έθαψε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλή συνέχεια. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
2: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ σου λέει: εμείς θα συνεργαστούμε μόνο αν είμαστε πρώτοι. Ξεκάθαρα. Αν είμαστε έστω με μία ψήφα, θα συνεργαστούμε. Διαφορετικά, όχι. Θα πάμε αυτόνομα, μόνοι μας. Αυτό καταλαβαίνω και από αυτά που είπε ο κ. Τσουκαλάς.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της κουτοχώρας, οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
3: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
4: Τι λες να δραπετεύσουν?
1: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
7: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
10: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
10: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
9: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
10: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 26820-89-720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
12: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
12: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
11: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
12: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
11: Τηλέφωνο 26820-51100.
12: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
13: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Bailar.
1: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Για την ακρίβεια δεν μου είπες σήμερα τίποτα.
2: Τι να πω για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ακρίβεια.
1: Παραμένει δηλαδή η ακρίβεια.
2: Δεν παραμένει.
1: Δεν βλέπεις καμία πτώση, καμία τάση.
2: Θα τεθεί και σε εφαρμογή η πλατφόρμα το πόσο κάνει, που θα είναι online και θα είναι, μπορείς να συγκρίνεις τις τιμές. Καλό είναι αυτό. Καλό και θετικό εγώ το κρίνω. Τι να βλέπω διαφορές. Κοίτα, η μαμά μου πήγε χθες στη Λαϊκή και μου είπε ότι τα πράγματα τα βρήκε σε πολύ καλές τιμές και πήγε και πρωί. Δηλαδή και τα γκουράκια και, και τις ντομάτες, 2,5 ευρώ οι ντομάτες μου είπε. Και τα γκουράκια και τα κεράσια, ακόμα και τα κεράσια. Θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει και στη Λαϊκή κρατώ τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το ισχύει. Αυτό
2: εγώ
1: ισχύει,
2: λέω
1: είναι
2: το
1: καταφύγιο.
2: Ότι μου είπε η κυρία Κοστούλα.
1: Η Λαϊκή είναι καταφύγιο. Αλλά από την άλλη, παιδί μου, αυτό με την ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Όχι τώρα, μας απασχολεί χρόνια. Και δεν εννοώ μόνο τώρα, παράδειγμα, από το 2022 με τον πόλεμο. Δεκαετίες ολόκληρες δηλαδή ασχολούμαστε με την ακρίβεια. Και δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η κυρία Σοφία.
3: Το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενά του ορμού.
4: Δηλαδή, και πριν ήταν και το επισημήτη ήταν.
3: Και επί...
4: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες. Αυτό.
3: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
4: Τότε έβαλε τον Τζοχατζόπουλο με τον κουλούρι και κοιτάζανε να βρουν ένα. Αν κόβει, αν θυμάσαι, μία γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, μην αρχίσουμε τώρα αυτά, γιατί γι' αυτό τα φέρνω αυτό, για να μην αμφισβητεί κανείς.
1: Κατάλαβες, παιδί μου, η κυρία Σοφία ναι. Σου λέει τώρα και επισημήτη. Πάλι ακρίβεια είχαμε. Ναι. Είχε βγει ο κείμενος ο Κουλούρης τότε στις Λαϊκές. Το θυμάσαι το κείμενο του Κουλούρη.
2: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι το κείμενο του Κουλούρη. Το θυμάμαι.
1: Στις Λαϊκές, το θυμάσαι.
5: Τώρα, ναι. Πάω τώρα και στην Ατζούγια. Αυτή λοιπόν η Ατζούγια είναι Ατζούγια Ισπανία.
1: Είχαμε την Ατζούγια της Ισπανίας τότε με το κείμενο του Κουλούρη. Ναι. Είχε φτάσει δηλαδή στο Θεό, το θυμάμαι εγώ την Ατζούγια της Ισπανίας.
2: Ατζούγια, ε.
1: Βέβαια. Α. Αλλά και το καλάθι γενικά, έλεγε ο κείμενος ο Κουλούρης.
6: Από τα 120 προϊόντα όπου είναι, αν θέλετε, τα κεντρικά στο καλάθι της νοικοκυράς, αυτό που λέμε, που είναι τρόφιμα, ποτά, λαχανικά.
7: Και ανάγκης, ναι.
6: Τα 55 είχαν σταθερότητα στις τιμές. Αν προσέχετε.
7: Τα μισά δηλαδή περίπου.
6: Και πάνω. Τα περίπου 20 είχαν πτώσει. Και τα άλλα 30-35, αν θυμάμαι καλά, είχαν αυξήσεις πολύ πιο κάτω από τον πληθωρισμό.
2: Βρε, τι ακούν τα αυτιά μου.
1: Πάντα έτσι ήταν, ρε παιδί.
2: Σταθερότητα. Τιμών.
1: Τα περισσότερα είχαν πτώσει τιμών,
2: ναι.
1: Αλλά και αυτά που είχαν αύξηση είχαν μικρή αύξηση. Αυτό θυμήθηκε η κυρία Σοφία, αυτό πήγε και θυμήθηκε τώρα από την εποχή του Σιμίτη για να το αντιπαραβάλει με την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα. Αχ, κυρία Σοφία, κουβαλάς και τα χαρτιά μαζί σου εκεί σε κάθε εμφάνιση. Πω, παίζει τώρα από κάτω, ουνανότε Ανάπολη και έχω αρχίσει εγώ και ταξιδεύω στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Πηγαίνω για Σορέντο, για Ποζιτάνο, για Αμάλφι, σε όλα τα κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Δεν θα πάω όμως εγώ.
2: Ποιος θα πάει?
1: Ούτε εσύ, κάποιος
2: σίγουρος
1: ακροατής του Real FM. Θα κερδίσει το διαγωνισμό μας 6 ημέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Ο Real FM και οι Maneses Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με οργανωμένες εκδρομές και αρχηγό τη Maneses. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Maneses Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, η κλήρωση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm με AI, με τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, και ενεργειακή κλάση Α3+. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ, στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλαιο της SeaJets. Σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Έχω κάνει λάθος, δεν βλέπω τον Νίκο, αλλά μήπως έχει αργήσει λογοκίνησης.
1: Μάλλον, θα
2: μάλλον γίνεται χαμός, λέει έτσι, ναι, ναι, ναι. Και η Ρίτσα, γίνεται χαμός.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
9: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Your career starts here.
11: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδελφία. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνεχίζονται οι εργασίες του διημέρου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων ανακοίνωσαν Ιράν και Ισραήλ, απειλώντας ωστόσο με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προειδοποίησε ότι το Τελ Αβίβ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πραγματική νίκη με το Ιράν θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Προφυλακιστή εκρήθηκαν 3 από τους 12 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι κατά περίπτωση με απαγόρευση εξόδου και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 102-92. Προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε στις 12 με πολλά θέματα. Συνέδρια, καλεσμένοι.
0: Ναι, ναι, κρατήσου λίγο, κρατήσου.
2: Γιατί?
0: Πάντα να είσαι λίγο πιο εγκρατή.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγκλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρωκάκος στο άλλο.
1: Και μαζί μας.
0: Εδώ στον ήχο ο Γιώργος Δαβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις
1: Φορτ Κόπολα
0: να σας υποδέχεται και βεβαίως μπορείτε να στείλετε πάντα mail στούντιο papakirialfm.gr. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης. Θα μπει εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή. Εξαιρετικά πολύ δύσκολη και σε δρόμους που κανονικά δεν θα ήταν.
1: Σπάει τώρα.
0: Σπάει πότε?
1: Θα σπάσει τώρα.
0: Στις 12 το μεσημέρι, ναι, είναι φυσιολογικό να σπάσει. Στις 12 το μεσημέρι είναι φυσιολογικό να σπάσει. Αν έχεις χάσει 4 ραντεβού και τη δουλειά σου, ναι.
1: Όχι μόνο τη δουλειά σου. Ναι. Υπάρχει επίοικια πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν το κάνουμε 11 με 6. Τα ωράρια 11 με 7.
0: Α, δεν το είχαμε σκεφτεί. Ευτυχώς.
1: Να πάμε λίγο πιο πίσω.
0: Να το πεις εσύ στους εργοδότες να πάει καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται όπως ξέρετε οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Και οι κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και αναζητούν την διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, θα συνδεθούμε και εμείς αρκετές φορές, του οποίου οι εργασίες μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και real.gr.
1: Λοιπόν, εδώ κατά τα άλλα πώς θα είδες τον ανασχηματισμό? Δεν είναι ανασχηματισμός,
0: είναι διορθωτικές κινήσεις. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι όλοι οι υπεύθυνοι, οι υπουργοί, δεν το έλεγα εγώ, έλεγαν για την Πέμπτη και έγινε πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι.
1: Ευνηδιαστικός.
0: Ναι, ήταν αρκετά νωρίτερα. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές.
1: Τι αλλαγές μου, τίποτα. Νομίζω η πλήρωση θέσεων είναι.
0: Ναι, διορθωτικές.
1: Ο κ. Μαρκόπουλος, υφυπουργός των οικονομικών.
0: Θα τον έχουμε σήμερα.
1: Για τη φορολογία. Κατά τύχη, βέβαια, τον είχαμε εμείς. Ναι, γιατί τον είχαμε κλείσει.
0: Για να το ευχηθούμε και καλή δουλειά.
1: Να το ευχηθούμε και να το ρωτήσουμε τι θα κάνει με τη φορολογία.
0: Α, για
1: ναι,
0: να δούμε.
1: Δεν θα ξέρει ακόμα.
0: Καλά,
1: είναι
0: νέος. Πρόλαβε.
1: Είναι νέος ακόμα.
0: Κάτσε να προλάβει, ρε παιδάκι.
1: Ξέρει,
0: να
1: αναλάβει.
0: Την Παρασκευή είναι η ορκομοσία.
1: Θα τα δει τώρα, τα έχουν όλα μια χαρά.
0: Είναι φρέσκα, τι.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα, τα έχουν όλα εντάξει.
0: Α, τα έχουν όλα εντάξει.
1: Λίγα διορθωτικά.
0: Α, λίγα διορθωτικά, εντάξει.
1: Ο κύριος Χατζηβασιλείου πάει υφυπουργός να οργανώσει
0: ακριβώς
1: την Προεδρία.
0: Αυτό ήταν από αυτά τα σενάρια που επιβεβαιώθηκαν 100% όπως τα λέγαμε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Αυτό είναι το μόνο σενάριο που έπεσε μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Οι άλλες, κάτι άλλες μετακινήσεις που τις πηγαινοφέρναμε εμείς, δεν.
1: Εντάξει. Η κυρία Σούκουλη πάει στο περιβάλλοντος υφυπουργός.
0: Είναι του
1: νομού Κορινθίας. Ο κύριος Σταγαράς, θυμίζουμε, ήταν βουλευτής Κορινθίας.
0: Ναι,
1: ο Άιμισος Σταγαράς. Ήταν βουλευτής Κορινθίας. Η κυρία Σούκουλη είναι Κορινθίας. Προφανώς. Είναι σημειολογικό, ρε παιδί μου.
0: Έχει
1: αυτό,
0: να κάνει με την εκπροσώπηση τη γεωγραφικά τη περιοχή.
1: Ναι. Ναι.
0: Περίμενε, πριν συνεχίσουμε, πάμε στον Παναγιώτη.
1: Κάτσε, εσύ, Ρίτσα. Μπήκε μέσα, περίμενε.
0: Όχι, όχι, το πρώτο λόγο.
1: Ναι, αλλά σκιάστηκα. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω να κοιτάω αριστερά να βλέπω το βολάνι.
0: Ο πρώτο λόγο είναι ευνηδιαστικό. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
1: Γεια σου, ρε Παναή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Δύσκολη μέρα για του οδηγού.
1: Μη μου λε, θα τρελαθώ.
2: Για έχει. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Mm-hmm. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου, από Θυσίο μέχρι Ομόνοια και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Το επιβεβαιώνω αυτό. Το επιβεβαιώνουμε. Αυτό επιβεβαιώνουμε την είδηση αυτή.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ύψος της Γλυφάδας. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Και αυτό το επιβεβαιώνουμε, είναι όλα πραγματικά υγιή. Η Αττική Οδός είναι ακίνητη. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Έχουμε τίποτα άλλο. Παναγιώτη, έχουμε τίποτα άλλο.
2: Αυτά.
1: Άμα συμβεί, να μας κόψεις.
2: Εννοείται.
1: Να εμπείς μέσα
0: εκτάκτας. Και άμα μιλήσεις, φύρα μου.

0: Πρέπει να σας πούμε ότι αλλάζουν και τα πρόστιμα για τη φοροδιαφυγή, να ξέρεις. Μας ήρθαν χθες κάτι γκυκλοί. Ακόμη και για μία μέρα θα κλείνουν επιχειρήσεις, να ξέρεις, με πειραγμένες ταμιακές μηχανές.
1: Εντάξει,
0: μία μέρα.
1: Λογικό,
0: στο κλείνω εγώ τώρα.
1: Όταν πειράσεις τις ταμιακές μηχανές, θα έχεις και τις συμπτώσεις. Θα έχεις και τις συνέπειες.
0: Απλά ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει πειραγμένοι στην αρχή δεν σου έβαζαν. Δεν σου έκλειναν, βάζαν πρόστιμο.
1: Γιατί?
0: Τώρα μπαίνει μέσα και σου λέει μπα πλουγέτο. Κλείσε και θα δούμε.
1: Άμα έχεις κάνει λοβιτούρα, Βρενίκο μου, η λοβιτούρα έτσι πρέπει να είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή, άμα έχεις βάλει και έχεις πειράξει τη μηχανή. Mm-hmm. Αλλά πόσες περιπτώσεις είναι αυτές? Πόσες περιπτώσεις είναι?
0: Ναι, εντάξει, ποιες?
1: Αυτές οι περιπτώσεις.
0: Πολλές,
1: πολλές.
0: Πολλές μπορεί να μην τις έχουμε βρει ακόμα όλες.
1: Α, θα τις βρείτε, λες Νίκο.
0: Ναι.
1: Πάτε στο κυνήγι της φοροδιαφυγής.
0: Βέβαια. Πάνω κατά πάνω πέφτουμε το καλοκαίρι. Θα ντυθώ κι εγώ με τις βερμούδες μου. Αν το δεις τον αεδίτη δίπλα σου με μαγιό, μπλουζάκι, κολλητό, αυτό θα λες ρε τι ωραίο παιδί αυτό, θα λέει η κοπελίτσα δίπλα, σερβιτόρα. Θα της πει πού είναι η απόδειξη. Θα τρελαθεί το κορίτσι.
1: Αυτό θα πάει πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Στην έρευνα και να βρει τα στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, μπράβο.
0: Με τα λάπτοπ τους, τα τέτοια τους, τα
1: όλα,
0: βέβαια.
1: Τα του ανασχημού δηματισμού τα είπαμε. Δεν φαίνεται ότι είναι.
0: Όχι,
1: ούτε μεγάλο και... είναι, ούτε αλλαγέ μεγάλε έχει.
0: Έτσι θα πάει και στι εκλογέ. Δηλαδή είναι εκλογικό υπουργικό αυτό. Δεν θα του αλλάξει. Θυμίσουμε.
1: Δεν
0: αν πάει
1: αλλάξει.
0: Το Μάρτι,
1: σε παρακαλώ.
0: Θα πάει έτσι όπω είναι.
1: Αν πάει το Μάρτι, πρώτον, και δεύτερον, δεν ξέρει ποτέ.
0: Καλά, εδώ μα είπε την Πέμπτη και έκανε σήμερα σχηματισμό.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρει ποτέ.
0: Μην βγει την Πέμπτη και πει έχουμε εκλογέ ένα μήνα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Όχι, το είναι καλοκαίρι. Να βγει να το πει για το φθινόπωρο.
1: Γιατί το έχουμε ζήσει και το εκλογέ καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Επιτέλους λύσαμε και το κομμάτι με το τι ήταν αυτή η οσμή που μας ταλαιπωρούσε όλες αυτές τις μέρες και έχει καλύψει αυτή την Αθήνα όλα.
0: Ναι.
1: Είναι δύο τα σενάρια.
0: Ναι.
1: Ένα πλοίο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας που εκείνη την ημέρα έχει καθαρισμό.
0: Καθάριζε.
1: Ή Ψιτάλια.
0: Ποιος το είπε αυτό για το πλοίο? Ο Συνολάκης ή ο ποιος.
1: Α, το είχαν πει.
0: Κάποιος το είπε ότι παιδιά μην καθαρίζουν κανένα πλοίο ή έχουμε τίποτα από την Ψιτάλια.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας ή η Ψιτάλια.
0: Το είχε πει κάποιος επιστήμονας.
1: Αυτό σημαίνει αν είναι από την Ψιτάλια ότι θα ξανάρθει.
0: Ρε παιδί μου, ναι, είχε αέρα προς τα δω. Είχε αεράκι.
1: Βεβαιώνονται από την καθημερινότητα. Ναι. Θα ξανάρθει το αεράκι.
0: Είχε αεράκι. Άμα το ξανά έχει μάσκες. Βάλτε μάσκες και προχωράμε.
1: Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω πού πάει το αεράκι.
1: Δεν ξέρεις πού πάει το αεράκι.
0: Έρχεται κατά εδώ, πάει κατά εκεί.
1: Αεράκι είναι αυτό.
0: Από το υπένη παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη τώρα, με τις πορεοδομίες, ο Γενικός Γραμματέας είναι να πούμε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε πει, λέει, τότε ο κύριος Μπακογιάννης είχε ενημερώσει για την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων.
1: Πολύ συγγενικών όμως.
0: Πολύ συγγενικών.
1: Και ο συγγενικών δεν γίνεται.
0: Ναι, στην υπόθεση της Μυκόνου. Καλά, είχε ενημερώσει.
1: Είναι με τις πολεοδομίες. Του κάναμε με τις πολεοδομίες.
0: Είχε ενημερώσει για την πολεοδομία, βγάλ τον το συγγενή.
1: Ναι.
0: Άμα είχε ενημερώσει. Πες σε παιδιά, εγώ ενημερώνω και τον διώχνω κιόλας.
1: Δεν είναι τριτοξάδερφος αυτός που εμπλέκεται.
0: Ναι, άλλο λέω, ας είναι και αδερφός.
1: Θέλω να πω, είναι πολύ.
0: Ναι, ενημέρωσες, διώξ' τον.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πες παιδιά, ήταν, φεύγει.
1: Έφυγε.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς.
0: Δηλαδή τώρα θα είχες το πρόσωπο, βέβαια, ναι, να πεις ότι ναι. Παιδιά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, έφυγε κατόπιν εορτής, αλήθεια.
0: Για να δούμε. Σε Κοζάνη και Αγρίνη έχουμε τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πάει Αγρίνιο, εκεί είναι αγροτικές περιοχές και Κοζάνη. Έχουμε και εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων τα ΚΙΔ. Είχαμε προβλήματα.
1: Μα τα ΚΙΔ ήταν η μαμά της Λοβιτούρας. Τα ΚΙΔ ήταν.
0: Είδες την Τζένιφερ Λόπεζ?
1: Όχι.
0: Τώρα μια σκήμα.
1: Πολύ το δένει το ΚΙΔ.
0: Πώς τώρα δένω το αγροτικό?
1: Μόνο εσύ, στο δικό σου μυαλό, Νίκο μου. Δεν ξέρω πώς θα εννοεί το αγροτικό με την.
0: Μα δεν είμαι και εγώ στα καλά μου. Μην νομίζω ότι είμαι και εγώ καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ την είδες με μπικίνι. Στη σκηνή
1: της ταινίας
0: Office Romance.
1: Δεν πρέπει να. Πάρα
0: και λέει,
1: φορές.
0: Έχω τόση άμμο στα οπίστια μου. Λέει, ήταν η σκηνή δηλαδή.
1: Ναι,
0: αλλά το θέμα δεν ήταν η σκηνή. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ ελκυστική και θελκτική γυναίκα.
1: Τη βλέπουμε από 20 χρονών με μαγιό, Νίκο.
0: Ναι,
1: τώρα έχει φτάσει 57, θέλω να πω.
0: Γι' αυτό σου
1: 37
0: γι' αυτό,
1: χρόνια με μαγιό.
0: Γι' αυτό είναι η είδηση. Επειδή είναι 37 χρόνια με μαγιό, είναι παραμένει η ίδια. Όπως
1: ούτε
0: τότε.
1: Η Ούρσουλα Άντρες στο James Bond. Την έχουμε δει, αγάπη μου. Την έχουμε δει.
0: Ωραία. Μια χαρά. Λίγο προγουλάκι έχει κάνει τώρα, όπως γύρισε σε μια σκηνή. Είδα λιγάκι τα γλυκάδια της εδώ.
1: Έχει Τζένιφερ
0: Λόπεζ. Λίγο.
1: Λόπεζ Εντάξει, πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Νιβάν, λες ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει.
0: Δεν λέω εγώ, παιδιά, η φωτογραφία. Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Την αδική φωτογραφία. Ήταν μια κακή φωτογραφία.
0: Ναι, νάτι. Ναι. Η κακή. Κακή είναι λίγο κακή. Και εμένα όμως δεν λέτε ότι είναι κακή φωτογραφία όταν με δει με τη Μούρη Πλισέ. Λες πως είσαι έτσι.
1: Δεν έχεις Πλισέ.
0: Τι γίνεται με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου? Θα τα τσακώνονται πραγματικά τώρα αυτοί?
1: Κοίταξε να δεις, επειδή ο Νετανιάχου κάνει και το κεφαλιού του ως γνωστόν, λέει ο Τραμπ ότι του είπε Μπίμπι,
0: Μπίμπι,
1: αν δεν βάλεις μυαλό, σταματήσεις τους βομβαρδισμούς, θα μείνεις μόνος σου.
0: Εντάξει, θα σταματήσει, λέει, αλλά έχουμε προβλήματα, λέει. Θα τον τρόπο να τον βρω εγώ.
1: Έλα, μέχρι να του σταματήσουμε, πέρασε από 40 κύματα. Έχουμε λήξει τον πόλεμο που είναι 100-101 μέρες τώρα. 7.000 φορές. Περισσότερες από την ημέρα του πολέμου τον έχουμε λήξει εμείς. Έχουμε κάνει παράταση στην Εκεχηρία, ξανά παράταση στην Εκεχηρία, ιστορική συμφωνία, κοντά στην ιστορική συμφωνία, δίπλα στην ιστορική συμφωνία. Πουθενά δεν έχουμε πάει.
0: Σιγά-σιγά. Και ο Μπίμπι σου λέει και εγώ, να το κάνω όπως θέλω με τον τρόπο μου. Εσύ το πες.
1: Ναι.
0: Αλλά και εγώ το κάνω όπως θέλω. Φώτε. Δεν μπορεί να με βαράει ο άλλος και εγώ να μην έτσι λέει.
1: Μήπως βαράς εσύ πρώτος. Μήπως.
0: Μπορεί, αλλά δεν σου γιατί βαράει κι αυτός. Άσε να βαράω μόνο.
1: Δεν είναι ο Δέκος με το Χατζηχρήστο.
0: Άσε να βαρέσω εγώ μόνο.
1: Δεν είναι. Έχει και πολλά και ενδιαφέροντα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν αυτές οι διαρροές, αρχίσαμε τις διαρροές τώρα από την Αμαλίας, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, να εγγραφεί.
0: Όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, δεν εγγραφεί, τι θα κάνει.
1: Να εγγραφεί. Όποιος θέλει από τα κόμματα στελέχη, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς θα πάνε, θα γραφτούν κάπου.
1: Ναι, μην έρθετε εδώ να γραφτείτε μέσα στην ειδική ψηφιακά στην πλατφόρμα.
0: Θα γραφτούν.
1: Και ότι δεν, τα ψηφοδέλτια θα τα βγάλουμε όταν θα τις συνεδριάσουν κάποια όργανα και θα υπάρχει κάποια απόφαση και κανείς δεν είναι σε first class. Όποιος θέλει, ας κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή.
0: Καλά κάνει αυτό. Καλά τους λέει.
1: Καλά τους λέει, λες.
0: Ναι. Γιατί αυτοί νόμιζαν οι άνθρωποι ότι θα φύγουν και θα πάνε, πώς το λένε, θα τους δεχθεί αξιωματικά. Ότι φεύγω, πάω.
1: Καλά, είναι και παλιοί του σύντροφοι είναι, δεν είναι ξένοι.
0: Και από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από πολλού από αυτού. Γι' αυτό το έκανε τον. Το νέο κόμμα γι' αυτό το έκανε. Καταλαβέ και σου λέει όλα την αρχή.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι παλιοί του σύντροφοι έχει βάλει ψωμί και αλάτι μαζί του. Δεν είναι ξένοι.
0: Τα γράψαμε στην άμμο τώρα. Γραμμένα στην άμμο τώρα αυτό.
1: Α, ναι, ναι. Εντάξει, τέλο πάντων αυτό είπανε. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα? Πρόβλημα είναι για αυτούς, όχι για τον Τσίπρα.
1: Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα χτες το έβγαλα με το Γιάννη Τσακίδη. Χτες που έλειπε εσύ, που ήμουν εγώ εδώ.
0: Τα άμαθα εγώ. Μη στεναχωριέσαι. Εγώ και λείπω, ξέρω εγώ τι γίνεται. Στις
1: Ερμπομπύλες.
0: Έχω εγώ τους δικούς μου ανθρώπους.
1: Ναι, από μακριά. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι οι περισσότερες νομαρχιακές έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν στελέχη. Και τα χαμηλό βαθμά στελέχη έχουν φύγει.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Έχει διαλυθεί, Ρίτσα. Από τότε που ανέλαβε ο Τσίπρας.
1: Και δεν μ' αρέσει, παιδί μου.
0: Ούτε εμένα μ' αρέσει.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται ωραίο να διαλύεται ένα κόμμα.
0: Αλλά
1: δεν...
0: τελείωσε τώρα αυτό. Δηλαδή, θυμάστε την αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά έγινε το Πασόκ, όπως πότε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Έγινε, ό,τι έγινε.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι το πολιτικό σκηνικό τόσο.
1: Ρευστό.
0: Ρευστό και βάρετο στις αλλαγές.
1: Ρε παιδί μου, αλλά ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση που κυβέρνησε δεν μπορεί να το βλέπεις έτσι να παραμένει.
0: Και ένα ιστορικό κόμμα, δεν είναι θέμα αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Είναι, αλλά και ο Τσίπρας γι' αυτό έφυγε και κανένα άλλο, γιατί ήθελε να απαλλαγεί από αυτό. Σου λέει, μου φάγατε τα σπλάχνα, μου φάγατε τόσα χρόνια εδώ μέσα.
1: Ναι, αλλά από τα σπλάχνα, εκείνα θα δημιουργήσει το κόμμα, έτσι δεν είναι. Από τα σπλάχνα αυτά.
0: Τώρα θα βγάλει άλλα σπλάχνα, τώρα όμως είναι και οφορείται άλλο πράγμα, καινούριο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, ότι υπάρχουν οι άλλοι.
0: Ποιο?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
0: ναι, θα τι να κατεβάσει. Για ποιο να κατεβάσει. Είναι ο Πολάκης, βέβαια.
1: Όχι, Δούρου. Κυρία Δούρου και ο κύριο Παπά.
0: Ο κύριο Παπά.
1: Ο κύριο Παπά. Και χτε μίλησε ότι πρέπει να υπάρξει μια να μιλήσει.
0: Τρει θα έχει το ψηφοδέλτιο σε όλη την Ελλάδα.
1: Να μιλήσει ο
0: κύριο Παπά. Και άμα βγάλει 10 βουλευτέ.
1: Με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μιλήσουν κάποια στιγμή. Να μιλήσουν τηλεφωνικά, Βρενικό μου. Να μιλήσουν από κοντά, να πιούν ένα καφέ. Αυτό λέει ο κύριο Παπά. Πότε, Βρενικό μου, τη παρηγοριά
0: είναι. Ο κύριο Παπά γιατί ενδιαφέρει.
1: Γιατί είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να ξέρει τι θα κάνουν, ρε παιδί μου.
0: Θα ενημερωθεί και ο κύριος Παπάς.
1: Τι σημαίνει η μανούλα μου η συμπόρευση?
0: Θα ενημερωθεί ο κύριος.
1: Μανούλα μου, τι σημαίνει
0: συμπόρευση? Συμπόρευση σημαίνει να πάμε μαζί.
1: Συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Πότε θα πάμε?
0: Συμπαράταξη είναι ασυμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Συμπόρευση θα δούμε. Ο πρόεδρος θα κρίνει. Ο Φάμελος εννοώ, πότε θα δει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας το Φάμελο.
1: Εμείς τα υπόλοιπα, τα στελέχη τι θα κάνουμε?
0: Θα ενημερωθείτε. Όταν συναντηθούμε,
1: θα πρέπει να ξέρουν και τα στελέχη όταν θα βγαίνουν στις εκπομπές, όταν θα δίνουν συνεντεύξεις. Κάτι πρέπει να λένε.
0: Δεν θα σας καλέσουμε στον καφέ σας.
1: Δεν θα πρέπει να λένε κάτι τα στελέχη. Τι θα λένε, θα υπερασπίζονται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω αν διαλυθεί το κόμμα.
1: Ε, αυτό σου λέω. Τι θα λένε, ρε παιδί.
0: Τίποτα.
1: Είσαι εσύ ο Νίκος Ρογκάκος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας.
0: Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο Τσίπρα.
1: Συμπόρευση.
0: Μάλιστα, αποφάσισε.
1: Γεια σα, κύριε Ρογκάκο.
0: Σε λίγο, σιγά σιγά. Ακόμη δεν έχουμε, δεν ξέρουμε.
1: Να μην βγάζουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να τα βγάζετε. Αλλά να ξέρουν και την αλήθεια. Άμα δεν ξέρουν, να μην βγαίνουν από μόνοι του. Εμεί θα τα βγάζουμε. Εσύ γιατί δέχεσαι να βγει. Άμα δεν ξέρει τι θα πει.
1: Εγώ σου λέω, έλα, εσύ μην έρχεσαι. Εντάξει, καλά.
0: Τι να κάνω.

0: Καλά, εσένα που σε καλούν, πας.
1: Ρε παιδί μου, είναι εκπρόσωποι ένας κόμματος. Είναι βουλευτές, είναι στελέχοι, είναι γραμματείς, είναι οτιδήποτε. Και πάνε λοιπόν, καλούν έναν άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει, τι θα υπερασπιστεί,
0: ποια γραμμή θα πει. Σιγά σιγά.
1: Τι θα πει για την οικονομία, θα πει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί ο
1: ΣΥΡΙΖΑ
0: πει...
1: έχει
0: εδώ δεν ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει. Θα πούμε εμείς τα στελέχη.
1: Κάτι θα τους ρωτήσουμε, ρε Νίκο. Θα τους ρωτήσουμε τους ανθρώπους.
0: Αν θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πούν.
1: Ωραία.
0: Όχι όλοι. Θα πούν αυτοί που θα πούν ναι.
1: Ναι.
0: Σας δέχτηκε, είναι η επόμενη απάντηση. Η επόμενη ερώτηση.
1: Εσείς
0: θέλετε να πάτε, εσείς.
1: Σου λέει δεν είπα. Γραφτήκαμε. Μπορεί να σου πούνε ότι θα γραφτούν.
0: Άρα περιμένετε. Αυτή είναι. Τι άλλο να πούμε. Άμα δεν υπάρχει είδηση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Είναι και... βρίσκονται σε δύσκολη θέση αυτή.
0: Σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Θα το λύσουμε εμείς αυτό και αυτό.
1: Ας λύσει και κάτι.
0: Αν με ρωτάς πάντως εμένα, εγώ δεν πάω στην Ελλάδα. Πας εσύ.
1: Πού να πάω.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εμένα θα καλέσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, θα γραφτείς, δεν σε καλεί, θα γραφτείς.
1: Δεν γράφω
0: εγώ, πουθενά,
1: δεν είναι η δουλειά μου να γράφω πουθενά, σε κόμματα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε απάντηση να πούμε.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε στελέχοι, Νίκο. Οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη θέση. Κάτι πρέπει να πούν όταν βγαίνουν. Η συμπόρευση
0: ψυχραιμία.
1: Πρέπει να μεταφράζεται και κάπως.
0: Ψυχραιμία, είναι κάτι καινούριο τώρα. Δεν γίνεται. Άντε τη μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι. Και άλλη δημοσκόπηση βλέπω σήμερα. Πολλές.
0: Αυτή που είδα μια δημοσκόπηση 31 κάτι.
1: 31,2.
0: 31,2.
1: Interview, 31,2 είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εκτίμηση, δεύτερη θέση η Ελλάς με 16%. Τρίτο το Πασόκ 14,7%.
0: Α, τρίτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ελληνική Λύση 8,2. Ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1 της κυρίας Χριστιανού.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν το ΚΚΕ 4,6. Η Φωνή Λογικής 4,6.
0: Τι 4,6. Αποκλεί. 4,6 το ΚΚΕ.
1: Δίνει. Τι σου λέω. Τι δίνει η δημοσκόπηση.
0: Την εκτίμηση βέβαια. Ναι.
1: Η Φωνή Λογικής 4%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Εκτός φαίνεται. Καλά. Σε άλλες δημοσκοπήσεις μπαίνει μέσα. Είναι το Μέρα 25. Οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: 0,6.
0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι τώρα. Και εσύ μου λες και σε νομαρχιακές. Ποιος θα πάει στα γραφεία. Και ένας να πάει δεν υπάρχει ένας.
1: Παιδί μου, είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκονται όλοι σε δύσκολη θέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή είναι στελέχη ακόμα.
0: Είναι λυπηρό αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχουν ενταχθεί κάπου οι άνθρωποι.
0: Είναι λυπηρό. Αλλά δεν γίνεται όμως, δεν προχωράει.
1: Και εγώ που συμπορεύω με τόσο καιρό μαζί σου έχω δει γιατριά. Δεν έχω δει.
0: Καμία. Αλλά κάθεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι συμβαίνει. Κατάλαβε, κάθεσαι, δεν φεύγει. Να το παλέψω λίγο ακόμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν παλεύεται τώρα αυτό.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Λοιπόν, άρα 31,2 στην εκτίμηση.
1: Ναι, εκτίμηση είναι, εκτίμηση.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ 15, εντάξει. Α, η κυρία Χριστιανού υποχωρεί πολύ.
1: 8,1 είναι. Δεν είναι και άσχημα, όταν μου βγάλει.
0: Άσχημα δεν είναι, αλλά από το 12, 11, 13.
1: Ότι ακόμα δεν έχουμε βγάλει κάποιο εκπρόσωπο.
0: Τι λέγαμε στην αρχή, θυμάσαι, ότι να περάσει 1,5 μήνα.
1: Α, να καθίσει σκόνη, βεβαίω. Να περάσει και το καλοκαίρι.
0: Τι γίνεται.
1: Να περάσει το καλοκαίρι, να δούμε. Ναι, βέβαια, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Τώρα, με αυτά τα ποσοστά, η σύνθεση της Βουλής είναι 130 η Νέα Δημοκρατία, 44 έδρες η συμπαράταξη. Με αυτά τα ποσοστά τώρα που λες. 43 το Πασόκ. 24 η κυρία Χριστιανού βουλευτές και 24 και η Ελληνική Λύση.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 30-35 βουλευτές.
0: Όχι, 156, 26 βουλευτές.
1: 26-27
0: βουλευτές.
1: 26,
0: το ΚΚΕ 13, η Φωνή Λογικής 12 και η Πλεύση Ελευθερίας 10. Το 130 στην πρώτη κάλπη, να ξέρεις. Γίνεται αυτοδυναμία στη δεύτερη. Αν υπάρχει συσπήρωση.
1: Εξέλεξες κυβέρνηση πάλι.
0: Όχι, λέω, αν δεν υπάρχουν συνεργασίες. Δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν τα υπόλοιπα όλα. Για να βγάλουν κυβέρνηση.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις.
0: Με αυτά τα ποσοστά. Όχι, δεν βγαίνει εσύ.
1: Α, λες ότι με αυτά τα
0: ποσοστά. Ναι. Με κάποιον άλλον.
1: Ναι. Με αυτά
0: πάει.
1: Τα ποσοστά λες.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα. Έχουμε ακόμα να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε το συνέδριο το μεγάλο το οποίο γίνεται το 2030. Εξαιρετικό
1: συνέδριο. Ελλάδα 2030. Σε λίγο θα συνδεθούμε. Θα παρακολουθήσουμε και την παρέμβαση του κυρίου Χατζηδάκη.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της Κουτοχώρας οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
5: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
6: Τι λες να δραπετεύσουν?
3: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
7: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
8: Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλυθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του Ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.
9: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
10: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
9: Κότσο Δημήτρης.
10: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
10: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
9: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
11: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
12: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
11: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
12: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
11: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
12: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
11: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
12: Το μέλλον στο σπίτι σας.
13: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
14: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς

0: ερωτικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: 0,8.

0: κομπλεξάρει ο Στυρίτσα για άλλους λόγους.
1: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Ναι, ο Δημήτρης λέει την Πέμπτη, και όντως την Πέμπτη είναι ο πρωθυπουργός του Χατζηνικολάου.
1: Ναι, η συνέντευξη.

Και ο Ντένις λέει: καλημέρα, δεν σας ενοχλεί ότι οι κυβερνώντες εδώ και 50 χρόνια έχουν καταστρέψει μια χώρα που θα μπορούσε να είναι Ελβετία? Και ότι ενώ ο λαός γίνεται πιο φτωχός, αυτοί γίνουν πλουσιότεροι? Καλημέρα, Ντένι. Ο Γιώργος διαφωνεί με τη θέση και την αναβάθμιση του κυρίου Μαρκόπουλου. Ευχαριστούμε. Και ο Stranger λέει, ο ένας καθηγητής Πολυτεχνείου είπε ότι προέρχεται η μυρωδιά από το καράβι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα μαζί μας πάντα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Αποφασίζω αυτή τη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό
1: καταλαβαίνω. Την Πέμπτη.
0: Αυτά καταλαβαίνω.
1: Αύξηση των δόσεων των δανείων, αύξηση αυτά, όλα θα μπει λίγο παραπάνω.
0: Αν θα πλήρωσουμε παραπάνω, θε να πει.
1: Προφανώς.
0: Από χαρά σε χαρά με πα.
1: Έτσι.
0: Από χαρά σε χαρά. Πόσο χαίρομαι όταν με έχει κάνει χαρούμενη.
1: Χαρά, χαρά.
0: Λοιπόν, το πρώτο μήνα που πήραμε είναι από το Real Blocker. Καλημέρα, Real Blocker. Που ήρθε, κατάλαβε, που επέστρεψε.
1: Πού είναι.
0: Που επέστρεψε. Τι να κάνουμε, επέστρεψε.
1: Αμάν, Αγία Ρίτσα μου, τι μας έκανες. Καλά δεν είμαστε λοιπόν, είμαστε. Καλά είσαστε.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Πάνε μιλάω μόνος μου.
0: Ναι, αυτό το έχεις.
1: Παναγιώτης λέει, ξαγύρισες, γεια σου Νικόλα. Είσαι λέει

Και ο Γιάννης λέει καλημέρα και στους δυο σας. Παρακαλώ ενημερώστε την Τροχέα να στείλουν κάποιον να ρυθμίσει την κυκλοφορία στα πρακτορία στην Αγία Σάνης, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο και είναι πολύ συχνά αυτό το πράγμα, Γιάννη. Έχω βρεθεί κι εγώ εκεί. Καλημέρα, θα το κάνουμε, θα το πράξουμε.

Μαζί μας είναι και η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την είχατε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν αλλάζεις με τίποτα.

0: Καλημέρα και στη γλυκιά μας Σόφη Μαραγκίδου με την υπέροχη, υπέροχη καρποσάλ που μας έστειλε.
1: Το κουλούρια.
0: Ήρθαν τα κουλούρια, συγγνώμη, γι' αυτό δεν τον ακούτε. Ήρθαν κάτι τα κουλούρια αυτά τα Θεσσαλονίκης και έχει μπουκωθεί δίχως αύριο. Δηλαδή τρώει και με τις δύο πλευρές.
2: Είναι ζεστά.
0: Θα καείς.
2: Oh.

0: Ο Γιώργος το προχωράει ακόμα περισσότερο. Δύο ημέρες μετά την οσμή στην Αττική, συνέλαβαν κύκλο μαλαθερμπορίας αερίων καυσίμων. Μήπως είχαν αφήσει το αέριο να φύγει από τις εξαμενές για να μην τους συλλάβουν.
1: Μπορεί.
0: Το προχωράει λίγο παραπάνω.
1: Λες.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ο Γιώργος είπε για τον Τσίπρα, το διάβαζες.
0: Τι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τσίπρας τους μαζέψει όλους, λέει, στο κόμμα Ελλάς. Και μετά θα πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα που θα το λέει ΣΥΡΙΖΑ.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, τους ευχαριστούμε για τα μηνύματά τους. Ο Ντίνος λέει μην κλαίτε τόσο πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, μανάρια μου. Να κλαίμε, βρε Ντίνο μου. Γιατί να κλαίει κανείς για ένα κόμμα?
1: Δεν κλαίμε για άλλα και άλλα, για το ΣΥΡΙΖΑ θα κλάψουμε.
0: Θα σου πω και την αλήθεια, Ντίνο. Αν βάλω κεφάλαιο ξεκίνα κλάμα, έχω. Γυρνάω σελίδες και
1: πολλά,
0: ψάχνω.
1: Πολλά.
0: Έχω εγώ στη σειρά, άμα θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με τη Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος Big Win, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Γεια σου Μητσάρα.
3: Καλημέρα. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Χθες το βράδυ στο στάδιο της Κυφυρίας επιβλήθηκε 102-92 του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 στις νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός να είναι πολύ καλός επιθετικά, να έχει το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν είχε τον τραυματία Όσμαν, ενώ έχασε και τον Ραγκαδόπουλο που τραυματίστηκε πριν το ημίχρονο. Νωρίς φορτώθηκαν φάουλοι Χουάντσο και Νάν με αποτέλεσμα να ξεμένει απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο Εβάν Φουρνιέ κορυφαίος των νικητών, 28 πόντους, 9 ασίστ. Ο Βεζέκοφ ακολούθησε με 24 πόντους, 17 ο Μιλουτίνοφ, ο Γόκαπ έβαλε 3 στα 7 τρίποντα, ένα εκ των οποίων ήταν πολύ σημαντικό όταν ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ απειλητικό στο φινάλε. Για τον Παναθηναϊκό κορυφαίος με 19 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ. Το επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, το τέταρτο παιχνίδι, με νίκη ο Ολυμπιακός παίρνει το τίτλο. Με νίκη ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 και θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τρίτο τελικό του NBA, οι San Antonio Spurs κέρδισαν εκτός έδρας 115-111 τους New York Knicks. Έτσι μείωσαν σε 2-1 τις νίκες, προηγούνται οι Knicks με 2-1. Στις τέσσερις νίκες είναι ο τίτλος του NBA, θα παίξουν ξανά την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη. Αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους της Νέας Υόρκης, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είδε το παιχνίδι όταν φάνηκε στην Κυρινταγοντοθόνη στην ώρα της ανάκρισης του εθνικού ύμνου, αποδοκιμάστηκε έντονα. Και ποδοσφαιρικά, για να κλείσω, στην ΑΕΚ συνεχίζει μέχρι το καλοκαίρι του 2029, όπως αναμένονταν. Δηλαδή, ανακοινώθηκε χθες επίσημα ο Μάρκο Νίκολη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Bye bye.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένα από τα βασικά θέματα βλέπω του ελληνικός.gr είναι ακρίβεια, νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναλυτικά όλες οι πληροφορίες.
2: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε κι άλλη ακρίβεια, κι άλλη, δηλαδή τι.
2: Κι άλλες ανατιμήσεις έρχονται. Πού? Σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά βάση.
1: Ναι. Μένει κάτι ανεπηρέαστο, ρε παιδί μου.
2: Στα κρέατα, τώρα έχουμε και τα κάψιμα λιγάκι. Μπορεί να έχουν υποχωρήσει.
1: Υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές. Ναι. Αλλά άκουγα νωρίτερα
2: και εδώ, και εδώ υποχώρησαν λιγάκι. Ναι. Αλλά άμα όμως έχουν, πώς το λένε, άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα κάτω και ξαναξεκινήσουν ενεργά, θα γίνει ξανά πανηγύρι με τις τιμές.
1: Οι ανατιμήσεις θα έρθουν, ό,τι και να γίνει πάντως.
2: Οι ανατιμήσεις στα αγαθά θα έρθουν έτσι κι αλλιώς.
1: Οι οποίες πότε
2: για τα νοπά. Δηλαδή, φρέσκα φρούτα, αλαντικά, πάνες, βρεφικά, γάλατα, αυτά.
1: Α, ό,τι
2: ναι,
1: ξέρω.
2: Ναι, όλα, έτσι,
1: γύρω από
2: τα φρέσκα κυρίως. Όχι τα τυποποιημένα, τα φρέσκα προϊόντα.
1: Φρέσκο γάλα εννοείς και
2: ναι,
1: τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, αυτά κυρίως.
1: Έτσι και το τυρί και το κρέας είναι στα ύψη.
2: Ο Υπουργός ο Θοδωρικάκος ζήτησε μια εθνική, λέει, κοινωνική συμφωνία.
1: Όπα.
2: Πρόσεξε, έχει πάρει μέτρα, έχει πάρει. Προσπαθεί να κάνει ελέγχους η αρχή.
1: Το αποτέλεσμα
2: κάνει.
1: Μετράει, όπως ξέρεις.
2: Το θέμα είναι ότι λίγο έχουν διθασευθεί, μπαίνουν και λιγάκι πρόστιμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι θα την πληρώσουμε.
1: Τι τάξεως θα είναι η αυξήση, Νίκο?
2: Θα έχουμε μέχρι 6-7%.
1: 7% στα ίδια αυξημένα προϊόντα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ρε, εσύ δεν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ πια. Δηλαδή, άμα μου. Εννοείς και στις λαϊκές, έτσι που μου το λες. Είναι οπά προϊόντα,
2: παντού,
1: παντού. Αλλά μένει εκτός κρέας.
2: Γιατί είναι ενέργεια, μωρέ.
1: Μένει εκτός το κρέας.
2: Όχι, εντός το κρέας. Τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κρέατα, φρέσκα προϊόντα. Τα φρέσκα προϊόντα. Ναι. Όχι τα τυποποιημένα. Λιγότερο δηλαδή τα τυποποιημένα στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, δηλαδή να πάρει 7% πάνω το μοσχάρι δεν θα πλησιάζει κανένας.
2: Θα σου πω τώρα, έχουμε και μέχρι 15% ας πούμε καφές φίλτρο. 15%. Θα το δεις το επόμενο διάστημα.
1: 15%
2: επάνω. Αυτό λένε πληροφορίες.
1: Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν είναι μιλάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτό
2: που λέμε. Τα τυροκομικά 5-9.
1: Τα οποία είναι ήδη πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Τα τυριά είναι εξαιρετικά ακριβά.
2: Όχι
1: πια.
2: Όλα και όχι παντού. Δηλαδή, εμείς ξέρεις τα ρεπορτάζ, λέμε κιόλας, ρε παιδί μου, ότι έρχονται αυξήσει 9% στα τυριά.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι όλα τα τυριά.
1: Γιατί το τυρί είναι κάτι που το ναι. φέρνει ο Έλληνας.
2: Ναι.
1: Το έπαιρνε δηλαδή.
2: Παιδί μου, υπάρχουν χίλια κωδικοί τυριού. Δεν θα αυξηθούν και οι 1,000, 5 ως 9.
1: Δεν λέμε για το τυρί με την τρούφα.
2: 2, 3, 4 μπορεί να.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είναι αυτά που λέμε τη κατανάλωση τα τυριά. Κατάλαβε.
2: Φρυγανιές, αλαντικά, 5%. Αυτά λένε οι πληροφορίες.
1: Μέχρι 15. Το ταβάνι είναι 15% πάντως. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και πότε το λες, για πότε το λες.
2: Για το επόμενο διάστημα έχω φουντώσει το.
1: Φούντωσες γιατί φουντώσαμε και εμείς μαζί.
2: Αυτό βλέπω.
1: Κοιτάς συνέχεια το αρκοντήσιο.
2: Κοιτάω τον Γιώργο εδώ με το αρκοντήσιο, προσπαθούμε να τα φτιάξουμε.
1: Λες και είναι ψυκτικός.
2: Όπα, ξεκινήσαμε.
1: Για πάμε στο συνέδριο.
4: Απευθείας από τα site enikos.gr και real.gr. Επίσης το ραδιόφωνο μας, ο Real FM, σε σύνδεση με 25 ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες και μικρές πόλεις και στη Θεσσαλονίκη με το Ράδιο Θεσσαλονίκη, διακόπτει το πρόγραμμά του και μεταδίδει ομιλίες και συζητήσεις στη διάρκεια και αυτής της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου μας. Ξεκινούμε σήμερα με τον χαιρετισμό, με την ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, τον οποίο ευχαριστώ για την τιμή που μας έκανε και τον παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα.
1: Ανεβαίνει λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης να απευθύνει και εκείνος την ομιλία του, όπως καταλαβαίνετε τώρα.
2: Έχει να πει πράγματα τώρα και αντιπρόεδρος, να δούμε πού θα εστιάσει.
5: Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηνικολάου και τον Όμιλο Ρίαλ για μια ακόμα πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα θέμα που, αν το καλοσκεφτείτε, δεν μιλάμε και πάρα πολύ. Είναι η Ελλάδα του 2030. Είμαστε 4 χρόνια από την Ελλάδα του 2030, οπότε και θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, άρα και με αυτή την έννοια είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Περισσότερο ασχολούμαστε με τις επιθέσεις του ενός εντι του άλλου, με το κλίμα της τοξικότητας και με πράγματα που νομίζω δεν είναι πολλές φορές εναρμονισμένα ούτε καν με το διεθνή περίγυρο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους, όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα μας. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη, αλλά και μια εγγύηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ότι οι νέοι, στο βαθμό που θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική και στο μέλλον, δεν θα έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό των παλιότερων γενεών. Και βεβαίως δίπλα σε αυτό έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, δεν χρειάζεται να σας αναλύσω. Ωστόσο ο κόσμος αλλάζει. Είμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εποχή των μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων, στην εποχή που το διεθνές σκηνικό φαίνεται πιο ευμετάβλητο από ποτέ. Δείτε τι συμβαίνει με τους 2 πολέμους που είναι στην ευρύτερη περιοχή μας και πώς τοποθετούνται οι διεθνείς δυνάμεις απέναντι σε αυτούς τους πολέμους. Άρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400. Πρέπει να μην έχουμε αυτάρεσκη προσέγγιση, πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και πρέπει να δούμε ότι καθώς οι άλλοι τρέχουν και εμείς είχαμε μείνει αρκετά πίσω στην προηγούμενη δεκαετία, χάσαμε το 1/4 του εθνικού μας πλούτου. Πρέπει όχι απλώς να έχουμε μια ανοιχτή περπατησιά, αλλά να τρέχουμε όσο πιο πολύ γίνεται για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να προχωρούμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά, αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη, και το υπογραμμίζω αυτό, και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες και θα γίνω τώρα λίγο πιο αναλυτικός. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής. Μέχρι τώρα στηριχθήκαμε στο δίπολο δημοσιονομική σταθερότητα, δεν ξοδεύουμε δηλαδή περισσότερα από αυτά που έχουμε, και φιλοεπενδυτική προσέγγιση. Σωστά, σωστά. Πρέπει να μείνουμε εκεί, πρέπει να κρατήσουμε τον πυρήνα και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά πρέπει να είναι δίκαια διάχυση του πλούτου με έμφαση στα πράγματι μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον ΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ, είδα είναι εδώ ο κύριος Βέτας, για ένα καινούριο πρόγραμμα, το λέμε μεταξύ μας Πισαρίδης 2, που θα ασχολείται ακριβώς με τις, θα επικεντρώνεται στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της περίοδου 28-34, με αφορμή και το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο. Υπάρχουν μερικοί τομείς στους οποίους θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Ο πρώτος τομέας, τον ανέφερα ήδη εν παρόδο, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι γιατί είναι κάτι το οποίο καλό θα ήταν να το έχουμε, αλλά διότι είναι κάτι που αλίμονο εάν δεν είναι προτεραιότητά μας. Όχι τεχνολογικά, θα μας ξεπεράσουν απολύτως οι εξελίξεις οικονομικά, εάν δεν προσαρμοστούμε και το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας στην νέα εποχή που είναι τώρα της τεχνητής νοημοσύνης. Ό,τι ήταν μέχρι τώρα η ψηφιακή επανάσταση τα τελευταία χρόνια, αυτό ακριβώς και περισσότερο θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη από εδώ και πέρα. Υπογραμμίζω και πάλι, όχι μόνο για το δημόσιο, για τον ιδιωτικό τομέα εξίσου και ακόμα περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα κινδυνεύσουν εάν δεν δουν τις προκλήσεις της νέας εποχής και την προσαρμογή τους το ταχύτερο δυνατόν σε αυτές τις προκλήσεις. Άρα είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2030 η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Στο νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένα ποσό στην πρόβλεψη της Κομισιόν, 420 δισεκατομμύρια ευρώ. 420 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν κάνετε τις διαιρέσεις πληθυσμιακά, θα δείτε ότι στην Ελλάδα αντιστοιχεί, πέρα από τα 49,5 δισεκατομμύρια για τα οποία μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 28-34, άλλο ένα ποσό 8 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ για έρευνα και καινοτομία. Μόνο που το ποσό αυτό με βάση την πρόταση Κομισιόν δεν μοιράζεται με εθνικές ποσοστώσεις. Μοιράζεται με βάση την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα των προτάσεων που θα κατατίθενται από κάθε κράτος μέλος, από τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Επομένως είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να χτυπήσει κόκκινο συναγερμός και να δούμε πώς θα στραφούμε το ταχύτερο δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι ευκαιρία ανάπτυξης της χώρας, με μοχλό την επιχειρηματικότητα, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Και φυσικά, εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα και την καινοτομία, πρέπει να δούμε και διάφορες διαρθρωτικές αδυναμίες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα. Μια από αυτές είναι φυσικά ο πρωτογενής τομέας, όπου η χώρα έχει μείνει πίσω, έχει τεράστιες δυνατότητες. Είναι σημαντικό ότι παρά τα προβλήματα της γεωργίας μας, στον τομέα της αγροδιατροφής, της μεταποίησης, έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πολλές και μεγάλες δυνατότητες, αρκεί ο αγρότης να είναι πια, όπως στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ένας σύγχρονος μικρός και μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών να αλλάξουν ρόλο, να προχωρήσουν αναδασμοί σε όλη τη χώρα. Είναι κρίμα, προχωρούσαν στη δεκαετία του 60 και του 70 και δεν προχωρούν πια, και ούτω καθεξής. Θα μπορούσα να πω και άλλα για την οικονομία και την ανάπτυξη, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε τίτλους στο δεύτερο άξονα της οικονομικής κοινωνικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, που είναι η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Εδώ θα διάλεγα τρία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Το ένα είναι το στεγαστικό. Έχουμε ξεκινήσει από το 22 να εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 τουλάχιστον χρόνια δεν είχε καμία στεγαστική πολιτική. Είναι εξαιρετικά πιεστικό θέμα για λόγους που όλοι γνωρίζετε. Είναι ζήτημα που είμαστε αποφασισμένοι να το προτάξουμε ακόμα περισσότερο, με βασικό άξονα την προσφορά. Διότι μέσα από την προσφορά, την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ζήτημα και φυσικά θα ενισχυθούν και σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Ένα πρόβλημα για το οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες, μετά από πρόσκληση που του κάνατε, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από την μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο εάν δεν το βάλουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, δεν είναι θέμα μόνο νοοτροπίας, είναι και νοοτροπίας και εδώ και σε όλη την Ευρώπη. Είναι και θέμα μέτρων τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλιώνουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Μέτρα που θα αυξήσουν την κάλυψη των οικογενειών με φοιμπιακούς σταθμούς, με ολοήμερα σχολεία, με τέτοιου είδους θεσμούς, μπορεί και πρέπει να είναι ουσιαστική σημασίας και είναι ζητήματα τα οποία θα τα προτάξουμε. Και ένα άλλο θέμα είναι η περιφέρεια. Δεν θα μιλούσα για όλες τις περιφέρειες της χώρας με τον ίδιο τρόπο, αλλά διότι υπάρχουν οι περιοχές εκείνες οι οποίες ευνοούνται από τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν πράγματι αρκετές περιφέρειες της χώρας οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Και είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν τη διάσταση, όχι μόνο λόγω του εθνικού της περιεχομένου, αλλά και λόγω του κοινωνικού επίσης χαρακτήρα μιας τέτοιας παρέμβασης. Περνώ γρήγορα στο δεύτερο άξονα, που είναι τα ζητήματα του σύγχρονου και διαφανούς κράτους. Εδώ πρέπει, νομίζω όλοι, αφήνοντας στην άκρη τον κομματικό φανατισμό, να δούμε πιο σοβαρά τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν θα αναφερθώ σε όλα. Θα αναφερθώ μόνο σε τρία, για να δείξω τις ευκαιρίες που υπάρχουν αν αποφασίσουμε να συμπεριφερθούμε με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο. Το πρώτο είναι η αλλαγή της διαδικασίας διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των πολιτικών προσώπων, ώστε η Βουλή να πάψει να αναλαμβάνει ανακριτικές δραστηριότητες. Είναι το περιβόητο άρθρο 86. Το συζητάμε. Την ίδια στιγμή που το συζητάμε επί χρόνια, παραμένει ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Επομένως, νομίζω διακομματικά πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε με βάση τι γίνεται επιτέλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να δούμε πώς πράγματι θα θωρακίσουμε πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα, πώς η Βουλή θα σταματήσει να παριστάνει τον ανακριτή και πώς θα υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται δίκαια, χωρίς να υπάρχει κάποιο κυνήγι μαγισσών, φυσικά, αλίμονο, γιατί δεν θα υπάρχει κανένας να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και χωρίς να φτάνουμε και στο άλλο άκρο, όπως καμιά φορά δημιουργείται η εντύπωση. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση έτσι ώστε σε μεγάλο βαθμό να προκύπτει η ηγεσία της δικαιοσύνης μετά από προτάσεις των ίδιων των ανωτάτων δικαστηρίων με μια τελική απλώς απόφαση, με μια τριάδα, αυτή είναι η πρόταση που έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και μετά από ακρόαση της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι ειδικά η αντιπολίτευση θέτει το θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να φύγουμε από τις μικροκομματικές αντιλήψεις και να δούμε τις ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται σε σχέση και πάλι με την ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και το τρίτο ζήτημα πρέπει να δούμε είναι η διαφάνεια στο ίδιο το πολιτικό σύστημα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ένας νόμος περί κομμάτων που προβλέπεται από το 1974 και δεν έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα, και αναφέρομαι στην εσωκομματική δημοκρατία και στη διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων, το οποίο το θεωρώ κομβική σημασίας, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ενδεχομένως στον τρόπο με τον οποίο στο εκλογικό μας σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο πιο πολύ γίνεται να αντιμετωπίσουμε κατάλοιπα του πελατειακού κράτους με ένα πιο σύγχρονο εκλογικό σύστημα βασισμένο και πάλι σε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Δεν υπάρχει μία αλήθεια για όλα αυτά που σας είπα. Το βέβαιο είναι ότι και για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και για την εκλογή της δικαιοσύνης και για τη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα υπάρχουν κάτι παραπάνω από αμφιβολίες εδώ και χρόνια στη χώρα. Δεν μπορεί να τα συζητούμε, να τα συζητούμε και να τα ξανασυζητούμε χωρίς να οδηγούμαστε σε κάποιο διατάφτα. Και όταν ανοίγει μια θεσμική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απλώς να καταγγέλουν. Είναι τουλάχιστον παράδοξο. Και κλείνω με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η οικοδόμηση μιας Ελλάδας με θωρακισμένη άμυνα, ισχυρή διπλωματία και με μια ενεργειακή πολιτική που στηρίζει την προσπάθειά μας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές και αντάρα στην ενίσχυση της θέσης της χώρας. Περιτεύει να αναφερθώ στις συμφωνίες με την Αμερική, με τη Γαλλία, στη στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με άλλες αραβικές χώρες κλπ. Τα γνωρίζετε. Παράλληλα έχει θωρακιστεί η άμυνά μας και υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται κατά σύμπτωση, έχει τον τίτλο 2030. Στις προθέσεις μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις δύο κρατικές εταιρείες, αναφέρομαι στις δυνατότητες που έχουν ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να αξιοποιήσουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της χώρας. Υπάρχει ένα κρυμμένο δυναμικό εκεί, το οποίο είναι κρίμα που δεν έχει αξιοποιηθεί τόσα χρόνια. Αλλά υπάρχει παράλληλα και ο τομέας της ενέργειας και των δικτύων. Επομένως, στόχος είναι και πρέπει να είναι η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως κόμβου ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο οι εξορίξεις υδρογων ανθράκων, δεν είναι μόνο οι διασυνδέσεις με την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, είναι οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στον χώρο των δικτύων, των νέων τεχνολογιών, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Όλα αυτά είναι εξωτερική πολιτική στην πράξη, είναι ενίσχυση της θέσης της χώρας και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να βλέπει κανείς τις ευκαιρίες, να βλέπει πού είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ποιες συμπράξεις μπορεί να υπάρξουν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι τρεις άξονες που πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει να κινηθούμε για να ανεβάσουμε ταχύτητες, να στηρίξουμε τη χώρα, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Μπορεί να υπάρξουν και διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι άλλωστε καταδικασμένοι οι υπόλοιποι να συμφωνούν με μένα ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα όμως χρειαζόμαστε απόψεις. Η χώρα σε αυτή την περίοδο, με αυτές τις διεθνείς αναταράξεις και με αυτή την εξέλιξη που έχουν τα πράγματα τόσο στην οικονομία όσο και στην τεχνολογία, δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε με εσωστρέφεια, ούτε με τοξικότητα και εχθροπάθεια, ούτε απλώς με ακραία δημαγωγία. Αυτά δεν είναι συνταγές για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι δικαιούμαστε μετά από την περιπέτεια που περάσαμε την περασμένη δεκαετία να έχουμε και πάλι αντιλήψεις οι οποίες στην πράξη δεν υπηρετούν το συμφέρον της νέας γενιάς και της χώρας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προτάσεις οι οποίες να αντέχουν στη λογική, θα με συγχωρέσετε να πω, και στο χρόνο. Και είναι υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων όχι να καταθέσουν τις ίδιες προτάσεις, να καταθέσουν διαφορετικές προτάσεις από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά οι οποίες να είναι προτάσεις που πραγματικά αντανακλούν το δημόσιο διάλογο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αυτό είναι που χρειάζεται η πατρίδα μας πάρα πολύ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά είπε ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης, μίλησε για το παραγωγικό μοντέλο, μίλησε για όλα.
1: Παρουσία της προτάσεις, τίποτε δεν πρέπει να συνεφωνεί κάποιος μαζί του, αρκεί να είναι λαϊκισμός. Λοιπόν.
2: Και ότι έρχονται και άλλα κονδύλια, εγώ κατάλαβα. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Ναι, Νίκο μου.
2: Πάμε, πάμε.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
7: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
9: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
10: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
9: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
10: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το Πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
0: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
14: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
13: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
14: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
13: Με έκανες χώμα.
14: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
16: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στο να ξεχάσω το Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Ορισμός στη χώρα επιμένει συστηματικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Υπάρχουν διάφορες απόψεις περί τούτου. Υπάρχει άποψη ότι αυτό είναι φυσιολογικό επακόλουθο του γεγονός ότι η οικονομία τρέχει πιο γρήγορα. Σε ένα βαθμό, όταν αναπτύσσεται μια οικονομία, τρέχει η ζήτηση και η προσφορά σε ένα βαθμό ακολουθεί με υστέρηση. Αυτό μπορεί να δημιουργεί πληθωρισμό. Από την άλλη, και να σημειώσω ότι αυτή τη διαφορά πληθωρισμού, που για όσους δεν έχετε την υποχρέωση να είστε οικονομολόγοι, μπορεί να πείτε τι σημασία έχει μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω ή κάτω από την Ευρωζώνη, ήταν μία έκφραση της αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας μέχρι και το 2008, γιατί οδήγησε σε μια σορευτική απώλεια ανταγωνιστικότητας. Και αυτό θα είναι λάθος να ξαναγίνει τώρα, και οι τελευταίες μετρήσεις Ελστάτ τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι ένα καμπανάκι ανησυχίας. Η άλλη έκφραση της ίδιας αδυναμίας που έχει να κάνει με το παραγωγικό δυναμικό είναι το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών της χώρας σε ένα βαθμό αναμέναμε ότι θα δεχόταν πιέσεις, διότι χρειαζόμασταν κεφάλαια, ειδικότερα ξένων άμεσων επενδύσεων, που θα ερχόντουσαν από το εξωτερικό και ουσιαστικά θα γινόντουσαν συμμέτοχοι της ανάπτυξης της χώρας. Επίσης πιέστηκε όταν με την πανδημία σταμάτησαν να έρχονταν τουρίστες και μετά την Ουκρανία ανέβηκε το κόστος ενέργειας. Πλην όμως η εικόνα την οποία βλέπετε, ότι με κόπους και βάσανα μαζεύτηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετά τα προγράμματα, αλλά πλέον βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ελλείμματος, ακόμη και αν είναι μειωμένο, ήταν μειωμένο το 25 σε σχέση με το 24, σημαίνει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Καθώς αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, δημιουργεί αμέσως εκροή προς εισαγωγές, ένα μέρος των οποίων είναι εύλογο, διότι είναι και κεφαλαιοχικά αγαθά, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι κατανάλωση, και ουσιαστικά δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν είναι τέτοια ώστε να μπορεί να στηρίξει το επίπεδο ευημερίας των ελληνικών οικοκυριών χωρίς αυτό να εκραίει προς τα έξω. Άρα, μαζί με τον πληθωρισμό, ένα δεύτερο σημείο. Αυτό είναι ένα διάγραμμα από μια μελέτη την οποία παρουσιάσαμε στο ΙΟΒΕ με την στήριξη του ΣΕΒ πριν από περίπου 2 ή 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η οποία κοιτά διάφορες εκφάνσεις παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένας όρος ο οποίος κατά μία έννοια είναι τεχνοκρατικός, αλλά τον ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, διότι υπάρχουν 2 τρόποι να μπορείς να δημιουργήσεις εισοδήματα. Ο ένας τρόπος είναι να δουλεύουμε περισσότερο ή να έχουμε μία εισρωή ανθρώπων στη χώρα, όπως για παράδειγμα συνέβη τη δεκαετία του 90. Αλλά ούτε το πρώτο είναι επιθυμητό, να δουλεύουμε περισσότερο, ούτε βλέπουμε στο ραντάρ να έχουμε μία εύκολη εισρωή ανθρώπων στη χώρα. Αντίθετα, αν δούμε το ισοζύγιο των ανθρώπων σε ηλικία που μπορούν να δουλεύουν και σε ηλικία που δεν μπορούν να δουλεύουν, θα επιδεινώνεται. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι αν διαιρέσει κανείς την αξία του προϊόντος που παράγουμε με το πόσοι δουλεύουμε, δηλαδή η αξία που παράγεται κατά μέσο όρο για ένα εργαζόμενο, όπως μπορείτε να δείτε στη χώρα μας είμαστε περίπου πίσω εκεί που ήμασταν το 2000. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη, και συγκρινόμαστε εδώ με έναν μέσο όρο, έχει μια συστηματική θετική τάση. Αυτό άρα, και πρέπει να ανοίξουμε το κουτί του από τι εξαρτάται η παραγωγικότητα, από επενδύσεις αλλά και από το θεσμικό πλαίσιο, είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, εφόσον δεν θα μπορούμε να έχουμε περισσότερες εισρωές.
2: Μάλιστα. Ακούσαμε τον κύριο Βέτα. Ο κύριος Βέτας μίλησε για την οικονομία, για το παραγωγικό μοντέλο και συνεχίζει. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Ναι, Νίκο.
0: Real. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλυθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις διάσυρμα του στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του Ρωσο-Αρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: 82. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία.

0: Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τώρα Νίκο.
1: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία. Καλημέρα.
0: Καλή αρχή, καλό στέριωτος.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα πάω στρίμωγμα.
0: Έχει να πέσει.
1: Όχι, μη φοβάσαι, τα ξέρεις, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Νίκο, έχουμε θητεύσει στα διπλανά γραφεία στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έτσι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ Υπουργείου, επομένως.
0: Οπότε θα πέσει, θα αλλάξουν οι ρόλοι τώρα, έτσι. Το pressing θα πάει διαφορετικό.
1: Είδες όμως πόσο παράξενο είναι. Άντε τώρα να κάνεις κριτική σε έναν συνάδελφο.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι η δημοσιογραφία, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η δημοκρατία και προφανώς. Και στα σωστά και στα λάθη πρέπει να δεχόμαστε την κριτική, γιατί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες ούτε με αλαζονική προσέγγιση.
1: Να ενημερωθείς πρώτα όμως
0: ναι,
1: για το χαρτοφυλάκιο.
0: Για το χαρτοφυλάκιο. Το σωστό είναι να ενημερωθεί, γιατί είναι και δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι η φορολογία, πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο.
2: Αναγνωρίζω τη δυσκολία, αναγνωρίζω την ευθύνη και με τίμησε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του. Από την άλλη, θέλω να πω ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι άγνωστο. Το καταλαβαίνει ο Νίκος γιατί το λέω, γιατί και ως δημοσιογράφος το κάλυπτα χρόνια. Ήμουν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές οικονομικών από την αρχή και μάλιστα ήμουν και γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους το Δεκέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είναι δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία τα γνωρίζω και τα κατέχω.
1: Βέβαια, ξέρεις, την... τώρα είναι άλλο να νομοθετείς και αν είναι καλό ή όχι το νομοθέτημα, και άλλο να τα λες όταν βγει ο νόμος.
0: Πάντως,
2: Νίκο, εγώ θα σου πω κάτι. Αυτό το οποίο έχω εντολή και θα κάνω είναι να έχω ένα γραφείο ανοιχτό, όχι μόνο στους συνάδελφους βουλευτές που είναι αυτονόητο, γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες και τα γραφεία πρέπει να είναι των Υπουργών ανοιχτά, αλλά και ταυτόχρονα είναι ανοιχτό σε όλους τους θεσμικούς φορείς, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι με προτάσεις, διάλογο, αν δεν και επισημάνσεις, καθώς εμείς θα πάμε σε μια διεθνή εκθέση της Θεσσαλονίκης, η οποία, ξέρεις, γενικό δόγμα είναι να βοηθήσουμε το λαό. Η προσέγγιση είναι φιλολαϊκή.
0: Έτσι κι αλλιώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παρέμεινε, ο κ. Μαρινάκης, είπε πριν από λίγο ότι πάτε για ένα νέο κύκλο ελαφρύσεων εφόσον τα επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Εγώ σας μιλάω, είμαι πολίτης του Κορυδαλού, μένω στον Κορυδαλό. Εκλέγομαι στη Β' Πειραιά και ζω στη Β' Πειραιά. Δεν έρχομαι από κάποια περιοχή ελίτ και κατανοούμε τα προβλήματα του κόσμου. Από την άλλη όμως, κυρία Μπιζόγλη, θα πρέπει να πούμε και κύριε Ρογκάκο, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Κρατήστε το αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το

0: εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από την αρχή έχει δώσει τις πρώτες αυξήσεις που υπάρχουν σε δημόσιους υπαλλήλους, στα ένστολα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ, η οποία επιδιώκει να δώσει. Και σε αυτό το μοτίβο.
1: Απλώς η καθημερινότητα του πολίτη το βλέπετε και εσείς δημοσκοπήσει, γιατί πρώτα απ' όλα είστε δημοσιογράφος. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Στο μέσο Έλληνα φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 20 του μήνα. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή είναι μια καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη.
2: Και δεν μπορούμε και εμείς να μην αναφερόμαστε έτσι σε αυτό. Δηλαδή,
0: ξέρεις,
2: κάνουμε συνεντεύξεις οι οποίες λέει η ανάπτυξη, το Eurogroup, πάμε καλά δημοσιονομικά. Και αλήθεια είναι αυτό κτλ. Αλλά όταν ο άλλος πηγαίνει στο ταμείο και βγάζει από το πορτοφόλι του τα 20-50 ευρώ, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Υπουργέ, αυτό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να με λέτε και Δημήτρη, δεν τον μπορώ αυτό.
2: Είπα να γίνω λίγο θεσμικός.
0: Θέλω όμως να πω το εξής. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Και αν θέλετε κιόλας, και η επίθεση αν κάνουμε λάθη. Εδώ είμαστε, έτσι είναι η δημοκρατία. Από την άλλη όμως θα πω το εξής. Και αυτό ίσως είναι και ένα από τα πράγματα που ο ρόλος μου ο καινούριος εμπεριέχει. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Αυτό έπαιξε μία μέρα και χάθηκε μέσα στον οριμαχδό της καθημερινότητας.
1: Έτσι είναι αυτό. Ναι.
0: Δεν λέω ότι ευθύνονται τα μέσα ενημέρωσης. Όμως είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά τα πράγματα στους πολίτες. Όπως και σας λέω, εγώ παραδέχομαι τα προβλήματα της ακρίβειας. Δεν πετάμε στον ουρανό. Και εμείς οικογένειες έχουμε, ψωνίζουμε, έχουμε την καθημερινά τους φίλους μας στις λαϊκές γειτονιές, στις λαϊκές περιοχές. Όμως, δώσαμε πρόσφατα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασχολήθηκαν τα μέσα ελάχιστο. Ελάχιστο. Δεν σας λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα. Ούτε σας λέω ότι πλέον τα πράγματα είναι όλα ρόδινα. Όμως, είμαστε μια κυβέρνηση που δίνουμε πολύ συχνά από μια θετική πολιτική που κάνουμε, από τις επιτυχίες της οικονομικής μας πολιτικής, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση.
1: Μακροοικονομικά που λέει και ο Νίκος, για να το συμπληρώσω. Ναι, ναι. Μακροοικονομικά, ναι, το ακούει ο άλλος και λέει πραγματικά μακροοικονομικά. Πληρώνουμε το, ξεπληρώνουμε το χρέος μας, πάμε η ανάπτυξη έρχεται, αλλά στην τσέπη του δεν
0: είναι. Κυρία Μπιζόγλη, λέει ο άλλος. Και εμένα τι με αφορά η άνοδος
1: κατηγορητικής
0: βαθμίδας.
1: Ναι.
0: Να τα πως ήρθαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
2: Η αλήθεια,
0: μας αφορά.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί, ας πούμε, 83 φόροι και εισφορές. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι δίνονται ελαφρύνσεις στα λιπάσματα, στις βενζίνες και τα λοιπά, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί τώρα. Το θέμα είναι στη ΔΕΘ. Αυτά τα οποία θα δώσουμε θα είναι ικανοποιητικά, γιατί μαθαίνουμε ότι μήπως δώσουμε για επιχειρήσεις, λιγότερο για τον κόσμο κτλ.
1: Α, μικρομεσαίους δηλαδή.
2: Ναι, εκεί κάτι πρέπει να δώσουμε, ο κόσμος κάτι πρέπει να πάρει, κάτι πρέπει να περιμένει, κύριε Μαρκόπουλο.
0: Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως είμαι σε μια φάση ενημέρωσης, θα οριστούμε την Παρασκευή. Και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και να μην έχω ενημερωθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η επιλογή ενός εκπροσώπου από τη Β' Πειραιά, ενός ανθρώπου που, Νίκο, νομίζω γνωρίζεις πολύ καλά, προέρχομαι από λαϊκή οικογένεια, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένες πολιτικές νόρμες και γραμμές, λαϊκές, νομίζω ότι προσδιορίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού, τη βούληση του Υπουργού Οικονομικών για μια πορεία προς τους επόμενους μήνες.
1: Τώρα, οι λίγες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα τι σημαίνει? Ανοίγουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο ή το κλείνουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο?
0: Λησμονάται διαρκώς ότι ο πρωθυπουργός της χώρας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί.
0: Και ο Μητσοτάκης έχει το εξής. Καλός ή κακός. Αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπω και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο έχει δώσει ως εντολή και από χθες και όλας που έγινε αυτή η μήνυα, ας το πούμε, αλλαγή, μην το πω ανασχηματισμό, αυτές οι αλλαγές, είναι ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά. Ο κόσμος μας κρίνει, ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα. Και κακά τα ψέματα, δεν τα περιμένει από κανέναν άλλον τα αποτελέσματα.
2: Ναι, αλλά τώρα έχετε την Ελλάς 16%, ανεβαίνει, έχετε τώρα σημεία συσπήρωση στην αριστερή πολυκατοικία.
1: Δηλαδή λέμε
0: το οικονομικό πρόγραμμα ως έμπειρος οικονομικός ρεπόρτερ, κύριε Ρογκάκο, αγαπητέ Νίκο, της Ελλάς το έχεις δει?
2: Καλά, ακόμα δεν το έχουμε δει.
1: Εχθές
0: βρέθηκα σε ένα πάνελ στον τηλεοπτικό σταθμό Open Και εκπρόσωπος της Ελλάς είπε θα σας κάνουμε Παρίσι. Όπου
1: ωραία ακούγεται 2000... πάντως έτσι πως το λέμε.
2: Αν έχουν τέτοια πρόθεση τι να πω.
0: 1.700 ευρώ. Λοιπόν θέλω να πω ας είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρωθυπουργό με διεθνές ανάστημα. Με μια παρουσία απολύτως σεβαστή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε έναν υπουργό οικονομικών ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Πιστεύει κανένας ότι αυτά τα οποία ακούμε στα πάνελ αποτελούν συντονισμένες και συντεταγμένες στρατηγικές και πολιτικές? Οι μόνοι που έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη για το πώς θα αναταχθεί το εισόδημα του Έλληνα και πώς η χώρα δεν θα ξαναμπλέξει δημοσιονομικά, είμαστε εμείς.
2: Ναι. Καλά, τώρα ήρθαν και αυτοί οι
1: Μαρκόπουλε. Θέλουν και λίγο χρόνο. Αν και έχουν πει και για τις τράπεζες, για τη φορολόγηση. Έχουν πει διάφορα πράγματα.
0: Ας οριμάσουν, ας δούμε τις προτάσεις τους, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει προτάσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι δεν θα τους αυξήσουμε τους φόρους, εμείς τους μειώνουμε τους φόρους. Ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι στόχος μας είναι περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και περαιτέρω τόνωση του μέσου μισθού. Έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους τους οποίους τους πιάνουμε και θα πάμε και ακόμα και καλύτερα. Κρατήστε το και αυτό αν θέλετε. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει ο πολίτης με παραπάνω φόρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του πολίτη. Και αυτό γιατί τα καταφέραμε μαζί με την Ελληνίδα και τον Έλληνα, με τις θυσίες τους, με την υπομονή τους, καταφέραμε να έχουμε μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή, μια οικονομία η οποία συγκριτικά με άλλες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν θα το ρισκάρουμε όλο αυτό και θα πάμε και ακόμα καλύτερα.
1: Στη θέση σας, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα πάρει?
0: Ο κύριος Σιμόπουλος θα αναλάβει.
2: Α, ο κύριος Σιμόπουλος.
1: Μάλιστα. Είναι δύο, παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και νομίζω ότι και με την δικαίωση, όπως ελπίζουμε όλοι, καθώς βλέπουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του καλού φίλου του Νότη Μηταράκη, νομίζω ότι θα πρέπει και ο Νότης ο Μηταράκης να αποκατασταθεί στη θέση του, καθώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι συγκεκριμένες και το αφήγημα της αντιπολίτευσης για μια διεφθαρμένη κοινοβουλευτική ομάδα δεν αποδίδει.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε τις εξελίξεις με τον Μπάμπη τον Αθανασίου. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδόθηκε καθαρός και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει ιδιαίτερα τα διεθνή θέματα.
1: Και αναλαμβάνει το κομμάτι της Προεδρίας επί της ουσίας. Ναι.
0: Και θα κάνουμε μια πολύ καλή Προεδρία στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
2: Καλά, καθίστε να δούμε αν θα την κάνετε εσείς. Την Προεδρία, μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλο.
0: Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Δεν
2: μπορεί να μην την κάνετε, να πάει τσάμπα και ο Κασβατσίνο, να την κάνει άλλο στην Προεδρία.
0: Δεν μιλάμε για την Ελλάδα του Χιλιοστού ή του Βαρουφάκη, των πειραμάτων. Μιλάμε για μια Ελλάδα με διεθνές κύρος.
2: Εντάξει κύριε Μαρκόπουλε, εντάξει. Μάλιστα. Μην την κάνουν άλλοι τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Νίκο, γεια σας, κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό πλημμυρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Κίτσος. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Κίτσος. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Τους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, η κίνηση συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Τουλάχιστον εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Ριέλ βλέπουμε την Κηφισίας μέχρι κάτω στο δαχτυλίδι.
1: Μα δεν μας φαίνεται περίεργο. Το ζήσαμε.
0: Το ζήσαμε, παιδί μου, αλλά επειδή έλεγε ότι σου περνάει η ώρα.
1: Είναι 12,
0: και είναι γι' αυτό.
1: Μήπως έχει τίποτα εργασίες προς τα κάτω. Ξέρω εγώ.
0: Τι εργασίες, γενικής φύσεως.
1: Παναγιώτης είναι μαζί μας.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση, Χαλάνδρη, Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστες οι ομιρίδους Κυλίτσι, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Δεν άφησες και κανένα δρόμο.
0: Είδες που σου λέω. Ακόμα και τώρα, μα το βλέπουμε και στην Κηφισίας. Φαίνεται
1: είχες δίκιο, έπρεπε να βγει ο Παναγιώτης.
0: Έχει.
1: Είχες δίκιο.
0: Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω, πουλάκι μου. Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω.
2: Ευχαριστώ, το εκτιμώ.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.

0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις ξυπνά και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, αλλά και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Με AI, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψύξη και θέρμανση ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλεο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Με τούτα και με εκείνα.
0: Με τούτα και με εκείνα. Το συνέδριο συνεχίζεται.
1: Βεβαίως, θα έχουν συνδέσει μετά και ο Μάνος με τον Μπάμπη. Το Ελλάδα 2030.
0: Βέβαια. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Νταν. Και ακολουθούν ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παπαδημητρίου. Και ερχόμαστε ξανά.
1: Μην πρόσχετε, τι λέει. Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Bye.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
3: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
8: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
11: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
10: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
11: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
10: My Nutri Health. Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
11: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165. Κόμβος.
10: Τηλέφωνο 26820-29-094.
11: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
12: My Nutri Health. Ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκτός Μουντιάλ τέθηκε για την Ολλανδία ο αμυντικός της Arsenal, Jurrien Timber, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Τη θέση του στην αποστολή θα πάρει ο αμυντικός της Sunderland, Λουτσαρέλ Χέιτρουντα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Σχεδόν έθριος, με αυξημένες νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Άντε πάμε, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε, Real FM 97,8. Προς το παρόν μόνος μου μου έχει πει ότι θα καθυστερήσει. Τώρα δεν ξέρω. Αν έρθει θέλει να έρθει. Αλλιώς σας προσπεράσει. Είναι στο συνεδρίο. Ας τον αέρα ένα κόμμα. Ας ρε συμπαπαπα Δημητρίου. Εντάξει ας. Θα αργήσω λέει. Τι θα αργήσεις. Ακόμα εδώ στην κάμερα τον βλέπω. Καλώς που μου κρατά παρέα στην εκπομπή όσο είναι στο δρόμο ο Νίκος Ρογκάκος. Άρε Νίκο. Άρε Νίκο. Ομοιοπαθής και ο Ρογκάκος, για πάρα πολλούς λόγους. Κάποια στιγμή θα τα γράψω στο βιβλίο μου. Λοιπόν, Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο, εδώ θα είμαστε έως τις 2. Απέναντί μου είναι ο Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Παιδιά, ξέρω ότι όλες αυτές τις ημέρες ακούτε τις συζητήσεις. Είναι λες και θα έχουμε εκλογές το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εδώ και πόσους μήνες έχουμε κάθε εβδομάδα 5-6 δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε έναν προεκλογικό παροξυσμό. Και τώρα οι συζητήσεις που έχουν ανάψει είναι τέτοιο επίπεδο. Είναι λες και δίνεται μάχη για την Κυριακή. Λες και πάμε για τη δεύτερη Κυριακή, όχι για την πρώτη. Την έχουμε περάσει την πρώτη και πάμε για τη δεύτερη. Αλλά όπως και να έχει, θέλω να ανοίξουμε μια παρένθεση και να την κλείσουμε σε λίγο, όσο χρειάζεται να την κρατήσουμε ανοιχτή, γιατί ταυτόχρονα τρέχουν θέματα, ρε παιδάκι μου, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και τα τρώει η μαρμάγκα λόγω της πολιτικής επικαιρότητας. Βέβαια και αυτή δίνει δικαιώματα. Έχεις να κάνεις με το ΣΥΡΙΖΑ, έχεις να κάνεις με το ΠΑΣΟΚ. Στη Νέα Δημοκρατία εκεί μη χαίρεστε, μη τρώτε popcorn, θα έρθει και η ώρα σας. Θα έρθει και η ώρα του Σαμαρά και θα γελάει και ο κάθε επικραμμένος μετά. Έχετε το νου σας. Τώρα έχετε κάτσει και παρακολουθείτε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και έχετε κάτσει με popcorn και μπίριτσα. Θα έρθει και η δική σας η ώρα και δεν αργεί. Να είστε σίγουροι, παιδιά. Γιατί έλεγα να ανοίξουμε μια παρένθεση. Γιατί ένα από τα πολύ πολύ σοβαρά θέματα προλάβαμε και είπαμε χθες δύο πράγματα με τον Μπάμπη είναι αυτή η ιστορία, παιδιά, που ακούγεται, εντάξει μωρέ, τι έγινε, κάτι έπιασαν, των 5,3 τόνων αλλοιωμένου κρέατος και με άλλες παραβάσεις επάνω του, που ήταν έτοιμο να διατεθεί στην αγορά και ήδη μέρος αυτού είχε διατεθεί. Δηλαδή, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μονάδα επεξεργασίας στα Βόρεια Προάστια, όπου ελέγχθηκε έπειτα από ένα κρούσμα, από μια καταγγελία που υπήρξε ότι σε πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ γνωστό εστιατόριο στη Μπεντέλη, και δεν ενοχοποιώ τον εστιατόρο γιατί μπορεί να μην ήξερε, ο προμηθευτής του έφερε το κρέας, υπήρξε κρούσμα δηλητηρίασης. Άρχισε να εχνηλατούν από την περιφέρεια πώς έφτασε, ποιος είναι ο προμηθευτής και πού και πώς και τα λοιπά, και έφτασαν στην πηγή. Εκεί λοιπόν ανακάλυψαν ότι 5,3 τόνοι κρέατος ήταν έτοιμοι να διατεθούν στην αγορά. Ή θα ξαναπώ, ήδη μέρος αυτής της ποσότητας είχε διατεθεί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η περιφέρεια λέει δε ότι έχουν γίνει γύρω στο, τα τελευταία 1-2 χρόνια γύρω στους 5.500 ελέγχους. Οκ, δεν το αμφισβητεί κάποιος. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι τρώμε από ελέγχους που δεν έχουν γίνει. Το τι είναι ακριβώς αυτό που, άστο το ακριβό πληρώνουμε, τι είναι αυτό που βάζουμε μέσα μας και τι είναι αυτό που τρώνε και τα παιδιά μας. Η δηλητηρίαση δε που υπέστη ένας πελάτης στο συγκεκριμένο εστιατόριο ήταν από κοτόπουλο. Δηλαδή σε στέλνει αδιάβαστο χωρίς να το καταλάβεις.

αυτά τα υγειονομικά, αυτά τα ασθεκτινιατρικά είναι αλήθεια ότι δεν τα πολύ υπολογίζουμε στην επικαιρότητα, δεν τους δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, αν και είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα να έχεις 5 τόνους, το οποίο θα πήγαινε στα μαγαζιά, θα πήγαινε σε ξενοδοχεία, τουριστικές μονάδες και οτιδήποτε άλλο.

ο τύπος, προσέξτε τώρα το άλλο, το φοβερό που συμβαίνει. Γιατί το πρωί συνομιλούσαμε την εντεταλμένη σύμβουλο της περιφέρειας Αττικής για αυτούς τους ελέγχους. Της έκανα μια ερώτηση. Αυτός ο άνθρωπος έχει παρελθόν, έχει ιστορικό? Λέει ναι. Του έχει γίνει επίπληξη ή έχει τιμωρηθεί ακόμη μια φορά από τον ΕΦΕΤ και είναι υπότροπος. Αυτός ο τύπος τώρα συνεχίζει να λειτουργεί. Συγχωρήστε με τώρα, δεν είναι, προσπαθώ να λαϊκίσω, δεν είναι, ρίχνει κανείς το κράτος με αυτό, αλλά είναι η κουλτούρα αυτή. Ένας χονδρέμπορος έχει στα ψυγεία του 5, 10, 15 τόνους κρέας. Έχει ιστορικό, τον έχουν τιμωρήσει μια φορά, ξανανοίγει και τώρα λέει η περιφέρεια, εγώ δεν μπορώ να τον κλείσω, παιδιά, πρέπει να εισηγηθώ το κλείσιμο του στον ΕΦΕΤ. Δεν είμαστε καλά, δεν είναι κανονικό όλο αυτό. Δεν είναι καθόλου κανονικό όλο αυτό. Ναι, συνεχίζει ο Ρογκάκος, θέλει να με τσιγκλήσει. Λέει, έπρεπε να μου ζητήσει να μείνουμε, να μείνω να μιλήσουμε για τον κύριο Σιμόπουλο. Είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι νόμιζα ότι είμαι ο μοναδικός ο οποίος έχει κολλήσει με αυτό. Το είδα σήμερα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών. Έχω μια τεράστια τσαντίλα, δεν είναι προσωπική με τον κύριο Σιμόπουλο. Το λέω συνέχεια και το έχω πολλές φορές. Ο κύριος Σιμόπουλος, προφανέστατα για πολύ συγκεκριμένους λόγους, τοποθετήθηκε στην θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχει υποπέσει για μένα σε ένα αμάρτημα το οποίο είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι άθλιο. Είναι ο άνθρωπος που λίγες ώρες μετά το θάνατο του Μανώλη Γλέζου, εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε ότι ο Μανώλης Γλέζος ήταν στη λάθος πλευρά της ιστορίας, λίγες ώρες μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το ιδεολογικό πρόσημο του καθενός. Δηλαδή ως δεξιός να κατηγορήσει ένα αριστερό. Είναι ασέβεια, είναι ύβρις. Είναι ασέβεια προς τον νεκρό. Και γι' αυτό έτσι λέει ο Ρογκάκος, ξέρει, τσαντίζομαι τον κύριο Σιμόπουλο, γιατί συνήθως διατυπώνει ακραίες απόψεις. Νόμιζε αυτός είναι και ο λόγος, και δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα, που τοποθετήθηκε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου για να μαζέψει μερικά πράγματα στη Βόρεια Ελλάδα, όπως και ο κύριος Κυρανάκης, πιο συντηρητικός στην έκφρασή του, το λέγαμε και χθες με τον Μπάμπη, για να μαζέψει λίγο τις διαρροές προς Σαμαρά.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι, πάμε να συζητήσουμε για άλλο θέμα τώρα. Πάμε να συζητήσουμε λίγο τα της αγοράς, να δούμε τι γίνεται, να πάρουμε τιμές, να κάνουμε κουβέντα για την αγορά με τον κύριο Γιώργο Θανάσενα. Ο κύριος Θανάσενας είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Θανάσενα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νιτζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Θέλω να κάνουμε μια γενική, ειλικρινή κουβέντα. Γιατί πολλές φορές εδώ στις συζητήσεις που ανέχουμε στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ο κόσμος άλλες φορές αγανακτεί, άλλες φορές χωρίς να ξέρει ή του λένε διάφορα πράγματα. Θέλαμε να μας πείτε, για αυτό που διαπιστώνουμε μερικές φορές, τις αποκλίσεις των τιμών που υπάρχουν στη λαϊκή αγορά, μεταξύ παραγωγών και εμπόρων, μάλλον μερικές φορές μηδενικές αποκλίσεις. Δηλαδή, το έχουμε συζητήσει εδώ πολλές φορές και με τον Μπάμπη, που λέμε ότι ο έμπορος πώς είναι δυνατόν να πουλάει στην ίδια τιμή με τον παραγωγό στη λαϊκή. Ένα προϊόν.
1: Αυτό συζητάμε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε.
0: Ναι,
1: ο έμπορος με τον παραγωγό στη λαϊκή αγορά είναι και οι δύο πολιτές.
0: Σύμφωνοι.
1: Δεν είναι όμως η διαφορά ότι ο έμπορος θα πάει στο απόγευμα στην αγορά, θα αγοράσει και θα πάει να πουλήσει.
0: Έτσι.
1: Ο παραγωγός θα καλλιεργήσει και θα πάει.
0: Ναι.
1: Σε κάποια φάση όμως ο παραγωγός για να καλλιεργήσει και θα πάει, εγώ π.χ. σαν παραγωγός έβγαλα το στρέμμα 100 κιλά. Άρα εγώ πρέπει να βαστίξω λίγο τιμή για να μαζέψω τα έξοδά μου.
0: Mm-hmm.
1: Ή να βγάλω ένα μεροκάματο. Ο άλλος ο παραγωγός που έβγαλε μεγάλη ποσότητα
0: mm-hmm.
1: μπορεί να πουλήσει πιο φθηνά και να είναι ακόμα καλύτερος. Η λαϊκή αγορά αυτή είναι η επιλογή της.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλούς πάγκους, πρέπει ο κόσμος, ο καταναλωτής, εμείς οι καταναλωτές, να ανοίγουμε τα μάτια και να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε. Δηλαδή σήμερα θα βρεις κεράσι από 4,5 ευρώ μέχρι και 2,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κεράσι 2,5 ευρώ
0: αυτό...
1: που είναι από την ίδια περιοχή και από το ίδιο.
0: Κύριε Θανάσενα, αυτό είναι το λογικό, αυτό είναι το ιδεατό, το ιδανικό που περιγράφεται. Έτσι πρέπει να είναι, έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Το θέμα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν αποκαλύπτω κάτι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, βρίσκεις ότι ο παραγωγός, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα άσχετο, έτσι, έχει 3 ευρώ τα κεράσια ο παραγωγός και τα ίδια κεράσια ο έμπορος. Έχει 3. Γίνεται να το έχουν και οι δύο την ίδια τιμή?
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Δεν γίνεται. Έτσι.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά συμβαίνει μερικές φορές, το ξέρω.
1: Όταν κάτι διαφορετικό συμβαίνει.
0: Σύμφωνα.
1: Ο παραγωγός, από τη στιγμή που είναι παραγωγός, πρέπει να πουλάμε, όχι να πουλάμε. Πρέπει να είμαστε λίγο καλύτεροι στις τιμές από τους εμπόρους.
0: Ναι.
1: Γιατί ο έμπορος αγοράζει και πουλάει. Ενώ ο παραγωγός καλλιεργεί και υποτίθεται ότι θα βγάλουμε ποσότητα και αυτό. Δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί εγώ είμαι και παραγωγός κρεμμυδιού, το κρεμμύδι εδώ πέρα έχει στην περιοχή μου 30 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βάλε να πάει στην αγορά 40 να πουληθεί. Εγώ πρέπει να πάω στη λαϊκή και να το πουλάω 60-70.
0: Σωστό.
1: Ο έμπορος που πουλάει 1 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Ο έμπορος που πουλάει 1 ευρώ.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Δεν μπορεί να με συγχωρηθεί εμένα ο έμπορας. Όμως, ένας παραγωγός εδώ δίπλα που του πηγήθηκε το κρεμμύδι και δεν έκανε καθόλου ποσότητα, προσπαθεί να πάει στην λαϊκή και να το πουλήσει 1 ευρώ και να βγάλει και αυτό στα σωσμένα του πηγηγμού.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτό εννοώ.
0: Ωραία. Έχοντας μιλήσει με συνάδελφό σας κάποια στιγμή, μου λέει: Ρεσιμάνο, να σου πω κάτι, δίκιο έχεις. Μου λέει αυτό που λέτε κι εσείς. Ότι ναι, προφανώς ο παραγωγός, ο κανόνας είναι ότι μπορεί και πουλάει πιο φθηνά από τον έμπορο. Αλλά έλα, μου λέει, στη θέση μου εμένα ως παραγωγού, που σκάω μύτη στη λαϊκή. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι. Σκάω μύτη στη λαϊκή και θα κάνω τον καμπόσο μεταξύ 3-4 εμπόρων γύρω μου. Θα με πάρουν με τις πέτρες.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι τώρα ψηλά γράμματα, δεν συμβαίνουν αυτά στη λαϊκή.
0: Δεν συμβαίνουν.
1: Ο καθένας πουλάει, καθένας πουλάει ό,τι τιμές θέλει, δεν υπάρχει γκέτο. Όπου ο παραγωγός ο γνήσιος πάει στη λαϊκή και βάζει τα πράγματα όπως πρέπει και πουλάει και κάνει και δεν του μιλάει κανένας.
0: Okay.
1: Αυτά είναι αλουνού παπά Ευαγγέλια. Εγώ δεν τα. Επειδή είμαι πολλά χρόνια στη λαϊκή, είμαι από το 91.
0: Μα γι' αυτό μιλάμε.
1: Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο παραγωγός, σας είπα, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, γιατί μία μας κυνηγάνε οι κλιματολογικές συνθήκες. Μία μας κυνηγάει ο πρωτογενής τομέας, εδώ έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή στη λαϊκή, σας μιλάω ειλικρινέστατα, παραγωγός με μεγάλες καλλιέργειες.
0: Mm-hmm.
1: Στη λαϊκή το μεροκάματο βγαίνει. Στο χωράφι πίσω δεν βγαίνει το μεροκάματο. Δηλαδή
0: τώρα
1: μίλαγα με ένα παραγωγό κερασιού και μου λέει 60 λεπτά μας στοιχίζει η χρέωση να μαζέψουν το κεράσι. Και 1 ευρώ είναι καλλιέργεια, 1,60. Και εμείς πουλάμε 1 ευρώ το καλό το κεράσι χοντρικός.
0: Okay. Το άλλο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι, εσείς είστε αντίθετοι στη δημιουργία των λαϊκών αγορών μόνο παραγωγών, αυτό που κάποια στιγμή έχει ο Δωρικάκος?
1: Δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι, απλώς υπάρχει μια οργανωμένη λαϊκή. Ποια είναι η διαφορά μας? Υπάρχει μια οργανωμένη λαϊκή που μπορούσαμε να την εμπλουτίσουμε. Τι σημαίνει να την εμπλουτίσουμε? Εμείς κάποτε, εγώ σε από το χωριό μου έφυγα και την άλλη μέρα το πρωί έβγαλα άδεια και πήγα τα πράγματά μου στη λαϊκή. Αυτός είναι ο παραγωγός. Τώρα για να βγάλει, σου λέει πρέπει να κάνετε τούτο, πρέπει να κάνει εκείνο, να γίνει προκήρυξη. Από όταν έχει βγει ο νόμος από το 2021, δεν έχει έρθει κανένας παραγωγός στις λαϊκές. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τις λαϊκές, αν θέλουμε να είμαστε φθηνοί. Το κράτος δεν μας βοήθησε σε αυτό το κομμάτι. Και το πρόβλημα το μεγάλο και εμείς τώρα που φτιάξαμε μια συνομοσπονδία, επαγγελματίες, παραγωγή, όλοι μαζί να είμαστε ένα, να υπάρχει κοινή φωνή. Δεν τα βρήκαμε. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Η ΜΕΝ τους ενδιαφέρε να πέσει το κοστολόγιο, να μην πληρώνουν πολλή εφορία. Εμάς μας ενδιαφέρε το κομμάτι
0: άρα,
1: το
0: να μπορούμε να. Άρα, να συγγνώμη κύριε Θανάσενα, για να το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Άρα, γιατί ισχύει αυτό, το έχω ακούσει και από συναδέλφους σας, από το 21 και μετά έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ η παραγωγή στις λαϊκές αγορές.
1: Άρα
0: λοιπόν μειώνεται και ο ανταγωνισμός. Δηλαδή δεν πέφτουν οι τιμές.
1: Η λαϊκή λειτουργούσε με 70-30, 70% παραγωγή και 30% επαγγελματίες. Τώρα η λαϊκή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το λιγότερο είναι 60-40 επαγγελματίες, εμπόροι και παραγωγή.
0: Άρα τις άδειες ποιος τις βγάζει, κύριε Θανάσενα? Δηλαδή
1: τις βγάζει το Ταμείο Λαϊκών Αγορών και οι περιφέρειες. Αλλά όταν ο νόμος του Γεωργιάδη, του 21, βγήκε και είπε ότι για να βγάλετε άδειες, σας δίνω εγώ να κάνετε μια προκήρυξη. Ναι. Τι σημαίνει προκήρυξη? Ότι θα βάλετε σειρά στη λαϊκή και θα ζητήσετε αυτό. Εμείς είμαστε συνδικαλιστές. Να σας το πω πιο απλά για να το καταλαβαίνουμε, ναι. Για να πάρει και ο κόσμος χαβάρι. Εμείς σαν συνδικαλιστές, επειδή πάμε εκεί και βγάζουμε μεροκάματο και περνάμε καλά και δεν θέλουμε άλλους, δεν κάναμε, βάλαμε σειρά. Το κράτος όμως δεν ήρθε να μας πει τι δεν βάζετε σειρά, τιμωρία, τι θα φέρουμε τότε, θέλω παραγωγούς. Οι παραγωγοί μείναν όλοι απ' έξω. Δεν υπάρχει παραγωγός καινούργιος και μόνο παραγωγοί φεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Όπως δεν έχουν βγει και επαγγελματικές άδειες καινούργιες εδώ και 15 χρόνια.
0: Άρα τι λαϊκές μόνο παραγωγών λέμε? Εδώ δεν υπάρχουν παραγωγές λαϊκές.
1: Εγώ είμαι παραγωγός τώρα, έτσι. Ναι. Εγώ κάνω την καλλιέργεια με τον αδερφό μου. Και ο αδερφός μου έχει π.χ. λέμε τα ίδια στρέμματα με μένα. Και μου λέει, κάτσε ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να βγάλω άδεια λαϊκής. Και του λέω, όχι. Και γιατί ρε φίλε να μην βγάλω άδεια λαϊκής? Εγώ θα βγω τώρα και θα πω, δεν θέλω λαϊκές μόνο με παραγωγούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα από τη στιγμή που είμαι παραγωγός. Θέλω άδεια μόνο με παραγωγούς, αλλά θέλω αυτή τη λαϊκή που έχουμε να την εμπλουτίσουμε, ναι. Να την φτιάξουμε. Θα βάλουμε κανόνες, θα βάλουμε σειρά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί σας πηγαίνω από ερώτημα σε ερώτημα, προσπαθώ να εκμεταλλευτώ την εμπειρία σας, γιατί είστε πολλά χρόνια, μιλάμε πολλά χρόνια. Πείτε μου κάτι, εδώ σε ποια περιοχή εσείς παράγετε κρεμμύδι?
1: Εδώ είμαστε στη Θήβα, εμείς, εδώ στη Καπαρέλη, Θήβα.
0: Ακούω εδώ τον συνάδελφό μου που κάνει κάθε πρωί εκπομπή στο Real FM, τον Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος γκρινιάζει και λέει, ρε παιδιά, πώς γίνεται το κρεμμύδι της Θήβας να έχει την ίδια τιμή με το κρεμμύδι Ινδίας?
1: Δεν ξέρω. Αυτό θα το βρουν οι εμπόροι που το πουλάνε. Η Ινδία δεν μπορεί να πουλήσει ο παραγωγός, άρα και της Θήβας έχει πολύ πιο φθηνό. Στη λαϊκή
0: υπάρχει, είχε πάει τον Άκο την προηγούμενη φορά, ήταν 80 λεπτά και τα δύο όμως. Και το εισαγόμενο και το Θήβας.
1: Τώρα για να πω κάτι, ναι. Και πιο χοντρό για να τα λέμε.
0: Ναι,
1: το εισαγόμενο έγραφε Ινδίας.
0: Δεν ξέρω τι αν έγραφε από πού είναι.
1: Όταν θα
0: πηγαίνουν
1: οι συνάδελφοί σας εκεί, θα κοιτάτε να δούμε και τι γράφουν. Γιατί το Ινδίας, άμα το γράφουμε Θήβας ή το γράφουμε Βάτικα.
0: Άλλο αυτό. Όχι, δεν μιλάω για ελληνοποίηση. Εντάξει, αυτό είναι το κλασικό. Εντάξει, το κλασικό κόλπο. Απλώς έγραφε εισαγωγής, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και το άλλο Θήβας. Και είχαν ακριβώς την ίδια τιμή. Πώς γίνεται?
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Άρα αυτό που το κάνει.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα. Ωραία.
1: Πάντως, θα πω δύο κουβέντες, κύριε Θανάση.
0: Ναι, κύριε Θανάση.
1: Μία είναι μία. Οι λαϊκές αγορές σε αυτή τη φάση είναι στην καλύτερη φάση με τιμές για τους καταναλωτές. Γιατί στις λαϊκές αγορές εμάς δεν μας έρχεται η μεσαία κατηγορία και κάτω. Ο κόσμος τονίζει ευχάριστα. Τα λεφτά δεν ξέρω αν φτάνουν, δεν φτάνουν, γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε. Πάντως, να ξέρετε ότι οι τιμές από το σεργασμένο εμπόριο είμαστε με 40-50% κάτω. Mm-hmm. Σίγουρα δεδομένο. Δεν σας λέω για επαρχία. Η επαρχία είναι στα ύψη, δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα. Mm-hmm. Η Αθήνα πρέπει να το καταλάβει. Ο καταναλωτής της Αθήνας τρώει στις λαϊκές αγορές τα καλύτερα προϊόντα και τα φθηνότερα. Τα καλύτερα είναι λάδι και τα φθηνότερα. Πρέπει να το καταλάβει. Μες. Τώρα, αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να αντέξουμε 20 μέρες με τα χρήματα που παίρνουμε και δεν τη βγάζουμε, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε όλοι καταναλωτές. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θανάση. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Στην πρώτη αποτίμηση για τις επιδόσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών, σε κανένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν υπήρχαν διαμαρτυρίες για τα θέματα, η γενική εικόνα εκτιμάται ότι θα είναι χειρότερη από πέρσι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο. Υψηλής δυσκολίας στα θέματα της χημίας στο δεύτερο πεδίο. Τέλη Ιουνίου αναμένονται οι βαθμοί. Στις 3 έφτασαν συνολικά οι προφυλακίσεις κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που χορηγήθηκαν μέσω ψευδών δηλώσεων την περίοδο 2019-24. Νεκρός 16χρονος στην Καστοριά σε τροχαίο με αγροτικό που φέρεται να οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν σε ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή με τρόπο που δεν θα επιτρέψει τα πυρηνικά του Ιράν, εξέφρασε ο Τραμπ. Νέος διαγωνισμός για 1000 κάμερες τροχαίων παραβάσεων μετά το ναυάγιο της πρώτης προσπάθειας. Προβάδισμα 15 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη γελά του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Ακολουθεί το Πασόκ και η Ελληνική Λύση με μικρή διαφορά από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820 51 100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820 89 720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Σώθηκαν το πρωί σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, ενώ το τελευταίο 24ωρο αφήχθησαν στο νησί περισσότερα από 300 άτομα.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη, 27 στην Τρίπολη.
13: Μιντέα.
14: Το κλίμα.
13: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

0: Να, αλλά πόσο μου αρέσουν να μιλάμε για αυτά τα θέματα και θα σας διαβάσω λίγο και ένα μήνυμα που μου ήρθε χθες στο Instagram από έναν νέο αγρότη. Λέει η Κατερίνα, καλημέρα σας. Πριν από λίγο καιρό πήγα με τους γονείς μου στο αστυνομικό τμήμα να βγάλουμε νέες ταυτότητες. Οι γονείς μου είναι 85 και 88 ετών. Παρέλαβα τις ταυτότητες από το αστυνομικό τμήμα με εξουσιοδότηση. Στο μεταξύ, η μητέρα μου έσπασε το ισχύο της. Είχα κλείσει ραντεβού στην τράπεζα για να δηλώσω τους αριθμούς των ταυτοτήτων τους με εξουσιοδότηση μέσω Gov. Και η τράπεζα μου λέει ότι πρέπει να μου κάνουν ειδικό πληρεξούσιο για τράπεζες για να δηλώσω μόνο τον αριθμό ταυτότητας. Τι να πω, ούτε τα απλά δεν μπορούμε να λύσουμε.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

Ναι, αλλά πόσο μ' αρέσουν να μιλάμε για αυτά τα θέματα και θα σας διαβάσω λίγο και ένα μήνυμα που μου ήρθε χθες στο Instagram από έναν νέο αγρότη. Λέει η Κατερίνα, καλημέρα σας. Πριν από λίγο καιρό πήγα με τους γονείς μου στο αστυνομικό τμήμα να βγάλουμε νέες ταυτότητες. Οι γονείς μου είναι 85 και 88 ετών. Παρέλαβα τις ταυτότητες από το αστυνομικό.

Ναι, αλλά πόσο μου αρέσουν να μιλάμε για αυτά τα θέματα και θα σας διαβάσω λίγο και ένα μήνυμα που μου ήρθε χθες στο Instagram από έναν νέο αγρότη. Λέει η Κατερίνα, καλημέρα σας. Πριν από λίγο καιρό πήγα με τους γονείς μου στο αστυνομικό τμήμα να βγάλουμε νέες ταυτότητες. Οι γονείς μου είναι 85 και 88 ετών. Παρέλαβα τις ταυτότητες από το αστυνομικό τμήμα με εξουσιοδότηση. Στο μεταξύ, η μητέρα μου έσπασε το ισχύο της. Είχα κλείσει ραντεβού στην τράπεζα για να δηλώσω τους αριθμούς των ταυτοτήτων τους με εξουσιοδότηση μέσω Gov. Και η τράπεζα μου λέει ότι πρέπει να μου κάνουν ειδικό πληρεξούσιο για τράπεζες για να δηλώσω μόνο τον αριθμό ταυτότητας. Τι να πω, ούτε τα απλά δεν μπορούμε να λύσουμε. Ελλάδα 2.0. Είναι έτσι ακριβώς, Κατερίνα μου, και πρέπει να πούμε, το λέμε από την περίοδο του κορονοϊού. Ενώ το δημόσιο και πολλές δημόσιες υπηρεσίες έχουν κάνει άλματα στην ψηφιοποίηση, οι τράπεζες, όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο πίσω πηγαίνουν. Ξέρω, θα εμφανιστούν τώρα 3-4 οι κλασικοί για να μου την πέσουν που λέω για τις τράπεζες, αλλά παιδιά, ενοχληθείτε όσο θέλετε, ξυδάκι, έτσι είναι, μιλάμε για απίστευτη γραφειοκρατία την οποία διατηρούν οι τράπεζες. Και τώρα, μια και ανέφερα το αγαπημένο μου θέμα των τραπεζών, μια και το έβαλε η Κατερίνα, ακούστε σημερινή καθημερινή ιστορία. Λοιπόν, ήρθε ο άνθρωπος στο σπίτι να καθαρίσει τα κλιματιστικά. Παίρνω τηλέφωνο, Μάνος, και αυτός λέω, ρε Σιμάνο, πες μου του σου οφείλω και τα λοιπά. Μου λέει, είναι τόσα. Του λέω, στείλε μου ένα αριθμό λογαριασμού, γιατί από τους λίγους που δεν παίρνουν μαύρα ο άνθρωπος. Λοιπόν, μου στέλνει τον αριθμό λογαριασμού, του κάνω έμβασμα, το περνάω με έμβασμα τα χρήματα. Επειδή πέρασαν 3-4 ημέρες και να μιλήσαμε, είχα μία απορία. Τέλος πάντων, πήρα, του λέω, εντάξει με τα λεφτά, μου λέει, δεν έχουν φανεί ακόμα, Μάνο. Του λέω, δεν γίνεται εσύ. Είναι από την Παρασκευή σου έχω κάνει το έμβασμα. Μου λέει, να το δω κι εγώ, ξαναδέστο κι εσύ. Παίρνω τηλέφωνο στην τράπεζά μου. Έχω μπει στην εφαρμογή και δεν μπορώ να βρω άκρη, γιατί μπαίνω στο ιστορικό για να μου βγάλει τον IBAN του ανθρώπου να δω να κάνω την αντιπαραβολή. Τα έχω βάλει στο λογαριασμό. Μου έχει βγάλει το σωστό όνομα. Παίρνω τηλέφωνο, μου λένε, ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Μου έχει βγάλει, παιδιά, μόνο επιτυχημένη τον αριθμό συναλλαγής. Εγώ δεν θέλω αυτό. Θέλω να δω τον IBAN να κάνω αντιπαραβολή, αν είναι σωστό. Μου λέει, δεν μπορώ να το δω από εδώ, κύριε, μόνο και εγώ ότι βλέπετε βλέπω την εφαρμογή. Άρα λέω, για καλού κακού, λέω, να προχωρήσω στην ακύρωση της συναλλαγής. Δηλαδή να μην εκτελεστεί το έμβασμα, να πάρουν τα λεφτά πίσω για να το ξανατσεκάρω. Ναι, μου λέει, θα κάνετε μία αίτηση ακύρωση εμβάσματος, η οποία κοστίζει 15 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό.

0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έλεγα ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα που δημοσιοποιήσατε, ο ΙΟΒΕ, γιατί μιλάτε για τις ανισότητες και ξέρετε, όταν μιλάμε για ανισότητες, κατευθείαν λες, οικονομικές είναι ανισότητες, εισοδηματικές είναι. Και η έρευνα αυτή δείχνει κάτι άλλο, ότι δεν είναι μόνο το εισόδημα από το οποίο μετριέται η ισότητα ή αντιστοίχως η ανισότητα.
0: Ναι, ή για να το στενέψουμε λίγο περισσότερο, εμείς οικονομολόγοι είμαστε. Απλώς λέμε ότι η οικονομική ανισότητα έχει πολλές πλευρές.
1: Σωστό.
0: Προφανώς υπάρχουν και άλλες πλευρές ανισότητας που ξεφεύγουν από τα οικονομικά.
1: Ναι, ναι, προφανώς και δεν μιλώ για, την, για το κοινωνικό.
0: Προφανώς δεν είμαστε όλοι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Και το θέμα των ανισοτήτων είναι πάρα πολύ επίκαιρο, όχι μόνο στη χώρα μας, mm-hmm. όπου υπάρχει το ερώτημα, έχει αναπτυχθεί η οικονομία, mm-hmm. αλλά σε ποιο βαθμό έχει μοιραστεί το μέρισμα της ανάπτυξης, πώς έχει κατανεμηθεί το μέρισμα της ανάπτυξης στον πληθυσμό,
1: mm-hmm.
0: αλλά είναι ένα ερώτημα για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι χώρες που είχαν πολύ χαμηλή ανισότητα, όπως οι βόρειες, τις σκανδιναβικές, εκεί σιγά σιγά αυξάνεται η αβεβαιότητα, ενδεχόμενα διότι το πολύ ίσο δεν δημιουργούσε και κίνητρα για μεγαλύτερη προσπάθεια, ενώ mm-hmm. χώρες που είχαν υψηλότερη ανισότητα, σιγά σιγά εκεί αμβλύνεται, ενδεχόμενα γιατί και η μεγάλη ανισότητα είναι ένας ανασταλτικός παράγων
1: mm-hmm.
0: της ανάπτυξης, ιδίως όταν έχει στρώματα του πληθυσμού που είναι εγκλωβισμένα σε χαμηλά επίπεδα.
1: Mm-hmm.
0: Τι λένε οι μετρήσεις? Ναι. Το πρώτο λένε ότι αν δούμε την εισοδηματική ανισότητα, τα τελευταία χρόνια της ανάπτυξης, μετά τα προγράμματα, έχουν αμβλύνει σε ένα μικρό βαθμό τις εισοδηματικές ανισότητες. Ένα το κρατούμενο. Από την άλλη, στις περισσότερες μετρήσεις που έχουν έναν υποκειμενικό χαρακτήρα, φαίνεται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά ούτε πολύ ευχαριστημένα είναι και ανησυχούν και για το μέλλον τους.
1: Ναι.
0: Και θεωρούν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές προοπτικές βελτίωσης της θέσης τους όσον αφορά το οικονομικό πεδίο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο η ερευνητική ομάδα έχει κάνει λοιπόν στη μελέτη, η οποία είναι φυσικά δημόσια διαθέσιμη στην σελίδα μας,
1: mm-hmm.
0: είναι να προσπαθήσει να συνδυάσει το τι έχει γίνει στα εισοδήματα mm-hmm. με άλλες σημαντικές πλευρές, όπως την δυνατότητα πρόσβασης σε ουσιώδη αγαθά όπως η εκπαίδευση και η υγεία,
1: mm-hmm.
0: που εν τέλει έχουν και μια δευτερογενή επίπεδο.

για τον παραλογισμό των χρεώσεων, των τραπεζικών χρεώσεων, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι οι τράπεζες, το κακό είναι ότι έχουν ένα θέμα με την ψηφιοποίηση ένα του δημοσίου, εγώ θα το ξαναπώ. Ακόμα τώρα και με την επικαιροποίηση των στοιχείων, αν δείτε, σου στέλνουν μήνυμα κάνεις εξουδίσεις στις τράπεζες να κάνουν επικαιροποίηση μέσω των κωδικών τους, μέσω του Gov και τα λοιπά, δίνεις πρόσβαση, σου λένε αν μπορούμε εμείς να αντλήσουμε τα στοιχεία, δίνεις εξουδότηση και συνεχίζουν, δεν επικαιροποιούν τα στοιχεία. Μου συμβαίνει με δύο τράπεζες, είναι φοβερό.

Πάμε σε κάτι άλλο τώρα που αφορά στην καθημερινότητα, αφορά στην ποιότητα της ζωής μας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Βέτας, συχνός συνομιλητής μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, γιατί θα συζητήσουμε και πάλι για μια ενδιαφέρουσα έρευνα του ΙΟΒΕ. Κύριε Βέτα, καλό σας μεσημέρι.

0: κανονικότητα που θα θέλαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πλαίσιο της μελέτης.
1: Ναι. Ναι. Βλέπω και κάποια πολύ πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, για παράδειγμα όσον αφορά στην αγορά εργασίας. Βλέπω το 24,3% των εργαζομένων είναι αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα, ενώ

0: τους ανέργους παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν είσαι άνεργος, μένεις για πάρα πολύ καιρό εκτός εργασίας. Είναι δυσίωνο, δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι κολλάει
1: μες τα χρόνια αυτά. Το οποίο έχει δύο πλευρές, αυτή η μακροχρόνια φύση της ανεργίας. Πρώτον, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να μην μπουν οι ίδιοι, γιατί τους συμφέρει να μένουν σε αυτό το καθεστώς. Mm-hmm. Είναι έτσι το μείγμα των επιδομάτων και της φορολογίας που μπορεί να σε συμφέρει. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο δυναμισμού στην ελληνική οικονομία, ώστε να σου δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Mm-hmm. Σε πολύ απλά λόγια, εάν είστε κάποιος άνθρωπος, ιδίως εάν δεν είστε και στην πρώτη σας νιώτη, έχετε κλείσει έναν πρώτο, δεύτερο εργασιακό κύκλο και προσπαθείτε να κάνετε κάτι καινούριο, αν δεν έχετε μία εξειδίκευση σε κάτι, δεν θα βρείτε εύκολα ένας άντρας ή μία γυναίκα στα 50 ή στα 60 που ψάχνει μία ακόμη δουλειά. Δεν υπάρχουν πολλές κατάλληλες θέσεις εργασίες που θα δώσουν κάτι πάνω από το βασικό μισθό. Εάν αυτά τα άτομα δεν έχουν εκπαιδευτικό επίπεδο και κατάρτιση που να τα συνοδεύει. Άρα αυτά είναι στοιχεία τα οποία κρατούν χαμηλά όχι μόνο τον μέσο όρο, αλλά αυτούς οι οποίοι ξεκινάνε από χαμηλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως πολύ ενδιαφέρον είναι και το στοιχείο που κάνει λόγο για την ανάκαμψη με άνισα ωφέλη. Μας το διευκρινίζετε λίγο. Αυτό μας λέτε δύο λόγια γι' αυτό, γιατί έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει μια σημασία να πάμε λίγο πίσω και τι συνέβη με την κρίση. Mm-hmm. Ανισότητα, κάποια ανισότητα είναι όχι απλώς αναπόφευκτη, αλλά σε ένα βαθμό ίσως είναι και επιθυμητή. Mm-hmm. Διότι πρέπει να υπάρχει κάποιο κίνητρο και να ανταμείβεται αυτός ο οποίος εργάζεται περισσότερο ή καινοτομεί περισσότερο ή σπουδάζει περισσότερο. Η υπερβολική ανισότητα όμως, πέραν της κοινωνικής διάστασης που είναι αρνητική, έχει και οικονομική διάσταση. Μπορεί να έχει ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά είναι πολύ μακριά, δεν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Μέσα στην κρίση, μετά το 2010, ας κάνουμε έτσι τώρα λίγο την πρόσφατη ιστορία μας, οι ανισότητες μειώθηκαν τα πρώτα δύο χρόνια, ίσως και τρία. Γιατί, θα θυμάστε ίσως κι εσείς, ότι από τις συντάξεις κόπηκαν περισσότερο υψηλές συντάξεις. Στο δημόσιο κόπηκαν οι υψηλοί μισθοί. Γενικά υπήρχε μια συμπίεση προς τα κάτω. Mm-hmm. Κόσμος ο οποίος πλήρωνε νίκια σε όσους είχαν σπίτια σταμάτησε να τα πληρώνει. Άρα κόπηκαν τα υψηλότερα σχετικά εισοδήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν λέω το 1%, λέω το πάνω 20-30% ήρθε προς τα κάτω. Mm-hmm. Μετά όμως ήρθε το δεύτερο κύμα της κρίσης. Το δεύτερο κύμα της κρίσης ήταν με την πολύ υψηλή ανεργία. Και εκεί άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν με έναν μεσαίο μισθό χάσαν τη δουλειά τους και πήγαν ή στο μηδέν ή στο επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Και εκεί αυξήθηκε η ανισότητα. Ναι. Άρα δεν είναι πάντα προς την ίδια κατεύθυνση η επίδραση όταν ανεβαίνει μια οικονομία ή όταν κατεβαίνει μια οικονομία, τι συμβαίνει στην ανισότητα.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι θέμα αναλογίας. Πάντως, επειδή οι μακροοικονομικοί δείκτες φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αλλά παράλληλα όλα αυτά πίσω από αυτήν την καλή πορεία έχουμε πολλά προβλήματα. Τώρα δεν το γενικεύω γενικότερα, όμως στα κομμάτια που το έχετε εστιάσει και εσείς, που είναι τα πιο σοβαρά, και της κοινωνίας και της οικονομίας. Έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Δεν είμαστε πρώτον, ως μέσος όρος της οικονομίας μας δεν είμαστε ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρουμε ότι και ως μέσο όρο και στον μέσο όρο απέχουμε από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο όμως κάνει η μελέτη είναι να δει το κάτω κομμάτι αυτής της κατανομής μέσα στη χώρα, κατά πόσο μπορούν να γίνουν πράγματα για να μην είναι εγκλωβισμένο εκεί χαμηλά. Και αυτό είναι ένα δίπολο. Εκεί πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Το ένα μέσα από επενδύσεις, μέσα από απελευθέρωση οικονομίας να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας που να δημιουργούν ένα ελάχιστο αίσθημα ασφάλειας.
0: Ναι. Συγκριτικά πάντως εμπειρικά σας ρωτώ, όχι ως πρόεδρο της έρευνας, από την εμπειρία σας με τα στοιχεία που παρακολουθείτε

0: εσείς όσα χρόνια ασχολείστε με το αντικείμενο αυτό. Σε γενικές γραμμές, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλω ποσοστό, σε τι κατάσταση είμαστε?
1: Στον μέσο όρο, ναι. Όσον αφορά την ανισότητα, είμαστε λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο, mm-hmm. αν κοιτάξουμε τα εισοδήματά μας.
0: Ναι.
1: Πρέπει βέβαια να τα κοιτάξουμε προσεκτικά, γιατί κάποια από αυτά δεν καταγράφονται. Όσον αφορά το θέμα περιουσία, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ανισότητα, εκεί πρέπει κανείς να το ψάξει πιο πολύ και δεν έχουμε δεδομένα. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να είσαι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει ένα δικό του σπίτι, mm-hmm. το οποίο όταν το απέκτησες ή το κληρονόμησες πριν από 2 και 3 δεκαετίες, το κόστος ήταν κάτι το οποίο μπορούσες να το κουβαλήσεις, ενώ αυτός ο οποίος είναι τώρα 20 ή 30 μπορεί να μην το ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια τεράστια διάσταση και γι' αυτό πρέπει πολύ έντονα να υπάρξει βελτίωση στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στο κομμάτι της υγείας, τουλάχιστον να μην είσαι ανοιχτός από εκεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Βέντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας. Επίσης, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της Κουτοχώρας οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
5: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
6: Τι λες να δραπετεύσουν?
3: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
13: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το KUS με κάπα.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
18: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
21: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
20: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
22: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
23: Προπόληση more.com.
24: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
25: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
26: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
25: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
26: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
27: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
28: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
27: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Γιώργη, είσαι έτοιμος? Πάτα του. Παναγιώτης Βολάνιος. Παναγιώτη, σήμερα έχω να κάνω διαδρομές. Κηφισούς από εδώ, από εκεί, διαπράγματα. Κανονίσου να πεις τίποτα καλό.
1: Καλησπέρα αρχικά. Στον Κηφισό η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη, βελτιωμένη σχέση με το πρωί.
0: Α, ναι.
1: Αλλά θα αρχίσουμε από κάτι άλλο. Έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πίντου στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Από το ύψος της Αναξαγόρα μέχρι της Σοκράτους λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα. Αυτό εκεί, στα της κίνησης.
0: Αυξημένη. Συγγνώμη, τι λες, φορτηγό σε κολόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει κανένα στιγμή, δεν έχουν δώσει τίποτα για τραυματίες ή τίποτα άλλο.
1: Κάτι πιο προχωρημένο, δεν γνωρίζω μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στο ρεύμα εισόδου σε Εγάλεο και Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πατησίων Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο.
0: Μάλιστα. Υπέροχα, έτσι, Παναγιώτη. Μη φύγεις, γιατί θέλω να κάνω το ερώτημα του Σιώδες.
1: Πάμε.
0: Ήταν φάουλ.
1: Του Μιλουτίνοφ στον Ντέιβις.
0: Ναι. Ήταν τώρα. Τα λέμε όλα.
1: Είπαμε ερώτημα. Εγώ θα πω όχι.
0: Εσύ θα πεις, εσύ δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρέπεσαι. Ήταν φάουλ, έτσι, Παναγιώτη. Ήτανε, δεν ήτανε? Έλα τώρα, εντάξει.
1: Μπορώ να βγω για κάποια που δεν δόθηκαν, ας πούμε, που χαρίστηκε το πέμπτο στον Αν.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δύο φορές.
0: Οκ. Λοιπόν, εντάξει, είπα, γιατί σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, να σας πω πριν φύγουμε για το κλείσιμο της ώρας. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής και έτσι μπορείς να βρεις τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι. Και με πού ή να πας σε μια Vodafone ή στο vodafone.gr / business. Secret baby, I keep them to myself. We know this.
2: Real FM. Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hookah.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hookah.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι.
6: Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πούλης.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
11: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
12: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω. Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
11: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές. Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
13: Περισσότερα από 300 άτομα. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Προφυλακιστές κρίθηκαν 3 από τους 12 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΗΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ενώπιον του ανακριτή απολογεί το 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 115-111 οι San Antonio Spurs κέρδισαν εκτός έδρας τους New York Knicks στον τρίτο τελικό του NBA και μείωσαν σε 2-1 τη σειρά. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη και πάλι στη Νέα Υόρκη με τον τίτλο να κρίνεται στις 4 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
15: Real FM.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.

Έλα, εδώ είμαστε Real FM 97,8. Είπαμε μόνο σήμερα, δεν τον βλέπω να προλάβει να έρχεται. Εντάξει, και που τώρα πάρτε τον ένα τηλέφωνο να μην έρθει τώρα, να βασανιστεί την τελευταία ώρα. Ήταν στο συνέδριο ο άνθρωπος. Για τον Πάπα Δημητρίου μιλάω. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο, έως τις 2 θα είμαστε μαζί. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Εύη Κατσόλη, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, πριν μπούμε στις συζητήσεις μας, να πω ότι είναι κοντά μας σήμερα και η Σιάμο. Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία 10 ετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή. Είναι επένδυση ζωής. Well, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 και studio3lfm.gr για τα mail σας. Έτσι ψιλοχαμογελάω γιατί έχω πέσει πάνω σε ένα μήνυμα. Είναι το κλασικό. Αρχίζω να πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος τύπος, όποτε μιλάμε για τις τράπεζες, πετάγεται. Αλλά νομίζω ότι είναι και τρόλ, δηλαδή αποκλείεται να πιστεύει αυτά που λέει. Με ένα κλικ γράφει, ενημερώνεις όλα σου τα στοιχεία, αλλά εσύ επιμένεις να χτυπιέσαι με τις τράπεζες έτσι για να έχεις κάτι να πεις. Άκου και υπογράφει ως σκεπτικό δράπανο. Λοιπόν, άκου, για να μην μπουρδολογείς διαρκώς. Μπαίνεις λοιπόν και στο κλικ αυτό εξουσιοδοτείς την τράπεζα να αντλήσει τα στοιχεία σου. Αυτό κάνεις. Δεν είναι με ένα κλικ ακριβώς, αλλά όπως και να έχει, δεν είναι πάρα πολλά κλικ. Γενικότερα όμως, στις δύο τράπεζες με τις οποίες εγώ τουλάχιστον συνεργάζομαι, συνεχίζουν να σου ζητούν αυτή τη διαδικασία, να την κάνεις πολλές φορές, ή συνεχίζουν ακόμα έως και πριν από 2 ώρες να σου στέλνουν SMS ότι για να επικαιροποιήσεις τα στοιχεία σου πρέπει να στείλεις χαρτιά. Αυτό είναι το ένα. Δύο, αν θες λέει να φανεί η πληρωμή σου άμεσα, δεν θα στέλνεις έμβασμα με κανονική προτεραιότητα, αλλά με άμεση πίστοση που είναι άμεσο και δωρεάν. Αλλά εσύ συνεχίζεις να χτυπιέσαι. Όχι. Εγώ θέλω να το στέλνω με κανονική προτεραιότητα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου ακριβώς? Διαμαρτυρήθηκε για την καθυστέρηση ή για το γεγονός ότι τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών πλέον δεν σε εξυπηρετούν κανονικά όπως πρέπει, ή για το γεγονός ότι για να ακυρώσεις μία συναλλαγή πρέπει να πληρώσεις 15 ευρώ. Άντε βρε, πούλησε τα κάπου αλλού όλα αυτά, γιατί φαντάζομαι ότι στο καφενείο διαπρέπεις, γιατί κάνεις τον ειδικό τραπεζικό.

Γιώργη, είναι Greetings Clear Water Revival ή κάνω λάθος? Ε, για περιμένει, έκλεισε.

Όση ώρα λέγαμε για τις τράπεζες, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, κυρίως για, για τις τράπεζες εκείνες που στέλνουν τις διπλές κάρτες. Και αν θέλεις, μάλλον θέλεις δεν θέλεις, σου χρόνουν έναν λογαριασμό που τον αναβαθμίζουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει πάρα πολλά διαμηνύματα. Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, δυστυχώς έτσι είναι.

Εντάξει τώρα, επειδή έχει Αριστοτέλη στέλνει στο μήνυμά σου για τα αθλητικά, τώρα λες σχολιάζει για τον Παναγιώτη. Παιδιά, εγώ ξέρετε, όσοι ακούτε χρόνια το σταθμό, γιατί είστε και κάποιοι καινούργοι αυτοί, ειδικά που αντιδράτε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ξέρω ότι εγώ δεν είμαι πολύ των αθλητικών, δεν μπορώ να κάνω αναλύσεις. Αυτό που έχω να πω για το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι ήταν η απόδειξη, ρε παιδί μου, ότι και οι δύο ομάδες έχουν παιχτάρες. Το μπάσκετ μου αρέσει, το παρακολουθώ. Απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι έχουν πάρα μα πάρα πολύ υψηλού επίπεδου παίχτες και οι δύο ομάδες. Έτσι, ήταν μπάσκετ άλλου επίπεδου, ειδικά εγώ θα πω τα πρώτα 40 λεπτά. Ήταν ένα άλλο παιχνίδι, είχε θέαμα. Αν μη τι άλλο, τώρα τα περιφερειακά δεν τα κοιτάω. Ή ποιος ευνόησε ποιον ή οτιδήποτε άλλο. Λογικό είναι ότι θα υπάρχουν σε τέτοιου επίπεδου παιχνίδια τέτοια παράπονα. Ήταν πάντως ένα υψηλού επίπεδου θέαμα για την πρώτη μισή ώρα 40 λεπτά.

Λέει ο Άρης εδώ, δεν θα πω για να σε προβοκάρω το Άρη μου το κόμμα. Λες, μάνο με τόσο αντιτραπεζικό μένω, σε βλέπω ευρωβουλευτή του ΤΑΔΕ. Κοίτα, λέει 10.000 το μήνα, μάνο, έτσι, βουρ. Γιατί έχεις ακούσει το συγκεκριμένο κόμμα να καταχαιριάσει τις τράπεζες και δεν το θυμάμαι.

0: αγαπημένη συζήτηση, αγαπημένη ώρα, αγαπημένη συνομιλία με αγαπημένο συνομιλητή, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB. Κύριε Μαύρο, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Νυφλή, αγαπητέ Μάνο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέω αγαπημένη συζήτηση, γιατί μας τα κάνετε κάθε φορά τόσο λιανά και τόσο κατανοητά που μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό και να συμπροβληματιζόμαστε. Έχουμε μια πολιτική κατάσταση όπως διαμορφώνεται ή όπως να το πω διαφορετικά αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Το πρώτο ερώτημα, γιατί πάντα με προβοκάτσια ξεκινάω, η εκτίμηση του ανθρώπου ο οποίος είναι πόσα χρόνια στο αντικείμενο αυτό, επί αρκετές δεκαετίες, είναι ότι θα εκπλαγούμε από την πορεία, εγώ θα πω, των δημοσκοπήσεων, ή περιμένουμε αλλαγές να δούμε πού θα κάτσουν ή τι θα κάνουν, ή πρέπει να πούμε παιδιά εδώ είμαστε, αυτή είναι η σειρά, τελειώσαμε?
1: Αυτή είναι η σειρά, τελειώσαμε, δεν υπάρχει πιθανότητα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές βεβαίως, οι οποίες είναι αυτές που είναι, αλλά από ένα σημείο και μετά, τι να βγάλεις, δεν υπάρχει συμπέρασμα για τη σειρά, παραδείγματος χάρη. Εκτός απροόπτων, το ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα δεν τίθεται θέμα. Έτσι. Το αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, μιλάω πάντα για τις πρώτες εκλογές, έτσι, γιατί για τις επόμενες εκλογές θα συμμετέχει και το ποσοστό της πρώτης εκλογής.
0: Σωστό.
1: Άρα δεν μπορούμε να βγάλουμε από τώρα συμπέρασμα για το πού θα πάνε τα ποσοστά της δεύτερης Κυριακής ή της επόμενης, τέλος πάντων. Διότι εξ αυτού που μόλις είπα φαίνεται ότι αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή είναι δύσκολο λιγάκι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάει αυτό. Το δεύτερο πράγμα είναι, μιλώντας για τα κόμματα συνεχίζω, είναι δύσκολο ακόμα να προβλέψει αν, ή μάλλον το διακύβευμα είναι, αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα γράφει 3 μπροστά, αν θα γράφει μεταξύ 25 και 3 μπροστά. Όσο πιο κοντά στο 25 πάει το ποσοστό, τόσο πιο δύσκολο πράγμα θα είναι εκείνο το βράδυ για το κυβερνών κόμμα. Όσο προς το 29-30 θα πάει, τόσο πιο εύκολη θα είναι εκείνη η βραδιά. Από εκεί και πέρα δεν το συζητώ, δεν θέλετε να το συζητήσουμε, είναι δύσκολο βέβαια και αυτό το αποτέλεσμα, αλλά μαθηματικά παίζει να είναι κάτω από 25%, οπότε η κυβέρνηση δεν παίρνει τον πόνους των
0: εδρών
1: που ούτως ή άλλως έπαιρνε στο παρελθόν, ανεξαρτήτως με τι διαφορά και με τι ποσοστό ήταν πρώτο κόμμα. Το επόμενο διακύβευμα είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δεύτερο κόμμα φαίνεται ότι θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Διότι έχει πάρει μία δυναμική, την προχωράει αυτή τη δυναμική και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι ότι έγινε ένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, λαθάκι από τον κύριο Τσίπρα, με το πολύ αρχίσαν να λένε ναι, αλλά η σκηνοθεσία θύμιζε Αντρέα και μια ξανά μανά τα ίδια και δεν συμμαζεύεται. Για μένα το λάθος δεν ήταν εκεί, το λαθάκι εν πάση περιπτώσει, ήταν στο ίδιο το όνομα, όπου πήγε και σφήνωσε εκείνη η αναθεματισμένη λέξη που λέγεται αριστερή στην παράταξη.
0: Αυτοπεριορίστηκε, λέτε.
1: Μα με συγχωρείτε, δηλαδή, όταν μέχρι να δημοσιευτεί, να ανακοινωθεί το κόμμα, όταν εμείς τρέχαμε εσωτερικά τις έρευνες και βλέπαμε ότι αυτό το κόμμα τραβάει κατεξοχήν από το ΠΑΣΟΚ, το να πας εσύ και να το βαφτίζεις αριστερή στην παράταξη, είναι σαν να λες ότι εγώ, αγαπητοί μου, δεν θέλω να μιλάω ούτε στην κεντροδεξιά, ούτε στην κεντροαριστερά, ούτε στο κέντρο. Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα στον εαυτό του? Όχι ότι κόπτομαι υπέρ του κυρίου Τσίπρα, αλλά διαβάζω τον κάθε παίκτη με βάση τις δυνατότητές του. Όπως είπα πριν, ότι κι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα ποσοστό κάτω ή κοντά στο 25% θα είναι δύσκολη βραδιά. Έτσι λέω και αυτή τη στιγμή για τον κύριο Τσίπρα, ότι τι το ήθελε τώρα αυτό. Έτσι.
0: Εδώ, όσον αφορά στη δεύτερη θέση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, να ρωτήσω μάλλον, ο Μαύρος πότε θα θεωρήσει ότι εδώ είμαστε παιδιά, έχουμε μια κανονική, δεν θα πω τελική εικόνα, γιατί ξέρω το αναλύεται για κάθε φορά και το αναλύσετε για τώρα, μια κανονική εικόνα που έχουν κάτσει τα πράγματα και λέει κανείς έχω μπροστά μου πιο συγκεκριμένα, πιο σταθερά δεδομένα. Κοιτάξτε, όχι απαραίτητα για τη σειρά, λέω ως γεωγραφία.
1: Γενικά,
0: ναι.
1: Θα σας πω το εξής, ότι όλο αυτό συνδέεται και με το πότε θα γίνουν εκλογές. Mm-hmm. Ακούγονται αυτή τη στιγμή πράγματα ότι μπορεί να γίνουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν πετάει ο άλλος και εγώ λέω να πάμε στο βουνό. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν το Μάρτιο-Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Μα ενώ στο παρελθόν η κάθε πιθανή εκλογή είχε πλεονεκτήματα και από εδώ, πλεονεκτήματα και από εκεί,
0: mm-hmm.
1: αυτή τη στιγμή όποτε και να γίνουν οι εκλογές έχει μειονεκτήματα από εδώ, μειονεκτήματα και από εκεί.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή ενώ συνήθως μιλάμε για πλεονεκτήματα των επιλογών που υπάρχουν για να γίνουν εκλογές, τώρα μιλάμε για μειονεκτήματα. Διότι πρώτον, πείτε ότι γίνονται τον Οκτώβρη-Σεπτέμβρη. Εκεί θα έχει μετρήσει και με τι σώοι καλοκαίρι θα περάσουμε.
0: Ναι.
1: Από πλευράς φωτιές και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γιατί ξέρετε ότι αυτά στο κεφάλι του Έλληνα μετράνε σημαντικά, διότι πλέον έχουν μετατραπεί σε κινέζικη σταγόνα. Κάθε χρόνο καίγεται η μισή Ελλάδα, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Φταίει δεν φταίει η οργάνωση του κράτους.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, εάν πάει τον Οκτώβρη ή τον Σεπτέμβρη, θα έχει να αντιμετωπίσει πιθανόν διωγγωμένα μικρότερα ή καινούργια κόμματα, τα οποία θα κάνουν τη ζωή δύσκολη.
0: Ναι.
1: Τρίτον, εάν πάει τον Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, θα μπορεί να έχει δώσει στη ΔΕΘ υποσχετική ότι ο κόσμος θα πάρει λεφτά στα χέρια εντός του 26 ή εν πάση περιπτώσει μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές.
0: Εδώ μετράει υποσχετική ή μετράει η στιγμή που θα πάρει τα λεφτά? Γιατί αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι στη ΔΕΘ προφανώς όπως κάνει κάθε κυβέρνηση θα υποσχεθεί. Μετά από ένα μήνα θα έχει ξεχαστεί η υπόσχεση.
1: Να,
0: συγγνώμη. Ναι.
1: Ήθελα να το καταλήξω.
0: Ναι.
1: Διότι αν είναι ψηφίστε με για να τα πάρετε του χρόνου το Μάιο,
0: mm-hmm.
1: Εκεί Houston we have a problem.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Τα θέλει ο κόσμος αναχείρας και ούτω βοήσομαι. Μα κάποιος θα μπορούσε να πει ναι καλά και άμα του τα δώσω από τώρα σιγά με ψηφίσει μετά.
0: Δεν θα θυμάται ποιος είναι, ποιος είμαι, ναι.
1: Ναι, έτσι. Θα έχει λιγότερα κίνητρα να μπει στη διαδικασία να το κάνει. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να ρισκάρεις. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Το δεύτερο πράγμα είναι, αν πάει να τις κάνει το Μάρτιο, θα έχει παρεμβληθεί ένας χειμώνας με κάψιμα, ενέργεια, δεν ξέρω τι θα έχει γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Και θα έχουμε πίσω μας εκείνη τη στιγμή, αφήστε το Μάρτις Δάρτις που μπορεί να σημαίνει κρύα και των γονέων και άρα θα πληρώνουμε ακόμα αυξημένα καύσιμα και ενέργεια. Συνεπώς πώς θα πάει να κάνει οι εκλογές εκεί πέρα? Κάποιοι ναι. λένε μα μπορεί να τις κάνει εκεί επειδή πιστεύει ότι θα έχει φθαρεί, θα έχουν φθαρεί τα καινούργια κόμματα διότι δεν θα έχουν τι να πούν, θα τους πλευροκοπά η κυβέρνηση το καθένα με το δικό του πρόβλημα και άρα λοιπόν είναι υπέρ μου.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν έχουν φταρεί...
0: Ναι. Πάντως από την άλλη πλευρά το ερώτημα που θέτω σε σχέση με το πότε βλέπετε να κάθονται τα πράγματα, να έχουμε μια ηρεμία, μια ισορροπία
1: στο... Κοντά στις εκλογές.
0: Το ερώτημα είναι, δεν θα παίξει ρόλο, μια και πιάσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει προκαλέσει, λογικό, είναι αναστάτως στο πολιτικό σκηνικό, έχει ανακατέψει την τράπουλα τώρα, έχει ταράξει τα νερά. Δεν θα παίξουν ρόλο τα λεγόμενα, η παρουσία των συνεργατών του, των στελεχών του, η θέση που διατυπώσει, ή με το άκουσμα Τσίπρα είναι κατευθείαν στην δεύτερη θέση?
1: Λοιπόν, έχω περιγράψει με ένα ιατρικό φαινόμενο την κατάσταση στην Ελλάδα
0: ναι.
1: που λέει ότι ο Έλληνας βρίσκεται σε υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει μια φυσική τάση στον Έλληνα ψηφοφόρο τώρα που βρήκαμε αντιπολίτευση να τη συγχωρούμε ό,τι κάνει. Δεν νομίζω, αν κάνει και δεύτερο λάθος σαν το αριστερή στην παράταξη, εντάξει, μετά ο καθένας είναι υπεύθυνος για την τύχη του. Λέω λοιπόν ότι στην αρχή, γι' αυτό και δεν ξέρω αν συμφέρει την κυβέρνηση να κάνει τις εκλογές τον Οκτώβρη, θα του συγχωρούνται όλα του Τσίπρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ή πολλά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, δεν ξέρω εάν αυτή η συγχωρητική διάθεση των Ελλήνων θα κρατάει ζωντανή την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει να αντιμετωπίσει δύο φορές πουκιά με λάδι. Τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει και άρα ξέρει κανείς γκροσομότο τι περιμένει. Η κυρία Καριστιανού είναι πιο δύσκολο το case με το ποιους θα κατέβει και με ποιο πρόγραμμα θα κατέβει.
0: Διότι
1: ενώ έχει θέση, δηλαδή μιλάει για δικαιοσύνη και θα μπορούσε να την εφαρμόσει επί παντός επιστητού, δηλαδή ότι εμείς για την οικονομία λέμε ότι ο πλούτος της χώρας θα διανέμεται δίκαια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έχει story, έχει αφήγημα. Ναι ρε μεγάλε, αλλά με ποιους όρους θα το μοιράζεις, ξέρεις. Καταρχάς εσύ, επειδή δεν είναι βέβαιο ότι ξέρεις, μπορεί να μην παράγεται πλούτος. Άρα τι θα μοιράζεις δίκαια.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά υπάρχει και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Το οποίο...
0: Εκεί είναι θέμα. Εγώ ξεκίνησα την εκπομπή, έλεγα στους νεοδημοκράτες φίλους εδώ που ακούν ότι μην τρίβετε τα χέρια σας, μην το τρώτε popcorn, γιατί θα έρθει και η ώρα σας να αναστατωθείτε. Έτσι, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
1: Κοιτάξτε, όταν δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα, πάω να παρασυρθώ, αλλά δεν με επιτρέπεται επισήμως να μιλήσουμε για τον κύριο Σαμαρά, διότι δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα. Άρα πρέπει να εμείνουμε σε αυτά που μετράγαμε και για τα άλλα κόμματα πριν υπάρξουν. Δηλαδή στο σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω κτλ.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν η τάση φαίνεται να είναι ότι το μεγάλο του ποσοστό ο κύριος Σαμαράς θα το πάρει από την Νέα Δημοκρατία. Τώρα το τι καλείται μεγάλο δυστυχώς δεν μπορώ να σας το πω.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Αλλά... θα πρέπει να είναι προσεκτικό.
0: Να ρωτήσω κάτι κύριε Μαύρα, γιατί τώρα το θυμήθηκα και μου έβαλε χέρι χθες ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου. Μου λέει: δεν ρώτησε το Μαύρο, αφού μου είπε ότι βρεθήκατε στο Open εκεί στο διάδρομο. Τον Τσίπρα τον μετρούσαμε στις δημοσκοπήσεις πόσο καιρό πριν με το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα. Έτσι, ή ήταν ενεργός, αλλά δεν είχε ανακοινώσει κόμμα. Τον Σαμαρά, γιατί σταματήσαμε να τον μετράμε?
1: Γιατί εκτονώθηκαν τα μίντια από τη λιγούρα να έχουν κάποια αποτελέσματα, πώς το λένε, για όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν θα βγει ο κύριος Σαμαράς στον αέρα θα αποκτήσουμε άλλη λιγούρα.
0: Ναι.
1: Από πού τα παίρνει τα ποσοστά του ο κύριος Σαμαράς?
0: Εννοείται τώρα, εντάξει. Εκκλησία κλέβουμε, κύριε Μαύρη. Δεν ρωτήσουμε το πρώτο πράγμα που
1: πρέπει να γίνει. Τώρα, ξέρετε, με έχουν πάρει συνάδελφοί σας τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και μου λένε να κάνουμε μια εκπομπή για τις δημοσκοπήσεις, γιατί σας βρίσκουν, σας κάνουν, σας λένε ότι βγάζετε πολλές και τι είναι η αναγωγή και είστε όλοι πουλημένοι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, όλα δεν έχουν να κάνουν με το τι κάνουμε εμείς, είναι με το τι κάνετε κι εσείς.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι.
1: Άμα φασαστιάσει η γούρα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά από την άλλη πλευρά τώρα και στη δημοσκόπη, δεν είναι ότι περιμένετε από τον Ιφλή που θα παραγγείλει δημοσκόπηση να πει βάλε μέσα το Σαμαρά ή βάλε μέσα τον Τσίπρα. Το θέμα είναι αν τον βρίσκει ή όχι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θέλω να πω, είχε γίνει ολόκληρη μανούρα για τον Τσίπρα, το μετράμε, είναι εκεί. Για τον Σαμαρά δεν βρίσκω το ίδιο.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Τσίπρας λοιπόν στις δημοσκοπήσεις της πριν, πριν ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα. Είχε λίγο πιο χαμηλά ποσοστά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και η κυρία Καριστιανού λίγο πιο υψηλά ποσοστά. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο, είτε γιατί βγήκε και τα πορέα, είτε γιατί έκανε λάθος η κυρία Καριστιανού, είτε γιατί η προσδοκία στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα λειτουργήσε υπέρ του, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαύρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλώς
0: σας μεσημέρι, για χαρά. Γεια.
2: Real FM. Radio Preveza. Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην πρώτη αποτίμηση για τις επιδόσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών, σε κανένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν υπήρχαν διαμαρτυρίες για τα θέματα. Η γενική εικόνα εκτιμάται ότι θα είναι χειρότερη από πέρσι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο. Υψηλής δυσκολίας στα θέματα της χημίας στο δεύτερο πεδίο. Τέλη Ιουνίου αναμένονται οι βαθμοί. Τις 3 έφτασαν συνολικά οι προφυλακίσεις κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που χορηγήθηκαν μέσω ψευδών δηλώσεων την περίοδο 2019-24. Νεκρός 16χρονος στην Καστοριά σε τροχαίο με αγροτικό που φέρεται να οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν σε ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή με τρόπο που δεν θα επιτρέψει τα πυρηνικά του Ιράν, εξέφρασε ο Τραμπ. Νέος διαγωνισμός για 1000 κάμερες τροχαίων παραβάσεων μετά το ναυάγιο της πρώτης προσπάθειας. Προβάδισμα 15 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη γελάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση με μικρή διαφορά από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

δεν ξέρω αλήθεια είναι αν φταίει η αντιπολίτευση, ποιος φταίει, είναι γιατί τρώμε και από τους μεν και από τους δε περισσότερο κουτόχορτο όσο περνούν τα χρόνια. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αίσθηση, τώρα δεν κάνω ανάλυση, κυρίως πολιτική, δεν είμαι εγώ ειδικός. Δεν λέω αυτά που μπορεί να παρατηρώ, ίσως από τη δουλειά μου ή από την καθημερινότητά μου. Είναι και το γεγονός ότι έχουμε γίνει τόσο ακραίοι, που γενικότερα όταν μας πετάξουν ως τυράκι αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, τσιμπάμε κατευθείαν. Δηλαδή δεν κάνει πια, δεν είναι της μόδας πλέον ο πολύς αντισυστημισμός. Ποιος είναι αντισυστημικός, δηλαδή πραγματικά είναι για να σε πιάνουν τα γέλια. Δεν λέω γενικότερα για τα αντισυστημικά κόμματα ή αυτά που εμφανίζονται ως τέτοια για να μην παρεξηγηθώ από κάποιον, δεν δείχνω συγκεκριμένα κόμματα. Γενικότερα ως νοοτροπία ζωής ακούω αντισυστημικός δημοσιογράφος. Είναι αντισυστημικός δημοσιογράφος. Δεν πληρώνεται, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτοί που μας βολεύουν αντισυστημικοί δημοσιογράφοι, οι άλλοι είναι συστημικοί. Ή δεν ζουν από τις διαφημίσεις. Το να ζεις από την διαφήμιση ένα μέσο ενημέρωσης σε καθιστά συστημικό, ενώ κάποιος άλλος που δεν ξέρω από πού πληρώνεται είναι αντισυστημικός. Πρόσεξε τώρα αν τι έχει γίνει. Όταν δεν ξέρεις από πού πληρώνεται ο άλλος, είναι αντισυστημικός. Όταν ξέρεις ότι πληρώνεται από τη διαφήμιση, από αυτή την ακροαματικότητα, την τηλεθέαση που κάνει την αναγνωσιμότητα, επισκεψιμότητα ενός site, ενός μέσου ενημέρωσης, αυτός είναι συστημικός. Γενικότερα τα έχουμε μπερδεμένα όλοι μας. Όλοι μας. Τα έχουμε μπερδεμένα. Έχουμε κουραστεί και γενικότερα ισχύει και αυτό που λέει ο Δήμητρης ο Μαύρος, ότι έχουμε υποστεί και ένα υπογλυκημικό σοκ, γιατί όταν είσαι σε υπογλυκημικό σοκ, σου λέει άλλος ότι είναι ζάχαρη τώρα, μπακλαβά, σοκολάτα, καραμέλα, τσίχλα, οτιδήποτε δώσουμε να βάλω στο στόμα μου να μου ανέβει το ζάχαρο. Κάπως έτσι αντιδρούμε την αντιπολίτευση.

Λοιπόν, εδώ θα συμφωνήσω με την Κατερίνα που λέει: δεν θυμάμαι πιο μπερδεμένο πολιτικό σκηνικό πριν τις εκλογές άλλη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι

Νάτο, να κατευθείαν. Προφανώς το έγραφε την ώρα που το έλεγα. Νάτο, είναι το καταλληλότερο παράδειγμα. Ο Σωτήρης. Το πόσο μπερδεμένο είναι το πολιτικό σκηνικό φαίνεται και από την απίστευτη αμηχανία όλων εσάς των συστημικών. Αποδομούμε Τσίπρα, στηρίζουμε Τσίπρα για να κόψει από Καριστιανού. Αποδομούμε Καριστιανού. Αφήνουμε στα ζήτητα ζωή, Κασελάκη και όσους απειλούν. Ευλογάμε Μητσοτάκη. Δεν ξέρετε τι να κάνετε. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει, Σωτήρη μου.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη κουβέντα μας, Γιάννη από το Ήλιον, σε έχω παρακαλέσει, επειδή είσαι ιδιαίτερος προσβλητικός σε προσωπικό επίπεδο, σε έχω παρακαλέσει, γιατί δεν έχω δικαίωμα να σε αποβάλει οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι τάξη εδώ και είναι δημόσια συχνότητα. Μπορείς να ακούς και να λες ό,τι θέλεις. Επειδή όμως φαίνεται ότι αντιμετωπίζεις θέμα, κατά μέσο όρο έχεις κοντά στα 100 μηνύματα σε κάθε εκπομπή. Και επειδή είσαι προσβλητικός, σου έχω ζητήσει μην αναφέρεις το πρόσωπό μου. Δεν θέλω να έχω επαφή μαζί σου. Αλήθεια, στο λέω με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό. Επαναλαμβάνω για να σκάσουν με και οι επόμενοι. Είσαι πολύ αγενής και πολύ προσβλητικός. Είσαι κάτι από τα χειρότερα φαινόμενα που έχουν περάσει από την ακρόαση αυτού του σταθμού. Μην το κάνεις αυτό. Σε έχω παρακαλέσει πολύ πολύ ευγενικά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αλλά γίνεσαι πολύ πολύ προσβλητικός και χωρίς λόγο και χωρίς να σου έχω δώσει το δικαίωμα, έτσι. Και στους άλλους παραγωγούς το κάνεις, αλλά εγώ τουλάχιστον οφείλω να σου το πω. Δεν θέλω, αδελφέ, δεν είναι πραγματικά. Ούτε καν και που έχω μπει στον κόπο να σε μπλοκάρω. Στέλνεις καμιά κατοσταριά μηνύματα. Είναι θέμα αυτό, κοίταξε το. Κοίταξε το. Σε απομονώνει από το περιβάλλον σου. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου, νομικός και οθωμανολόγος. Πάμε να δούμε στα ελληνοτουρκικά, με αφορμή αυτή την παρενόχληση που είχαμε, να δούμε τι γίνεται, πού το πάει η Τουρκία, ή μάλλον το δεδομένο. Μάλλον γνωρίζουμε πού το πάει η Τουρκία, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Κύριε Σταθακόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλά είστε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Νεφλή, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα, η Τουρκία έβγαλε και διάψευση ότι δεν παρενόχλησε κανέναν. Σήκωσε 2F16 για να απλώς να παρακολουθήσει.
1: Για παρατήρηση.
0: Παρατήρηση. Εδώ, λέω αυτές οι ημέρες, κύριε Σταθακόπουλε, και σας δίνω κατευθείαν τον λόγο. Σε μένα τουλάχιστον έχει προκαλέσει αίσθηση ή εντύπωση ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία ενεργοποιεί επιχειρησιακά, έστω και γι' αυτό το λόγο, το παράνομο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα.
1: Ακριβώς. Στο διεθνές δίκαιο η ορολογία αυτή, ναι, λέγεται creeping jurisdiction. Mm-hmm. Μεταφράζεται στα ελληνικά ως έρπουσα δικαιοδοσία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένο, αλλά το εξηγήσω όμως τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εκεί που δεν έχω δικαιοδοσία, εγώ εμφανίζομαι σαν να έχω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τι κάνει η Τουρκία? Προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση de facto με σκοπό στο μέλλον να αναγνωριστεί και de jure. Δηλαδή μια κατάσταση πραγματική, η οποία στο μέλλον να γίνει και εκ του νόμου. Αυτό λοιπόν το οποίο ορίζει η ορολογία αυτή γνωστή στο διεθνές δίκαιο ως έρπουσα δικαιοδοσία είναι αυτό το οποίο ασκεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Είναι αναμενόμενο να το κάνει, το κάνει και πρώτη φορά τώρα στην Κύπρο με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτή είναι η πρόθεσή της και το κάνει κυρίως, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, στο Αιγαίο.
0: Ναι. Εδώ πάλι λέγαμε και έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί ότι η Τουρκία στρέφεται και προς την Κύπρο. Δεν ξέρω αν αφορμή είναι η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, αλλά φαίνεται να ενεργοποιείται και προς τα εκείνη την πλευρά, όχι μόνο τώρα με την παρενόχληση, γενικότερα στρέφει το βλέμμα της προς τα εκεί. Έχετε την ίδια αίσθηση, θεωρείτε ότι το πάει κάπου?
1: Βέβαια, είναι διαχρονικό αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Σας το έχω πει στην εκπομπή, την τηλεοπτική, να το πω και στο ραδιόφωνο, mm-hmm, για τους ακροατές που ενδεχομένως δεν μας έχουν ακούσει, mm-hmm, εκεί, ότι υπάρχει ένας παλιός, υπήρχε μάλλον ένας παλιός νομικός κοινωνιολόγος Τούρκος, ο Νιχάτ Ερίμ,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος είχε ασχοληθεί με την Κύπρο τη δεκαετία του 50. Εμονή, μπορώ να πω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός έγινε πρωθυπουργός το 1971-72 και δολοφονήθηκε από τουρκικό χέρι το 1980.
0: Ναι.
1: Από τρομοκρατία δηλαδή. Αυτός λοιπόν έλεγε το εξής, ότι η Κύπρος είναι συνέχεια της Τουρκίας. Δεν την θεωρούσε δηλαδή κάτι ξεχωριστό, τη θεωρούσε ότι είναι η συνέχεια της Τουρκίας και ότι η Τουρκία πρέπει να έχει διαρκή παρουσία εκεί, προστατεύοντας τότε τη δεκαετία του 50 και του 60, όπως ανέφερε τους Τουρκοκύπριους, τους οποίους θεωρούσε αμιγώς Τούρκους. Πέραν τούτου, είναι αυτός ο οποίος καθιέρωσε το δόγμα το οποίο ακολουθεί μέχρι σήμερα η Τουρκία. Κρατάμε σε χαμηλή ένταση αυτά που θεωρούμε ως δικαιώματά μας, έστω και ρηματικά με κάζους μπέλη, χωρίς να κάνουμε πόλεμο. Βέβαια στην Κύπρο έκανε, για λόγους τώρα ιστορικούς που γνωρίζουμε και παρέλκουν στην παρούσα, να τους ξαναναφέρω. Στη συνέχεια δημιουργούμε de facto καταστάσεις, όπως έγινε αυτό που είπαμε προηγουμένως με την έρπουσα δικαιοδοσία, με σκοπό στο μέλλον να γίνουν και εκ του νόμου. Τι πάει να κάνει τώρα εκ του νόμου? Το νομοσχέδιο που θέλει να το κάνει νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Τι θέλει να κάνει στην Κύπρο με την παρουσία της, τα κατεχόμενα όπως γνωρίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: τη στρατιωτική παρουσία και τώρα και με την αεροπορική της παρουσία προσπαθεί να δείξει ότι το κράτος.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
10: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
9: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
10: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
9: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
10: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
9: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
11: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
12: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
13: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.
14: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
14: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
15: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
15: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
15: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Εδώ και 168 χρόνια ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Real FM.
0: Έλα, πάμε παιδιά, γιατί μας κυνηγάει ο Νταβάλινος. Έχουμε και λέμε. Η hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business. Και έτσι πάμε να φύγουμε. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 12 ακριβώς. Να είστε όλοι σας καλά. Πολλά φιλιά.
18: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
16: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
19: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
20: Πάλι για τα φαγητά μας.
19: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
20: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
19: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
20: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
19: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
20: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
21: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
22: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
22: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
23: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
24: Η πόλη απολαμβάνει.
23: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
25: How shall I begin my story?
24: Η μπάρα επιλέγει.
23: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
24: Ο χώρος προδιαθέτει.
23: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
26: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
27: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
28: Δηλαδή θέλεις.
29: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.

0: περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
0: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου σήμερα, με τη νέα ηλεκτρονική απάτη μέσω των τουριστικών κρατήσεων και με το τρίπτυχο στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η χώρα, όπως το ανέλησε στο συνέδριο Ελλάδα 2030 ο Κώστης Χατζηδάκης. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: 2. Οικονομία και παραγωγικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της δεύτερης μέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι οι νέοι στο μέλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν τον δικό μας λογαριασμό.
0: Έμφαση στις επαφές που είχε σε Ελλάδα και εξωτερικό ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη δίνουν οι αρχές για να δουν εάν δρούσε μόνος του. Στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ψηφιακές συσκευές, αυτό που αφορά εμάς άμεσα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί τα δίκτυα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
1: Στα ύψη η ένταση στη Μέση Ανατολή παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν Ισραήλ και Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη Τύρο στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Τελαβίβο ότι θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με την Τεχεράνη.
0: Άγρια δολοφονία στις Καλλιθιές Ρόδου. 55χρονος μαχαίρος 63χρονο, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Ο δράστης που είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική στο παρελθόν, υποστήριξε ότι το θύμα τον ενοχλούσε επίμονα, προκαλώντας του εκνευρισμό.
1: Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε 2 επιχειρήσεις τα ξημερώματα νύχτα της Κρήτης διασώθηκαν περισσότεροι από 130 λωδαποί που έχουν μεταφερθεί σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι αφίξεις αγγίζουν τις 7.000, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν 5.500.
0: Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Από το πρωί τοποθετούνται οι δικηγόροι τόσο των συγγενών όσο και των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
1: Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδιοι αποστέλουν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Συναγερμός για περισσότερους από 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος σε επιχείρηση των Βορείων Προαστίων. Ήταν έτοιμη να τα προμηθεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Η αποκάλυψη έγινε μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα.
1: Στα αθλητικά, μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες. Αύριο στις 9 το βράδυ το επόμενο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.
0: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτσο στο καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Και έχουμε νέες προκλήσεις μπροστά μας, ανέφερε ο Σέρβος προπονητής.
1: Και σχεδόν έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχιστεί και αύριο η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου Μάρνη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Από απόψε στις 10 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα θα είναι κλειστός ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές πρόπτικες και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Για εθνικά επιτεύγματα μίλησε από το βήμα του συνεδρίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στη μείωση του δημοσίου χρέους και στη σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας τα τελευταία χρόνια. Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στους τρεις άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθούμε, οι οποίοι είναι ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική. Ακούμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον χώρο του συνεδρίου.
4: Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από 3 άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά, αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη, και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε 2 σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά, πρέπει να είναι δίκαια διάχυση του πλούτου. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον ΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για ένα καινούριο πρόγραμμα, το λέμε μεταξύ μας Πισαρίδης 2, που θα ασχολείται ακριβώς με τις, θα επικεντρώνεται στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της περίοδου 28-34, με αφορμή και το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο.
0: Τρέχουμε για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κασιανή Βραχά.
5: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030 με θέμα την οικονομία και την ανάπτυξη. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Στην ομιλία του τόνισε ότι η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, αλλά εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στάθηκε ιδιαίτερα, Βασίλη, στη μείωση του δημόσιου χρέους. Όχι μόνο δεν το συζητούμε όπως πρέπει, αλλά η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η αχίλλειος πέρνα μας, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Δίπλα σε αυτό σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας σε πολλούς με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Ο πρώτος τομέας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Αναφορικά με τον άξονα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι τα επόμενα χρόνια θα επέλεγε 3 ζητήματα στα οποία θα στεκόταν. Το ένα είναι το στεγαστικό, που η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει από το 2022 να εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 χρόνια δεν είχε καμία σχετική πολιτική. Το δεύτερο πρόβλημα, όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, είναι το δημογραφικό, που δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο αν η κυβέρνηση δεν το έχει ψηλά στην ατζέντα της. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, όπως τόνισε η νοοτροπίας, είναι και θέμα μέτρων, τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλειώσουν την επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Κλείνοντας την ομιλία του με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η θωράκιση της Ελλάδας, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια ισχυρή άμυνα και διπλωματία σε μια ενεργειακή πολιτική που θα στηρίζει την προσπάθεια της χώρας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές στην ενίσχυση της θέσης της χώρας, κατέληξε. Στη συνέχεια του συνεδρίου, Βασίλη, συζητήθηκε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και οι προοπτικές της χώρας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, δήλωσε πως δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, αλλά είμαστε στη μέση και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο βιωτικό επίπεδο και την οικονομία. στο επίκεντρο του συνεδρίου επίσης, Ελλάδα 2030, βρέθηκε και η αγορά εργασίας, η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
0: Τοποθετήθηκε πριν από λίγο Κασιανή Βραχά.
5: Ακριβώς, και δήλωσε ότι η νέα αγορά εργασίας έχει διαρκώς περισσότερους εργαζομένους στους κόλπους της και ότι το ποσοστό γυναικών αυξάνεται συνεχώς. Από τις εργασίες του συνεδρίου δεν εξαιρέθηκε και το θέμα του πολιτισμού. Η Ελένη Δουνδουλάκη, η Γενική Γραμματέας αρμόδια για το θέμα, τόνισε ότι ο πολιτισμός παράγει και οικονομική αξία που είναι μετρήσιμη. Εν συνεχεία, το συνέδριο Ελλάδα 2030, στο συνέδριο θα μιλήσει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση για το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, οι εργασίες του συνεδρίου θα κλείσουν με μια αναλυτική κουβέντα που θα πραγματεύεται την παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροδιατροφικής βιομηχανίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά. Να τονίσουμε ότι ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
1: Αλλάζουμε κλίμα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αναζητούν οι αρχές συνεργούς του Παλαιστινίου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ψηφιακές συσκευές, προκειμένου να δουν οι αρχές αν δρούσε μόνος του. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είχε διάβλο επικοινωνίας με τους δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Επί του θέματος, μάλιστα, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε ότι ερευνάται αν έχει αλλάξει η στρατηγική της οργάνωσης και σχεδιάζει πλέον τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ. Θεοδόση.
6: Ελισάβετ, και αυτό προσπαθούν να προλάβουν οι αρχές, τόσο η αντιτρομοκρατική όσο και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή τη δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει στρατηγική η Χαμάς, διότι η Χαμάς δεν είχε επεκτείνει τη δράση της εκτός Γάζας και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στην Δυτική Όχθη, στα κατεχόμενα βεβαίως Παλαιστινιακά εδάφη από το Ισραήλ. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαγωγή. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και θέτονται ερωτήματα. Τέτοιοι πυρήνες, οι οποίοι είναι αόρατοι, υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή έχουμε διασπορά στην Ευρώπη? Οι φόβοι δυστυχώς είναι υπαρκτοί, διότι ο λεγόμενος και σταθμάρχης της Χαμάς στην Μαλαισία, ο άνθρωπος δηλαδή που τους εκπαίδευσε, και πέρα να έχει εκπαιδεύσει δεκάδες άτομα, λένε οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι ελληνικές υπηρεσίες, έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει έχουν διαβιβαστεί μάλιστα και σε όμορες μυστικές υπηρεσίες. Τώρα, φαίνεται ότι ο σύνδεσμος μεταξύ του σταθμάρχη της Χαμάς με τους πυρήνες Κύπρο και Ελλάδα και εν προκειμένου Κρήτη, γιατί στην Κρήτη συνελήφθη ο 37χρονος, είναι ο 38χρονος που συνελήφθη στην Κύπρο. Στο κινητό του τηλέφωνο κάποιες πληροφορίες που ακόμα όμως επίσημα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι υπήρχε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή. Μάλιστα λέγεται ότι σύμφωνα με αυτά που φέρεται να είπε ο 37χρονος εδώ στην Ελλάδα, όταν πια συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική και εξετάστηκε και από κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, φέρεται να είπε ότι μέσω κάποιας εφαρμογής θα έπαιρναν εντολές για το ποιος θα είναι ο στόχος τους. Ποιους θα χτυπήσουν? Αυτός ο στόχος είναι στην Ελλάδα? Είναι στην Ευρώπη? Αυτό κανείς δεν το ξέρει, γι' αυτό και έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι μυστικές υπηρεσίες ανά την Γυραιά Ήπειρο πια έχουν ανοίξει όλους τους διάβλους επικοινωνίας που έχουν μεταξύ τους για να μπορέσουν να προλάβουν κάτι το δυνηρό, γιατί φαίνεται, όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μάλλον η τακτική της Χαμάς έχει αλλάξει.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πανού. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στο Άξιον 24.
7: Φυσικά υπάρχει δίκτυο, γιατί κάποιοι λένε για τους μοναχικούς λύκους και κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος, κανείς δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του. Έχουν εντοπίσει κάποια άτομα, εν πάση περιπτώσει αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Γιατί σε Ισραηλινούς ή Εβραϊκούς στόχους. Εμείς εδώ είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο και πόσο απειλητικό είναι όλο αυτό. Και πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει η οργάνωση αυτή, τα δίκτυα αυτά τρομοκρατικά.
0: Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί. Οι εμπριστικές δηλώσεις, ωστόσο, συνεχίζονται, ανεβάζοντας εκ νέου τις τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Ιράν ανακοίνωσε ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για σκληρότερη απάντηση εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε δικά του εδάφη. Έχουμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, υποστήριξε εκ νέου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετά από επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος του ζήτησε τήρηση της εκεχηρίας, διαφορετικά θα μείνει μόνος του. Ο Τραμπ, Τζένι Κρυθαρά, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, κάτι βέβαια που έχουμε ξανακούσει πολλές φορές και στο παρελθόν.
5: Έτσι είναι, Βασίλη, γι' αυτό και οι αγορές δεν δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του συνδέει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εκτιμά ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μετά από συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας προσωρινή εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει τον πόλεμο. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Πάντως, αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου, βέβαια, εξέφρασε ο πρεσβευτής της Τεχεράνης στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, την ώρα που η Ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα λάβει πιο σκληρά και πιο συντριπτικά μέτρα σε περίπτωση νέων Ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και των χτυπημάτων στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούνται με την Χεζμπολάχ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ την Κυριακή ως αντίπεινα για τη μαζική Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό. Ο Τραμπ πάντως αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου αγνόησε τις επισημείες του προχωρώντας σε επιθέσεις και είπε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν ήδη καθοδόν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, ο Τραμπ κάλεσε δημόσια τις δύο χώρες να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς, προειδοποιώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον περιφερειακό πόλεμο.
1: Στη Ρόδο θα μεταφερθούμε τώρα για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές με έναν 63χρονο να πέφτει νεκρός από το μαχαίρι του 55χρονου συγκατοίκου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή ήταν ασήμαντη, ωστόσο και οι δύο άνδρες αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Φαίνεται, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Τάσος Κώστας από το νησί, ότι η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την αγριότητα του εγκλήματος, Τάσο.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από τις Καλυθιές, το χωριό που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και χθες συγκλονίστηκε το βράδυ από αυτή την τραγική εξέλιξη. Μία αδερφική φιλία, μία δυνατή φιλία μετατράπηκε σε δολοφονία με μαχαίρι και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τι ήταν αυτό που πυροδότησε την ένταση. Πολλές μαχαιριές από ό,τι μαθαίνουμε από τον δράστη στο θύμα. Δύο άνθρωποι που ήταν όλη μέρα μαζί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ έμεναν σε διπλανά δωμάτια, είχαν τα δικά τους προβλήματα με θέματα ο δράστης με πολύ αλκοόλ το θύμα και χθες το βράδυ σε μια στιγμή χάθηκαν όλα και είχαμε αυτή τη δολοφονία.
1: Η αφορμή γνωρίζουμε ποια ήταν.
8: Δεν γνωρίζουμε, ακούγονται πολλά ότι καθάριζαν κάποιες πατάτες και κάποια κυλοβομαχία εκεί ξέφυγε και κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό του θύματος με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη όταν οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Δεν είχαν δώσει ιδέα. Εμείς εδώ στην κοινωνία τους γνωρίζαμε πολύ καλά με τα μικρά τους ονόματα, γνωρίζαμε τα θέματα που είχαν και οι δύο, αλλά δεν είχαμε καταλάβει ότι μπορούσε να είναι απειλητική, τουλάχιστον για εμάς, για την κοινωνία. Όπως αποδείχθηκε, ήταν επικίνδυνοι για τους εαυτούς τους και έκαναν κακό.
1: Είχε γίνει γνωστό αν υπήρχαν συγκρούσεις στο παρελθόν ή άλλα περιστατικά μεταξύ τους.
8: Κατά καιρούς υπήρχαν διάφορες εντάσεις, αλλά όχι σε βαθμό που να ξεφεύγει η κατάσταση ή να έχουμε επικίνδυνα θέματα. Θυμάμαι πριν από λίγους μήνες μιλώντας με το θύμα, μου είχε πει ότι ο φίλος ήταν πάντα δίπλα του, τον οδηγούσε στους γιατρούς, τον οδηγούσε στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς αυτός δεν μπορούσε να κάνει χαρτιά και ήταν δίπλα του σε κάθε ανάγκη, ήταν πραγματικός φίλος και εκτιμούσε αυτή την φιλία. Και χθες το βράδυ.
1: Είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη.
8: Ναι.
1: Πρέπει να δουν τώρα λοιπόν οι αρχές αν αυτό το χτύπημα ήταν το αποτέλεσμα μιας έκρηξης θυμού στιγμιαίας.
8: Υπάρχουν ερωτηματικά για το αν λειτουργήσε το κοινωνικό κράτος, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να λάβουν περισσότερη βοήθεια από επιστήμονες και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως από τους φορείς που ασχολούνται με τέτοια άτομα, καθώς ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν θέματα και θα χρειαζόταν βοήθεια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Τάσο Κώστα.
0: Και από τη Ρόδο θα μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τις τελευταίες ώρες, σε διπλή επιχείρηση διάσωσης, περισυνελέγησαν περισσότεροι από 130 παράτυποι μετανάστες. Τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν διασωθεί πάνω από 200. Κυρίως στα νότια παράλια του νησιού, οι αφήξεις είναι αθρώες. Μέρη Καριωτάκη.
9: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η Κρήτη είναι πλέον ο βασικός δρόμος προς την Ευρώπη για τις μεταναστευτικές ροές. Από εδώ περνά περίπου το 70% των αφήξεων που έχει η χώρα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Καθημερινά καταγράφονται δεκάδες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών. Σήμερα στις 6:45 το πρωί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού 48 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες σε απόσταση περίπου 32 ναυτικών χιλιόμετρων, νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και λίγη ώρα αργότερα στην Ιεράπετρα, 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου στις 9 το πρωί και πια είναι στην Ιεράπετρα, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου και θα φιλοξενηθούν στο παλαιό δημοτικό σχολείο των Καλογέρων. Όπως πολύ σωστά είπες, και τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε αφήξει μεταναστών αργά αλλά σταθερά, με το θέατρο πλέον να είναι περισσότερο προς την ανατολική Κρήτη, την ανατολική πλευρά του νησιού, τα νότια παράλια της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, αλλά και τα νότια της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου και κυρίως την Ιεράπετρα και την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Το γεγονός παραμένει, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ότι στην ανατολική Κρήτη δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα μια οργανωμένη δομή.
0: Μαθαίνω, Μέρη, ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τοπικούς φορείς του νησιού για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας.
9: Αναφανδόν κατά της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Για τα θυμία που έχουν επιλεγεί, ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, Βασίλη, οι φορείς, τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι φορείς του τουρισμού, είναι εναντίον στη χωροθέτηση της δομής στον χώρο που έχει υποδείξει.
0: Συνενούν δηλαδή, αν βρεθεί διαφορετικό σημείο, συνενούν στο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας και απλά έχουν ενστάσεις για τα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.
9: Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται για το σημείο που βρίσκεται επί του βόρειου οδικού άξονα στον Δήμο Χερσονήσου και είναι οι εγκαταστάσεις του παλαιού κταίου που ανήκουν στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Δήμος Χερσονήσου, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ο νούμερο ένα τουριστικός
0: προορισμός.
9: Ακριβώς Δήμος της χώρας και αυτό θεωρούν σε συνεργασία με το γεγονός ότι καθοδόν προς τον Δήμο εκεί υπάρχει, όπως λέει ο Δήμαρχος του Ζαχαρίας Δοξαστάκης, υπάρχει ο καταβλισμός των Ρωμά, τα έργα του ΒΟΑΚ σε εξέλιξη που έχουν δυσκολέψει τη ζωή ντόπιων και επισκεπτών. Αν να δημιουργηθεί και μια δομή μεταναστών εκεί όπου σε πολύ λίγο διάστημα δεν θα υπάρχει πρόσβαση από το βόρειο δικό άξονα, αλλά μέσα από τις τουριστικές περιοχές, τα τουριστικά φέρετρα, δεν συνεννούν σε καμία των περιπτώσεων. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, που συνεδρίασε εκτάκτως το Σάββατο και απόψε επίσης συνεδριάζει σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, και το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι φορείς του τουρισμού, με επιστολή τους προς τον κύριο Πλεύρη, ζητούν να μην προχωρήσει η δομή, το σχέδιο προγραμματισμός για τη δομή στο πρώην κταίο, αλλά να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Ωστόσο, Βασίλη, πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολύ καιρό γίνεται προσπάθεια να ευρεθεί ένας χώρος. μέχρι στιγμής έχουν προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εγγράφως δήλωσαν αδυναμία στην εξέβρεση χώρου. Από το Υπουργείο λοιπόν βρέθηκαν περίπου 7 χώροι κατά δήλωση του Θάνου Πλεύρη, όπου και οι 7 απορρίπτονται είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από τις τοπικές κοινωνίες, η κάθε μία από αυτές για διαφορετικούς λόγους, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και επιβαρημένες περιοχές, για παράδειγμα την περιοχή των Μαλάδων που μέχρι πριν από λίγο διάστημα είχαμε στο προσκήνιο, είναι μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή από κάθε άποψη, είτε λόγω συγκοινωνιακού φόρτου, είτε λόγω εγκαταστάσεων, είτε λόγω έλλειψης υποδομών. Ακόμα εκεί δεν υπάρχουν βασικές υποδομές αποχέτευσης, για παράδειγμα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μία από τις περιοχές που έχουν προταθεί για ειδικούς και γενικούς λόγους έχει απορριφθεί είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε στο παραένα. Ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι σε 10 μέρες θα πρέπει να λειτουργεί η δομή και αυτή την ώρα η λύση της επίταξης πια, όπως δείχνουν τα πράγματα, του συγκεκριμένου χώρου του κταίου ή των πρώην, ή του κτηρίου στις Μαλάδες, είτε ένα κτίριο πρώην εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιολάδου επί της Ηρακλείου Μυρών, να είναι μονόδρομος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Κρήτη TV. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στο βήμα βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.
10: Με ιδιαίτερη ταχύτητα, ίσως με πρωτοφανή ταχύτητα. Δεν θα σας εκπλήσω λέγοντάς σας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε. Εμείς η Ελλάδα είμαστε σε μια μοναδική θέση γεωγραφικά στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, ένα σημείο που και ιστορικά συναντήθηκαν και συναντώνται πολιτισμοί, οδοί επικοινωνίας, διάδρομοι ενέργειας. Αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάγκη να υπερασπίσουμε αυτήν τη χώρα, αυτό τον χώρο, αλλά βεβαίως και τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, το λόγο της ύπαρξής μας. Μου επιτρέπετε εδώ να σας πω ότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ένα βιβλίο του Κούντερα για την Κεντρική Ευρώπη, με μια πρωτότυπη εσωτερική αναζήτηση. Δεν θα ήμασταν, λέει, σε καλύτερη θέση εμείς οι Τσέχοι, εάν παλαιότερα είχαμε επιλέξει να είμαστε ένα απλό κομμάτι του γερμανικού χώρου, υιοθετώντας τη γερμανική γλώσσα που μιλάνε πολύ περισσότεροι άνθρωποι, τους κώδικες επικοινωνίας που απευθύνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, αντί να επιδιώκουμε μια μοναχική πορεία. Με μια γλώσσα και με μια κουλτούρα που μιλούν.
0: Ο αναθεωρητισμός, είπε ο Υπουργός Άμυνας, έχει επανέλθει στην ημερήσια διάταξη και είναι ανάγκη να υπερασπιστούμε την χώρα μας.
1: Η πολιτική επικαιρότητα τώρα κυριαρχεί ο μίνι ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά χθες, καθώς και οι αντιδράσεις που προκάλεσε. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι οι στοχευμένες αλλαγές με τρεις αντικαταστάσεις και μία προσθήκη στο υπάρχον σχήμα προέκυψαν από την ανάγκη να καλυφθεί το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Μεταφορών εν αναμονή της μετακίνησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και η θέση που άφησε κενή στο περιβάλλοντος ο αείμνηστος Νίκος Σταγαράς. Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού έλεγαν μάλιστα ότι με τις χθεσινές ανακοινώσεις δόθηκε οριστικό τέλος στα όποια σενάρια για αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Παύλο Μαρινάκη να παραμένει αμετακίνητο στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι την προκήρυξη των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών, μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου τόσο για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας όσο και για τον χρόνο των επόμενων εκλογών.
6: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Και είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ, η οποία επιδιώκει να δώσει. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Από την άλλη όμως θα πω το εξής. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπω και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση.
1: Δεν άργησε να έρθει η κριτική από το Πασόκ. Μάλιστα, συγκρατήσαμε την αντίδραση του Παύλου Χριστίδη, που με σκοπτικό ύφος σχολίασε τις αλλαγές με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
11: Πολύ σωστά. Θέτει εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε το κλητήρα του. Είναι η μία ανασχημάτισμος χωρίς αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών, δεν λογίζεται. Ανασχημάτισμος είναι η άλλη. Και ο κ. Χριστίδης, με σκοπτικό έτσι τρόπο, υποστήριξε ότι για τον χθεσινό ανασχημάτισμο θα πρέπει ο καθένας να επιλέξει όποια τον εκφράζει περισσότερο. Ελισάβετ.
1: Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
12: Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το Πασόκ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα. Με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο. Αν το πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα, ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο και το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν καλά. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε πραγματικά σενάρια.
1: Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση και για να ανασάνει η χώρα. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, όπως αναφέρει. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδη αποστελούν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
13: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
14: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
13: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
14: Ποιος Ανδρέας?
13: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
14: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
13: Τι εννοείς?
14: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
13: Ναι.
14: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά
12: και στο σενάριο. Αν το πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα, ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο και το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν καλά. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε πραγματικά σενάρια.
1: Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση και για να ανασάνει η χώρα. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, όπως αναφέρει. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδη αποστελούν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
13: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
16: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
13: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
16: Ποιος Ανδρέας?
13: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
16: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
13: Τι εννοείς?
16: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
13: Ναι.
16: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά.

0: Είστε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδιοι αποστέλουν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Διρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στον τουριστικό κλάδο μια νέα καλωστημένη απάτη που έχει στηθεί σε βάρος πολιτών οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ηλεκτρονικές κρατήσεις. Επιτίδιοι χρησιμοποιούν δημόφιλες πλατφόρμες, συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα και ζητούν μέσω γραπτών μηνυμάτων από τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις και τα στοιχεία πληρωμής μπαίνοντας σε επικίνδυνους συνδέσμους. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς και εξαφρίζουν υπέρογκα ποσά. Ο επικεφαλής των ελέγχων τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας, Νικόλαος Σαρούκος, καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Έξαρση περιστατικών λοιπόν ηλεκτρονικής απάτης που συνδέονται με κρατήσεις καταλυμάτων μέσω δημοφιλών πλατφορμών τύπου Booking και Expedia καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι επιτίδιοι, όπως είπες και εσύ, εκμεταλλεύονται είτε παραβιασμένους λογαριασμούς ξενοδοχείων, είτε στοιχεία που έχουν διαρρεύσει από κυβερνοεπιθέσεις, προκειμένου να αποστείλουν πιστικά μηνύματα σε ταξιδιώτες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει διαδικτυακή κράτηση, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητες πληροφορίες. Η ανησυχία, να πούμε, ότι εντείνεται μετά και την πρόσφατη διαρροή δεδομένων που συνδέθηκε με την Booking, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων, όπως ονόματα πελατών, στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομέρειες ταξιδιών. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, οι επιτίδιοι μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένους ταξιδιώτες, εμφανίζοντας τα μηνύματά τους ως απόλυτα αξιόπιστα. Συνήθως να πούμε ότι οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα με την κράτησή τους ή ότι απαιτείται νέα πληρωμή για να αποφευχθεί η ακύρωσή της. Έτσι, ακολουθώντας τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα μηνύματα, τα θύματα οδηγούνται σε ψεύτικες ιστοσελίδες όπου καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλους προσωπικούς κωδικούς. Να πούμε, Βασίλη, όπως είπες και εσύ, ότι οι ειδικοί στον τομέα κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση διεθνώς, ιδιαίτερα τώρα, δηλαδή κατά την τουριστική περίοδο, και συνιστούν στους ταξιδιώτες να πραγματοποιούν κάθε επικοινωνία και πληρωμή αποκλειστικά μέσα από τις επίσημες εφαρμογές και τα κανάλια των πλατφορμών από όπου έχουν κάνει την κράτησή τους. Να επισημάνουμε τέλος ότι σύμφωνα με ανάλυση εταιρείας, περισσότερα από 350 καταλύματα σε περίπου 50 χώρες φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί από πρόσφατα περιστατικά διαρροής δεδομένων πλατφορμών για ταξιδιωτικές κρατήσεις.
1: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πλέον τι άλλο θα σκεφτούν οι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν τους πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Την ίδια ώρα πάντως είναι θετικά τα μηνύματα που μας έρχονται από την τουριστική κίνηση των πρώτων μηνών του έτους, παρά την αβεβαιότητα και την ευρικότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε νέο ρεκόρ αφήξεων τους πρώτους 5 μήνες, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια επιβάτες. 3 στους 4 μάλιστα προέρχονται από το εξωτερικό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει σχετικά.
4: Νέο ρεκόρ στην επιβατική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε το πρώτο πεντάμινο του έτους. Συγκεκριμένα, από το αεροδρόμιο της Αθήνας διακινήθηκαν πάνω από 12.235.000 επιβάτες, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ο αριθμός ανερχόταν σε 11.620.000. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 5,3% με την άνοδο να προέρχεται τόσο από την εσωτερική όσο και από τη διεθνή επιβατική κίνηση. Όσον αφορά τη διεθνή κίνηση, αυτή συνέχισε να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δραστηριότητας του αεροδρομίου, με περισσότερους από 8.800.000 επιβάτες να περνούν από το Ελευθέριος Βενιζέλος το πρώτο πεντάμινο του 2026. Ενδεικτικά, να πούμε ότι η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο με 14,5% και 1.428.000 επιβάτες. Τον Απρίλιο παρατηρήθηκε η μοναδική αρνητική μεταβολή της περίοδου, καθώς η κίνηση μειώθηκε οριακά κατά 0,9%. Ενώ το Μάιο η αγορά επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά με αύξηση 3,7%. Ο Μάιος αποτέλεσε παράλληλα το μήνα με τον μεγαλύτερο απόλυτο όγκο διεθνών επιβατών.
1: Διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και τα στοιχεία της πυροσβεστικής για τις φωτιές που έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής είναι άκρως απογοητευτικά. Η συντριπτική πλειονότητα οφείλεται σε αμέλεια των πολιτών, οι οποίοι παρά τις προειδοποιήσεις δεν συμμορφώνονται. Άλλος κάπνιζε μέλισσες, άλλος πραγματοποιούσε θερμές εργασίες και ο κίνδυνος ολοχεύει δίπλα στην πόρτα μας, Σοφία Γαλάνη.
5: Ναι, γιατί από χορτοκοπτικό μηχάνημα που είχε μεταλλικό δίσκο ξεκίνησε η φωτιά στο Λουτράκι χθες, η οποία πήρε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν έναν 70χρονο Γάλλο, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Λίγες μέρες νωρίτερα στο Γαλάτσι ξέσπασε φωτιά, η οποία προκλήθηκε όπως όλα δείχνουν από κάπνισμα μελισσιών. Τα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η πλειονότητα των περιστατικών προκαλείται από αμέλεια. Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Ιουνίου στην πυροσβεστική υπηρεσία Μεγάρων έχουν καταγραφεί 103 δασικές πυρκαγιές και στην πυροσβεστική υπηρεσία Ελευσίνας 590. Το διάστημα αυτό επιβλήθηκαν 393 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 346.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, 6 για πυρκαγιά από πρόθεση και 59 για πυρκαγιά από αμέλεια. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά σε όσους κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο. Δήλωσε επίσης ότι φέτος το πυροσβεστικό σώμα έχει ενισχυθεί με πλέον μέσα και προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές στη χώρα μας.
6: Από ανθρώπινο χέρι ξεκινά το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας κάθε χρόνο, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι αγρότες μας, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάτι το οποίο εάν έρθει σε επαφή με πέτρωμα στη γη, με κάποια πέτρα, με κάποια βραχώδη επιφάνεια, να προκαλέσει πυρφυρισμό. Φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι και με τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο προστίθενται μέσα και εξοπλισμός στο πυροσβεστικό προσωπικό. Έχουμε 21 μονάδες δασοκομάντος σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Είναι 1500 αριθμητικά οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε όλη την επικράτεια εκεί. Υπάρχουν διασπορά εναερίων μέσων με την συνδρομή τόσο σε υδροφόρες αλλά και με την εναέρια επιτήρηση από ντρόουν τα οποία ξεπερνάνε φέτος τα 100 να μπορούν να δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Υπάρχουν 15.500 πυροσβέστες μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν 2.500 εποχικοί πυροσβέστες. Είναι οι 5.500 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και άλλοι τόσοι εθελοντές των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ευελπιστούμε με λιγότερες ενάρξεις να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών μας κοινωνιών με την πρόληψη, με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, με την συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
3: Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων σε επιχείρηση στα Βόρεια Προάστια. Μάλιστα, η εταιρεία ετοιμαζόταν να τα διοχετεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, Γρηγόρη Διβάνη, μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα της Πεντέλης.
7: Ναι, αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφικής δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και πορείας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Στη συνέχεια, κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών δεσμεύτηκαν στοιχείο επιπλέον 50 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μετά από τα ευρήματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Για την υπόθεση μίλησε στο Open η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη.
8: Μία καταγγελία για ένα πιάτο κοτόπουλου μας οδήγησε ουσιαστικά σε μία κατάσταση που έγινε για περισσότερες από 5 τόνους ακατάλληλων προϊόντων. Ένας πολίτης έκανε μία καταγγελία όταν νόσησε από καμπυλοβακτηρίδιο μετά από κατανάλωση κοτόπουλου σε μία πολύ μεγάλη ταβέρνα στην Νέα Πεντέλη. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή του προϊόντος από το πιάτο του καταναλωτή προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε τον προμηθευτή, ένα πολύ μεγάλο προμηθευτή, και φυσικά οδηγηθήκαμε σε εγκατάσταση επεξεργασίας και διακίνησης κρεάτου. Η κατάσταση ήταν πολύ μακριά από την κατάσταση που θα έπρεπε να είχε μια σοβαρή επιχείρηση. Το σημαντικό είναι ότι βρήκαμε και μάλιστα πολύ ακριβά κρέατα, δηλαδή πλακάνδους, τα οποία είχαν καταψυχθεί, είχαν αλλαχθεί οι ετικέτες. Δεν γνωρίζαμε πότε αγοράστηκαν αυτά τα τρόφιμα, δεν υπήρχαν τιμολόγια. Τα ευρήματα ήταν πάρα πολλά. Λιγμένες ημερομηνίες διατηρησιμότητας, κατάψυξη συνοπών κοντά στην ημερομηνία λήξης, λοιπή απαιτούμενη σήμανση, θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που ορίζουν τα συστήματα HASP και ISO και φυσικά οι νόμοι.
0: Αθλητικά.
1: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League βρίσκεται ο Ολυμπιακός Δημήτρης Σταυρακάκη.
9: Ο Ολυμπιακός Θέσος Σταδιρίνης και Φιλίας κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Προηγείται με 2-1 νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός πολύ καλός επιθετικά. Είχε το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν είχε τον τραυματίο Ατζέτη Όσμαν, ενώ έχασε με τραυματισμό τον Νίκο Ρογκαβόπουλο πριν το ημίχρονο. Ενώ νωρίς φορτώθηκαν με φάουλ Χουάντσο και Ναν, ξεμένοντας έτσι πράσινη απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τη χθεσινή νίκη.
10: Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν με εξαίρεση μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα βλέπω, παρακαλώ, play-off, σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν. Είναι η κούραση, η σωματική, η πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Πολύ δύσκολο είναι γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας που ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος. Υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά σιγά γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
9: Ο Χρήστος Αρέλης, που βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου αντί του Αργίνα Ταμάν, που αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές λίγο πριν τον φινάλε, στάθηκε στις ελεύθερες βολές χωρίς να κάνει κάποια άλλη δήλωση.
11: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
9: Ο Εβάν Φουρνιέ κορυφαίος των νικητών, 28 πόντους, 9 assist. Ο Σάσα Βεζέκοφ, 24 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό, 19 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ. Να ακούσουμε τη δήλωση πρωταγωνιστής του θεσινού παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ. Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί και να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά. Θα είναι δυσκολότερο παιχνίδι το επόμενο. Πάντα το τελευταίο για να κλείσει μια σειρά είναι έτσι. Θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ και ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δύο ημέρες μπροστά μας για να μάθουμε από τα λάθη μας. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center του ΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι με νίκη Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο στο 2-2 αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με μακροσκελή δήλωσή του ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίνα Ταμάν απάντησε για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη συνέχειας των τελικών. Τόνισε πως αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στο γεγονός ότι η παρουσία των Ελλήνων παιχνών της ομάδας του υπάρχει ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Σχολίασε την παρουσία των ελληνικών σημαίων στο γήπεδο και απευθυνόμενος στους φιλάθλους του Ολυμπιακού έγραψε πως η ομάδα τους δεν παράταξε στο Game 3 ούτε έναν πραγματικά Έλληνα διεθνή παίκτη. Είναι φυσικό δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός. Χθες, στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα, στο NBA,
1: κλείσε ο Αμερικανός πρόεδρος ακριβά τα εισιτήρια.
9: Ναι, η Σαν Αντώνιο
1: Σπέτς
9: κέρδισαν στο Νέα Υόρκη του Νιου Γιόρκ Νίξ 115-111. Τρίτος τελικός, μείωσαν σε 2-1. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη και πάλι στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες κρίνει το τίτλος. Ο Τραμπ ήταν εκεί, είδε το παιχνίδι, ερωτήθηκε για τα εισιτήρια. Το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 9.000 ευρώ. Και είπε ο Τραμπ μπορούν να το δουν από την τηλεόραση. Δεν είναι ανάγκη να έρθουν στο γήπεδο όσοι δεν έχουν να πληρώσουν αυτό το ποσό.
0: Ο καιρός.
3: Απογευματινή αστάθεια αναμένεται και αύριο σε υπηρετικές περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
12: Και πράγματι, Ελισάβετε, όχι μόνο αύριο, αλλά και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Και πάει λέγοντας, ευτυχώς ή δυστυχώς θα έχουμε αυτές τις συννεφιές με τις βροχές και τις μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες του Αιγαίου θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά στις Κυκλάδες έως 6 υποφόρη θερμοκρασία. Σε υψηλά σχετικά επίπεδα θα φτάσει στους 34 με 35, δεν αποκλείται ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο ηλιοφάνεια το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Βοριαδάκι 3 με 4 στα νυχτά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες πιθανότητες για τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή στον θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Χαϊδαρίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην Αιγαία. Άλλοι αφαίρουν τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.
3: Και στο ενικός.gr. Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια. Gav.gr. Όσο το κράτος γίνεται φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια διαφθοράς.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
16: Zikidis Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
17: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
18: Με ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, μίνι κλαμπ για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
19: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
20: Μπήκα σωστά.
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη...
24: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νεκρή εντοπίστηκε 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Εγιάλια στην Αχαΐα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Προσήχθη ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή. Από κάποιο διερχόμενο πλοίο φέρεται να προήλθε η μυρωδιά που αναστάτωσε το λεκανοπέδιο στις 19 Μαΐου. Σε ανωδική τροχιά κινήθηκαν και το πρώτο τρίμηνο του 26 οι τιμές των διαμερισμάτων. Αύξηση 6% στα νέα διαμερίσματα και 5,5% στα παλαιά. Πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Μύκονο Τίνο και Άνδρο προς τη Ραφίνα προσέκλουσε σε προβλήτα στη Ραφίνα, η οποία κόπηκε στα δύο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άγνωστοι διέριξαν και προκάλεσαν ζημιές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερών. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.380 μονάδες. Παλαιστίνιοι καταγγέλουν συστηματικούς βιασμούς στις Ισραηλινές φυλακές. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε.
1: Σαν ζημιές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερών. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.380 μονάδες. Παλαιστίνιοι καταγγέλουν συστηματικούς βιασμούς στις Ισραηλινές φυλακές. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα.

0: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες.

0: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattro.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: σαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν, έχουν μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Μικ Τζάγκερ πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Αξιός. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Ντόναλντ Ντακ του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees, το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp που γεννήθηκε το 1963 σαν σήμερα.
7: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 93 FM Radio.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
0: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
0: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hugo.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hugo.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Θα βρεθούμε σήμερα.
11: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
10: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
11: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
10: Εντάξει.
11: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
10: Είσαι πολύ γενναίος.
12: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Πάσχιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
13: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νεκρή εντοπίστηκε 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγιάλιας στην Αχαΐα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Προσήχθη ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή. Από κάποιο διερχόμενο πλοίο φέρεται να προήλθε η μυρωδιά που αναστάτωσε το λεκανοπέδιο στις 19 Μαΐου. Σε ανωδική τροχιά κινήθηκαν και το πρώτο τρίμηνο του 26 οι τιμές των διαμερισμάτων. Αύξηση 6% στα νέα διαμερίσματα και 5,5% στα παλαιά. Πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Μύκονο Τίνο και Άνδρο προς τη Ραφίνα προσέκρουσε σε προβλήτα στη Ραφίνα, η οποία κόπηκε στα δύο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άγνωστοι διέριξαν και προκάλεσαν ζημιές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερών. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.380 μονάδες. Παλαιστίνιοι καταγγέλουν συστηματικούς βιασμούς στις Ισραηλινές φυλακές. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα μπουζί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης...
1: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί

0: Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Έπεσα 93.
1: Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της κουτοχώρας οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
3: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
4: Τι λες να δραπετεύσουν?
1: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Μπάριο All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story?
10: Η μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
12: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
14: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
13: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
13: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
13: Τηλέφωνο 26820-51100.
14: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
15: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε σήμερα. Χθες δεν ήμασταν. Λόγω προβλήματος που υπήρχε με το διαδίκτυο και τις νέες γραμμές της Vodafone. Πάμε στις πρώτες καλησπέρες. Κώστας Οικονόμου, Δημήτρης Λόλης, Γιώργος Χαραλαμπίδης, Ρίσα Σλουρί. Σλουρί. Ραδιοπρόβες 93, είμαι ο Γιάννης Βασιλιάς, θα πάω μαζί μέχρι τις 6 με πολλές ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6, ραδιοφωνικά στο 93, ιντερνετικά στο radioprevesa.gr και live streaming στο Γιάννης Βασιλιάς με αγγλικούς χαρακτήρες. Σε όλες τις σελίδες και ομάδες που γίνεται η κοινοποίηση του... Λοιπόν, η Πρέβεζα σκάβεται για ακόμα μια φορά. Η Πρέβεζα έχει γεμίσει σκόνη. Η Πρέβεζα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Έντονες διαμαρτυρίες επαγγελματιών και όχι μόνο, που δεχτήκαμε τα τελευταία 24 ώρα. Η λεωφόρο Ειρήνης στο παλιό το κτέλ, στο ύψος του παλιού κτέλ, έχει κοπεί στη μέση. Παίζει μόνο η άνοδος, η κάθοδος δεν παίζει. Ενημερώστε με αν με ακούτε από την καινή ακτή, αν σήμερα πήγε ο εργολάβος να μαζέψει τους κορμούς των δέντρων και τα υπόλοιπα θερτά υλικά τα οποία είχαν καλύψει την παραλία της καινής ακτής. Θα περάσω βέβαια από εκεί στην συνέχεια, αλλά για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα και στη Χριστούλα Γιώτη Δρόσου. Τον πανέμορφο, εκπληκτικό, μοναδικό Λούρο Πρέβεζα. Δεν ακούγομαι τώρα, μου λένε. Μάλιστα.

Τώρα με ακούτε? Για δώστε μου τώρα ένα σήμα αν με ακούτε ή όχι, προκειμένου να ξεκινήσουμε. Ραδιοφωνικά σίγουρα με ακούτε.

Με ακούτε τώρα προκειμένου να συνεχίσω, ναι ή όχι? Να ξέρω. Τώρα ακούγουμε, ωραία. Λοιπόν, να τα πάμε πάλι από την αρχή. Χθες δεν ήμασταν εδώ λόγω προβλημάτων από την πάροχο εταιρεία ίντερνετ της Vodafone. Λοιπόν, είπα ότι η Πρέβεζα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Σκόνη καλύπτει όλο το φάσμα, όλο το μήκος της πόλης. Έντονες διαμαρτυρίες των επαγγελματιών αλλά και όλων των πολιτών. Ξεκίνησαν ξανά τα έργα αλλαγής δικτύου ίδρυυσης εσωτερικά της πόλης. Με τη λεωφόρο Ειρήνης έχει κοπήσει τα δύο. Η κάθοδος προς τον φόρο υπάρχει κανονικά. Η άνοδος μάλλον προς τον φόρο υπάρχει κανονικά. Η κάθοδος δεν παίζει. Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν κάποιος από εσάς είναι στην Κιανή Ακτή, αν πήγε σήμερα ο εργολάβος και μάζεψε τους κορμούς των δέντρων που ήταν πεσμένοι μέσα στην Κιανή Ακτή, στη θάλασσα, αλλά και τα υπόλοιπα φερτά υλικά. Και να στείλω τις πρώτες καλησπέρες Κωνσταντίνο Οικονόμου, Δημήτρη Λόλη, Γιώργο Χαραλαμπίδη, Ρίσα Σλουρή, Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου, Μαρία Δήμα, Νίκη Ντόλια, Σούλα Μπαχ, Γιώργο Δρόσο, καλησπέρα και στον Δημήτρη Λόλη, τον Κώστα Ισπόγλου και τον Σπύρο Μίτσο.

Πάμε να ξεκινήσουμε αθλητικά σήμερα. Η Πρέβεζα ξανά στο παγκόσμιο προσκήνιο με την Χαρά σου Κουβέλου, η οποία προκρίθηκε για ακόμη μια φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Pool and Aerial της Τσεχίας. Το κορίτσι λοιπόν με καταγωγή από τη Νέα Κερασούντα Πρέβεζας κατέκτησε την πρώτη θέση στο Pool Sport και την δεύτερη στο Artistic Pool της στην Ουγγαρία, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τσεχίας, το οποίο θα διεξαχθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Πριν από μερικούς μήνες είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είχε γίνει στην Αργεντινή. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Χαρά. Με τους συγχωριανούς της φυσικά από τη Νέα Κερασούντα να κάνουν λόγο και δικαίως θα έλεγα για ένα χωριό παγκόσμιων πρωταθλητών και πρωταθλητών γενικότερα σε πάρα πολλά διαφορετικά αθλήματα. Παιδιά τα οποία κατάγονται από τη Νέα Κερασούντα πλέον ζουν στην πρωτεύουσα με σκληρή προπόνηση, καθημερινή προπόνηση. Διαπρέπουν στα αγωνίσματά τους και φυσικά οι συγχωριανοί τους το χαίρονται και με το παραπάνω. Και καλά κάνουν. Το λέει και ο Γιώργος ο Χαραλαμπίδης. Καλησπέρα από το χωριό των πρωταθλητών, τη Νέα Κερασούντα Πρέβεζας. Μπράβο λοιπόν στην Χαρά σου Κουβέλου για αυτή την τεράστια επιτυχία. Ξέρετε, για να φτάσει κάποιος αθλητής σε οποιοδήποτε αγώνισμα σε επίπεδο πρωταθλητισμού και όχι μόνο, και να παίρνουν διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα, καταλαβαίνετε λοιπόν τι θυσίες απαιτούνται για να φτάσουν σε αυτά τα πολύ πολύ υψηλά επίπεδα. Θυσίες όπως για παράδειγμα να σε χάσει η οικογένειά σου, να σε χάσουν οι φίλοι σου, να ξεχάσεις το πώς ήσουν πριν και να βλέπεις μόνο το πώς είσαι από εδώ και πέρα, να αφιερώνεις ώρες ατελείωτες στον σκοπό που έχεις θέσει. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό το να σου μιλάει ένα κορίτσι, γιατί εγώ μίλησα με την Χαρά τηλεφωνικά σήμερα, πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Ένα εξαιρετικό κορίτσι το οποίο στα 31 της χρόνια διαπρέπει στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα, στο αγώνισμά της, στο άθλημά της, συγκεντρώνοντας διακρίσεις είτε σε πανελλήνια πρωταθλήματα, είτε πανευρωπαϊκά ή ακόμα και παγκόσμια. Πολλά συγχαρητήρια και στην οικογένειά της, η οποία είναι δίπλα της σε κάθε της βήμα. Και άμα το καλό ψάξουμε, ο νομός Πρέβεζας σε επίπεδο αθλητισμού είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχει βγάλει Ολυμπιονίκες, έχει βγάλει παγκόσμιους πρωταθλητές, πρωταθλητές Ευρώπης, Βαλκανιονίκες, με τελευταία μεγάλη διάκριση για τη Χαρά Γέρου, σήκωσε το χρυσό μέσα στην Τουρκία. Παγκόσμια πρωταθλήματα, μιλάμε για την νεότερη γενιά. Στον Αντρέα Τομίτα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Πρέβεζα. Και μετά θα απολαύει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Βόλο 20-21 Ιουνίου, μετά στο Πανελλήνιο και έχει ο Θεός. Μην ξεχνάμε όμως την πολύ πολύ μεγάλη Αθανασία Τσουμελέκα, Ολυμπιονίκη, την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αθηνά Παπαγιάννη. Μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι μια χρονιά του αθλητισμού για την Πρέβεζα, γιατί τόσο ο ΠΑΣ Πρέβεζα σε επίπεδο ποδοσφαιρικών σωματείων, όσο και η Νικόπολη σε επίπεδο μπασκετικών σωματείων, κατόρθωσαν και πήρανε την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. ΠΑΣ Πρέβεζα στο ποδόσφαιρο, η Νικόπολη στο μπάσκετ. Έχουμε και το καναλάκι τρίτη εθνική κατηγορία. Οπότε μιλάμε για ένα για μια χρονιά εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ματζαμόρτο. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Κλοντζάρη. Καλησπέρα στον Γρηγόρη τον Τάση. Λοιπόν, από ό,τι ενημερώθηκα, τέλη Αυγούστου θα έρθει και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα
πετάνκ εδώ στην Πρέβεζα. Πριν από λίγες ημέρες, τώρα τελείωσε την Κυριακή, είχαμε το διεθνές τουρνουά πετάνκ, το πέμπτο κατά σειρά. Το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ συγκέντρωσε τον περισσότερο κόσμο από οποιαδήποτε προηγούμενη φορά. Αθλητές από πολλές περιοχές του κόσμου ήρθαν εδώ στην Πρέβεζα για τουλάχιστον 5 μέρες. Έμειναν, έφαγαν, διασκέδασαν, έπαιξαν και έδωσαν το ραντεβού φυσικά για το

0: το τελευταίο διάστημα να έρχονται χρήματα για να γίνονται έργα στις σχολικές μονάδες, οι οποίες πονούσαν πραγματικά. Καλό θα ήταν όμως η Δημοτική Αρχή, αλλά και η τεράστια συμβολή της περιφέρειας φυσικά, να βοηθήσουμε λιγάκι και τον αθλητισμό μας. Να βοηθήσουμε και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Μην αφήνουμε τον αθλητισμό. Εκεί λοιπόν πρέπει να σπρώξουμε με την καλή έννοια τους νέους ανθρώπους, τα παιδιά μας, από μικρή ηλικία, σε οποιονδήποτε αγωνιστικό χώρο. Είτε λέγεται πετάνκ, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ρυθμική.
1: Radio Πρέβεζα.
0: Είτε ακόμη και
1: 3.
0: Ξηφασκία. Είτε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Καλησπέρα και στον Βασίλη τον Ντάκα, τον Γιώργο τον Κοτένογλου. Σήμερα είχαμε ένα έτσι δελτίο τύπου από την Ανάπτυξη Τώρα με τίτλο «Η Πρέβεζα δεν μπορεί να πορεύεται με ευχές ούτε με μεγαλοστομίες». Το υπογράφει φυσικά ο επικεφαλής ο Γιώργος Σονίτσας. Μπήκαμε, λέει, ήδη στο καλοκαίρι. Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Οι επισκέπτες καταφθάνουν καθημερινά στην περιοχή μας και οι δημότες δικαιολογημένα περίμεναν και ακόμη περιμένουν από το Δήμο να έχει προετοιμάσει την πόλη για τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Δυστυχώς, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Πρέβεζα και συνολικά ο Δήμος μας δεν ανταποκρίνεται ούτε στις δυνατότητές του, ούτε στις προσδοκίες των πολιτών. Μιλάει για μια πόλη βρώμικη σε πολλές δημοτικές κοινότητες, εκπέμποντας εικόνες εγκατάλειψης. Πάντα σύμφωνα με τον δελτίο τύπου της Ανάπτυξης Τώρα, λέει, σε πολλές γειτονιές, κοινόχρηστους χώρους και σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, η εικόνα της καθαριότητας δεν τιμά έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ηπείρου. Κάθε γεμάτη, απορρίμματα εκτός κάδων, ογκώδη αντικείμενα για πάρα πολλές μέρες, διάσπαρτες παράνομες χωματερές και μια γενική εικόνα εγκατάλειψης δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες. Όσον αφορά τώρα τα σκουπίδια εκτός κάδων, λοιπόν, είδαμε πρόσφατα δημοσίευσα φωτογραφίες με ανθρώπους εδώ από την Πρέβεζα να πετούν τα σκουπιδάκια τους εκτός κάδων. Είδαμε επίσης παράνομες χωματερές, τις οποίες τις δημιουργούμε εμείς. Δεν τις δημιουργεί ο Δήμος, δεν πάει ο Δήμος να δημιουργήσει παράνομες χωματερές. Ο Δήμος φωνάζει. Ο Δήμος βάζει κάποιες πινακίδες λέγοντας, αναγράφοντας μάλλον, ότι απαγορεύεται η ρήψη αντικειμένων κτλ. Αλλά ο Δήμος, το λάθος που κάνει είναι ότι δεν ρίχνει ένα πρόστιμο να τσούξει ο παυτούλης του παράνομου που πάει και πετάει τα μπάζα κυρίως τη νύχτα για να μην τον βλέπει κανείς. Χαϊδεύει αυτά και ο Δήμος. Τώρα τι να πω. Λοιπόν, συνεχίζει το δελτίο τύπου. Ιδιαίτερα προβληματική παραμένει η κατάσταση στην Κιανή Ακτή. Τα έχουμε πει κι εμείς. Εξακολουθεί να μην έχει την εικόνα που αρμόζει στην ευαρχίδα του παραλιακού μετώπου της Πρέβεζας. Το σημαντικότερο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ένας χώρος που θα έπρεπε να αποτελεί στολίδι για την Πρέβεζα, εξακολουθεί να παρουσιάζει εικόνα που δεν συνάδει με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της περιοχής. Χθες βρέθηκα εκεί, στην Κιανή Ακτή, η οποία Κιανή Ακτή για ακόμη μια χρονιά πήρε την βραβεύτηκε με τη γαλάζια σημαία. Okay. Λοιπόν, ο μήνας σήμερα έχει 9 και μέχρι και σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί η ειδική ράμπα, η ξύλινη ειδική ράμπα πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με ειδικά προβλήματα, αλλά ούτε και το αμαξίδιο το οποίο χρησιμοποιούν αυτά τα άτομα προκειμένου να μπουν στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο. Δέχτηκα λοιπόν τηλεφωνήματα χθες και μάλιστα ένας συμπολίτης μας με ρώτησε, πότε λοιπόν ο Δήμος Πρέβεζας θα μας δώσει την άδεια εμάς να κάνουμε μπάνιο, και μ' άφησε άφωνο. Δεν ήξερα αν όντως ισχύει, γι' αυτό λοιπόν και χθες πήγα στην Κιανή Ακτή και έδειξα τις εικόνες. Εύχομαι να μην γίνει σαν πρόπερση, έτσι, που δεν πήγε καμία ράμπα, δεν πήγε κανένα μαξίδιο, ο Δήμος δεν έκανε τίποτα. Γιατί είχε... Τα άφησε στην θάλασσα μέσα, σκούριασαν από τις καιρικές συνθήκες και τα πετάξαμε. Και πέρυσι αναγκάστηκε και όχι δανείστηκε, πλήρωσε μάλλον, ενοικίασε και μηχανήματα προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν πρόσβαση και να κάνουν μπάνιο. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης δεν υπάρχουν αποδυτήρια για τα άτομα με κινητικά προβλήματα για να αλλάζουν, δεν υπάρχουν τουαλέτες, ήταν κλειστές. Τα είδατε χθες στο βίντεο, σφραγισμένα. Ο μόνος που υπάρχει είναι ο ναυαγοσώστης, από 1η Ιουνίου. Από εκεί και πέρα τίποτα. Ένας χώρος για να αλλάζουν οι πολίτες σε άθλια κατάσταση, μέσα στη βρωμιά, γεμάτος καλώδια μέσα και σωλήνες και τον Spider-Man. Σε κάθε γωνία έβλεπες αράχνες. Λοιπόν, καλησπέρα στον Σταύρο τον Μπόμπορη, τον Βαγγέλη τον Ζήση, την Γογό τη Δράκου, τον Ερωτόκλητο τον Σάλιαρ, τον Μιλτιάδη τον Λουκά, ο Σωτήρης ο Βούλγαρης εδώ με την καλημέρα. Τι γίνεται Γιάννη, καλησπέρα, θα δουλέψουμε εμείς ή θα πρέπει να κάνουμε προσευχές? Λοιπόν, ένα δίκαιο ερώτημα το οποίο μου το έχετε κάνει όλοι οι επαγγελματίες, η καλημέρα. Σύμφωνα με τον ανάδοχο του έργου θα ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη Σεπτεμβρίου με Οκτώβριο. Δυστυχώς υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχή και έτσι λοιπόν υπήρξε όλη αυτή η αναμπουμπούλα. Μάλιστα χθες ένας επαγγελματίας, τον οποίο τον βρήκα στο δρόμο, του λέω τι γίνεται, πώς πάει η κατάσταση. Μου λέει ή θα το πουλήσω, ή θα το κλείσω, ή θα με ψάχνετε. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, δεν μπαίνει κανείς στο μαγαζί μου. Και αν τραβήξει, όπως μας είπες, βέβαια αυτά που σου μετέφερε ο εργολάβος, όλο το καλοκαίρι, εγώ είμαι για φούντο. Πώς θα πληρώσω εφορία, πώς θα πληρώσω προσωπικό, πώς θα πληρώσω το ενοίκιό μου και πώς θα πάω φαγητό στο σπίτι να φάει η οικογένειά μου. Καμία μέρημνα λοιπόν από τον οποιονδήποτε, ούτε από τον Δήμο, να ελέγξει πριν σκαφτεί ο δρόμος αν υπάρχουν όλα τα προαπαιτούμενα, ούτε κανείς. Απλά βάλαμε μια μπολντόζα, έσκαψε το δρόμο, τον κλείσαμε, γεια σας. Και επίσης μαθαίνω χθες ότι πολλά από τα έργα τα αναλαμβάνουν εδώ στο Δήμο της Πρέβεζας οι ίδιοι εργολάβοι. Γι' αυτό λοιπόν και είδατε ένα μεσοδιάστημα που δεν γίνονταν οτιδήποτε στη Λεωφόρο Ειρήνης από τον εργολάβο του έργου. Ο ίδιος ενημερώθηκε ότι έχει και άλλα έργα, λέει, σε άλλες περιοχές, και γι' αυτό, λέει, καθυστέρησε να συνεχίσει το έργο. Εγώ ξέρετε τι λέω, ότι όταν δεν μπορώ να βάλω δύο καρπουζάκια στην ίδια μας χάλη, θα αφήσω το ένα καρπούζι και θα πορευτώ με το ένα. Όχι δηλαδή να πάρω 10 εργολαβίες και όποτε μπορώ να πάω να κάνω τα έργα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές των περιπτώσεων, όχι για τον συγκεκριμένο εργολάβο, για άλλους που παίρνουν καθυστερήσεις και κόντρα καθυστερήσεις και ξανά καθυστερήσεις με τις αιτιολογίες. Έβρεξε, χιόνισε, φύσαγε, φυσούσε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και παίρνω λοιπόν παράταση σε πάρα πολλά έργα και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν γίνεται το παραμικρό. Ένα χρόνο παράταση ακόμα το διοικητήριο της Πρέβεζας, γιατί είπε με τις συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες μεγάλες βροχές στην Πρέβεζα, φέτος ειδικά, δεν μπορούσαμε να ρίξουμε το τσιμέντο. Σωστό. Άρα λοιπόν θα πρέπει εσείς οι εργολάβοι που αναλαμβάνετε να κάνετε το οποιοδήποτε έργο να το κάνετε το καλοκαίρι. Εφόσον το χειμώνα ρισκάρετε, βρέχει δεν βρέχει, χιονίζει δεν χιονίζει, δουλέψτε το καλοκαίρι. Γιατί λοιπόν ανοίγετε, σκάβετε την Πρέβεζα το χειμώνα, τον αφήνετε το δρόμο πολλές φορές το ανοιχτό, θυμηθείτε το φυσικό αέριο. Κι άλλα πολλά. Τα σκάψαμε το χειμώνα και τα κλείσαμε το καλοκαίρι. Και δεν μας ενδιαφέρει αν ο κόσμος πνίγεται από τη σκόνη, αν υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας με προβλήματα αλλεργικά και τρέχουν στους γιατρούς και δεν φτάνουν. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Με αυτούς ντρέπεται και η ντροπή, θα τα πούμε σύντομα κύριοι. Καλησπέρα και στον πρόεδρο του ΠΑΣ Πρέβεζα, τον Γιάννη Τσότα, ο οποίος μαζί με την ομάδα του και το προπονητικό σταφ έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα που θα βρει τον Πας Πρέβεζα στα σαλόνια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ήδη έχει ξεκαθαρίσει κατά 90% το περσινό ρόστερ, δηλαδή ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν φύγει, ποιοι έχουν μείνει και ποιοι έχουν ήδη συμφωνήσει και θα έρθουν εδώ 20 Ιουλίου υπό τις οδηγίες του Κριστόφ Βαζέχα για να ξεκινήσει η προετοιμασία εν ώψη του νέου πρωταθλήματος που θα ξεκινήσει περίπου 10 Σεπτεμβρίου. Και ακόμη δεν είδατε τίποτα. Ακόμη δεν είδατε τίποτα. Εδώ κολλάει. Και συγγνώμη για Νιτσότα, είναι αυτό που σου φώναζαν στα ποδητήρια όλοι οι ποδοσφαιριστές. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Και ξέρετε κάτι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με κάποιο άθλημα, όμως έχουν τόσο μεγάλη αγάπη, την αγάπη αυτό που λέμε της προσφοράς, να δίνουν στο κοινωνικό σύνολο, να προσφέρουν σε κόσμο. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Γιάννης Τσότα. Για όσους το γνωρίζουν, ο άνθρωπος δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Άλλος τον έχωσε με την καλή έννοια. Λοιπόν, μπήκε, είδε και τι είπε. Όταν ο Πας Πρέβεζα δεν υπήρχε πουθενά στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Εγώ λέει αυτή την ομάδα, επειδή έχει ιστορία, του την είπαν βέβαια την ιστορία, θα την πάρω και θα την πάω εκεί που πρέπει να είναι και θα προσπαθήσω και για ακόμη παραπάνω. Μέσα σε 2 χρόνια, 2 πρωταθλήματα. Γάμα εθνική ο Πας Πρέβεζα. Και έπεται συνέχεια. Και επίσης ο Πας Πρέβεζα κάνει 2 πολύ μεγάλες συναυλίες. Θοδωρής Φέρη. Φέρης, 31 Ιουλίου, Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Και Νίκος Οικονομόπουλος, 8 Αυγούστου, επίσης Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. 2 τεράστιες συναυλίες από τον Πας Πρέβεζα, που αναμένεται να γίνει ο τρελός χαμός και ήδη εγώ από τα προχθές έχω ξεκινήσει διαγωνισμούς. Μπορείτε να μπείτε, να διαβάσετε τους κανόνες και το πώς μπορείτε να συμμετέχετε. Σας πληροφορώ ότι μόνο την πρώτη ημέρα υπάρχουν περίπου στα 500 άτομα που θέλουν να κερδίσουν μία από τις 4 προσκλήσεις για το Θοδωρή Φέρη και αυξάνεται ο αριθμός, και περίπου στα 650 άτομα που θέλουν επίσης να πάρουν μία από τις 4 προσκλήσεις για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Καταλαβαίνετε, επειδή αυτός ο διαγωνισμός θα κρατήσει, αυτοί οι διαγωνισμοί, μέχρι 24 Ιουλίου που θα γίνει η κλήρωση, πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα μπουν στην κλήρωση. Καλησπέρα στον Κώστα και τη Μαρίνα Φυσέκη. Καλησπέρα στη Χριστίνα Γιώτη Λόλη. Και να μην λέμε και μόνο για τον Πας Πρέβεζα, να λέμε και για την Νικόπολη, η οποία και η Νικόπολη πήρε προπονητή από ψηλό ράφι, πολύ ψηλό ράφι. Το έχουμε αναφέρει πάλι. Λοιπόν, ο Γιώργος Ζαφυρούδης είναι ο νέος coach της Νικόπολης στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχει προχωρήσει ήδη σε μεγάλο αριθμό ανανεώσεων παικτών από πέρυσι, όπως τον Φώτη Γιωργάκη, τον Δημήτρη Τζερμπατζίδη, τον Γιώργο Τοδούβλη, και ανακοίνωσε και την πρώτη της μεταγραφή, τον Ζαφυρούδη. Βλέπετε λοιπόν ότι πλέον τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ έχουν αλλάξει το ότι πάμε τελευταία στιγμή, μήπως πάρουμε φθηνούς. Όχι. Οι σωστοί προγραμματισμοί γίνονται με την λήξη της προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή ο Πας Πρέβεζα, με το που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα και σήκωσε το κύπελο, ήδη ξεκίνησε τις διεργασίες για τη νέα χρονιά. Ήδη κουβέντιαζε από τότε για τον νέο προπονητή, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που έκλεισε. Κριστόφ Βαζέχα. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου, που διέπρεψε για πάνω από 12 χρόνια στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ένας από τους αρχισκόρε της ιστορίας του ελληνικού πρωταθλήματος, προπονητής στον Πας Πρέβεζα. Και αν. Αρχικά υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε «Α, μωρέ, το Βαζέχα φαίνεται, εντάξει, οκ, okay», και έχει κάνει σαν coach. Περιμένετε και θα δείτε. Καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Πάνο, καλησπέρα στον Νίκο Ρούσο Μπέκερτζή. Αδερφέ, τι γίνεται, πώς πάμε, ακόμα περιμένω βέβαια εγώ. Σας το λέω και στον αέρα τώρα. Λοιπόν, να πάμε. Πού να πάμε τώρα. Λοιπόν, αναφέραμε την, το δελτίο τύπου της ανάπτυξης τώρα. Να πούμε ότι υπήρξε μια ενημέρωση και δημιουργία για την ανακύκλωση λιγμένων φαρμάκων από το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Πρέβεζας. Δηλαδή, τι έκανε το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Πρέβεζας? Εκεί όπου πάμε εμείς, τα φάρμακα τα οποία δεν θέλουμε, μας περισσεύουν. Πάμε λοιπόν εκεί προκειμένου να πάνε στην άνθρωποι μας που δεν μπορούν να τα αγοράσουν και να τα προμηθευτούν. Πολλά όμως φάρμακα έχουν λήξει. Έτσι λοιπόν, υπεύθυνοι του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Πρέβεζας σκέφτηκαν να προχωρήσουν σε μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση των λιγμένων φαρμάκων, μαζί λοιπόν με τους ανθρώπους του Κήφη Πρέβεζας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ορθής διαχείρισής τους για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η φαρμακοποιός δομής λοιπόν ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τους κινδύνους που ενέχει η λανθασμένη απόρριψη των φαρμάκων και παρουσίασε τους σωστούς τρόπους ανακύκλωσης και διαχείρισής τους. Η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξε την ανάγκη υιοθέτησης υπεύθυνων πρακτικών από όλους τους πολίτες, συμβάλλοντας στην πρόληψη περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η δημιουργική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτό της δράσης που σας αναφέραμε, με την κατασκευή ενός πρωτότυπου ψηφιδωτού. Καλά ακούσατε. Από τα λιγμένα φάρμακα, οι άνθρωποι του Κήφη προχώρησαν στη δημιουργία ενός μεγάλου ψηφιδωτού. Μέσα από αυτή την συμβολική διαδικασία, οι συμμετέχοντες έστειλαν ένα χειρό μήνυμα επαναχρησιμοποίησης περιβαλλοντικής συνείδησης και δημιουργικής έκφρασης, αποδεικνύοντας πως ακόμα και τα υλικά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο χρήσης τους μπορούν να αποκτήσουν ένα νέο συμβολικό ρόλο. Το κοινωνικό φαρμακείο ευχαρίστησε θερμά τους ωφελούμενους, το προσωπικό του Κήφη, καθώς και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Φώτη Σέρβα, για τη συμμετοχή, τη στήριξη και την φιλοξενία της δράσης. Πάρα πολύ όμορφη η κίνηση αυτή και η δράση που έγινε στον χώρο του Κήφη, εδώ στο πυροβολικό. Το διασκέδασαν ηλικιωμένοι. Λοιπόν, και άμα δείτε και το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει, όλοι είναι με ένα χαμόγελο. Ή πινελάκια με κόλλα, προκειμένου πάνω σε χοντρά χαρτόνια να κολλήσουν τα λιγμένα φάρμακα και να δημιουργήσουν διάφορες όμορφες εικόνες. Με αποκορύφωμα αυτό το ψηφιδωτό, το οποίο υπάρχει εικόνα. Και πραγματικά κάποιος θα πει ότι αποκλείεται να υποφάρμακα. Και όμως, αν κάποιος το προσέξει από κοντά, θα δει τι αριστούργημα δημιούργησαν αυτοί που συμμετέχουν, οι ηλικιωμένοι, λοιπόν, στο Κήφη της Πρέβεζας. Να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Δήμητρα Σοροντήλα Τσούτσι, τον Γιώργο τον Πεταλά, τα Θαλασσόξυλα Πρέβεζας, τον Μάριο τον Κίνη, ο οποίος Μάριος Κίνη έφυγε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, ολοκλήρωσε την πολύ πολύ σπουδαία θητεία του και έδωσε τα χέρια με την ομάδα του Ερμή Καναλίου. Επειδή άκουσα τις τελευταίες ημέρες ότι ο ΠΑΣ Πρέβεζα έδιωξε, λέει, τους περισσότερους περσινούς αθλητές και κάποιοι γράφατε και σχόλια κτλ. Να σας ενημερώσω επίσημα ότι ο ΠΑΣ Πρέβεζα σε όλους τους περσινούς παίκτες έκανε πρόταση, έκανε κουβέντα, έτσι. Όσοι λοιπόν ανακοινώθηκαν ότι δεν συνεχίζει περιβαλλοντικής συνείδησης και δημιουργικής έκφρασης, αποδεικνύοντας πως ακόμα και τα υλικά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο χρήσης τους μπορούν να αποκτήσουν ένα νέο συμβολικό ρόλο. Το κοινωνικό φαρμακείο ευχαρίστησε θερμά τους ωφελούμενους, το προσωπικό του Κήφη, καθώς και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Φώτη Σέρβα, για τη συμμετοχή, τη στήριξη και την φιλοξενία της δράσης. Πάρα πολύ όμορφη η κίνηση αυτή και η δράση που έγινε στον χώρο του Κήφη, εδώ στο πυροβολικό. Το διασκέδασαν ηλικιωμένοι. Λοιπόν, και άμα δείτε και το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει, όλοι είναι με ένα χαμόγελο. Ή πινελάκια με κόλλα, προκειμένου πάνω σε χοντρά χαρτόνια να κολλήσουν τα λιγμένα φάρμακα και να δημιουργήσουν διάφορες όμορφες εικόνες. Με αποκορύφωμα αυτό το ψηφιδωτό, το οποίο υπάρχει εικόνα. Και πραγματικά κάποιος θα πει ότι αποκλείεται να υποφάρμακα. Και όμως, αν κάποιος το προσέξει από κοντά, θα δει τι αριστούργημα δημιούργησαν αυτοί που συμμετέχουν, οι ηλικιωμένοι, λοιπόν, στο Κήφη της Πρέβεζας. Να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Δήμητρα Σοροντήλα Τσούτσι, τον Γιώργο τον Πεταλά, τα θαλασσόξυλα Πρέβεζα στον Μάριο τον Κίνη, ο οποίος Μάριος Κίνη έφυγε από τον Πας Πρέβεζα, ολοκλήρωσε την πολύ πολύ σπουδαία θητεία του και έδωσε τα χέρια με την ομάδα του Ερμή Καναλίου. Επειδή άκουσα τις τελευταίες ημέρες ότι ο Πας Πρέβεζα έδιωξε, λέει, τους περισσότερους

με κόλλα, προκειμένου πάνω σε χοντρά χαρτόνια να κολλήσουν τα λεγμένα φάρμακα και να δημιουργήσουν διάφορες όμορφες εικόνες. Με αποκορύφωμα αυτό το ψηφιδωτό, το οποίο υπάρχει εικόνα. Και πραγματικά κάποιος θα πει ότι αποκλείεται να υποφάρμακα. Και όμως, αν κάποιος το προσέξει από κοντά, θα δει τι αριστούργημα δημιούργησαν αυτοί που συμμετέχουν, οι ηλικιωμένοι, λοιπόν, στο κήφι της Πρέβεζας. Να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Δήμητρα Σοροντήλα Τσούτσι, τον Γιώργο τον Πεταλά, τα Θαλασσόξυλα Πρέβεζας, τον Μάριο τον Γκίνη, ο οποίος Μάριος Γκίνη έφυγε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, ολοκλήρωσε την πολύ πολύ σπουδαία θητεία του και έδωσε τα χέρια με την ομάδα του Ερμή Καναλίου. Επειδή άκουσα τις τελευταίες ημέρες ότι ο ΠΑΣ Πρέβεζα έδιωξε, λέει, τους περισσότερους περσινούς αθλητές και κάποιοι γράφατε και σχόλια κτλ. Κτλ. Να σας ενημερώσω επίσημα ότι ο ΠΑΣ Πρέβεζα σε όλους τους περσινούς παίκτες έκανε πρόταση, έκανε κουβέντα, έτσι. Όσοι λοιπόν ανακοινώθηκαν ότι δεν συνεχίζουν στην τρίτη εθνική με τον ΠΑΣ Πρέβεζα είναι αθλητές οι οποίοι είτε λόγω εργασίας, είτε οικογενειακών υποχρεώσεων, είτε δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το διαφορετικό φετινό πρόγραμμα προετοιμασίας του ΠΑΣ Πρέβεζα, από μόνοι τους είπαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν με τα χρώματα του ΠΑΣ Πρέβεζα. Αυτό από τη μία τιμά τους αθλητές, γιατί αναγνώρισαν πλέον ότι η τρίτη εθνική κατηγορία δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τη πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος, ότι αυξάνονται οι απαιτήσεις, έτσι, και πλέον μπαίνουμε σε ένα ημιεπαγγελματικό κομμάτι στο οποίο πρέπει να συμμετέχουν αθλητές που να μπορούν να συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Έτσι, λοιπόν, εγώ θα ήθελα πραγματικά, με αφορμή που βλέπω τον Μάριο τον Κίνη να είναι εδώ στην παρέα μας, να του ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα. Ο Μάριος ο Κίνη υπήρξε μία από τις πολύ πολύ μεγάλες σημαίες του ΠΑΣ Πρέβεζα τα τελευταία χρόνια, ένας άνθρωπος με πολύ πολύ μεγάλο ήθος, ένας αθλητής κόσμημα για τα γήπεδα της Πρέβεζας και όχι μόνο, θα έλεγα εγώ, και ένα πραγματικό ένας πραγματικός αθλητής, προς μίμηση δηλαδή, να τον μιμηθούν τα νέα τα παιδιά. Αυτός είναι ο Μάριος Ογκίνη. Ο ΠΑΣ Πρέβεζα έχει τη χαρά φέτος να έχει αρκετούς τέτοιους ποδοσφαιριστές στις τάξεις του, κάτι που σημαίνει ότι πλέον η ομάδα της Πρέβεζας, η αγαπημένη μας ομάδα, η ομάδα της καρδιάς μας, μπαίνει σε άλλη τροχιά. Μπαίνει σε τροχιά όπου θέλει να πρωταγωνιστεί δικαιωματικά σε μεγάλες κατηγορίες, από την τρίτη εθνική και όσο μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, θέλει έναν υγιή φίλαθλο να είναι δίπλα στην ομάδα, θέλει να έχει την νεολαία στην ομάδα και θέλει να έχει και γενικά την οικογένεια στην ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν ένα δεύτερο στοιχείο για τον ΠΑΣ Πρέβεζα είναι ότι κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια διαρκείας νέας χρονιάς και παρόλο που το κόστος εισόδου σε κάθε αγώνα από την ΕΠΟ είναι 10 ευρώ και οι αγωνιστικές φέτος είναι 11, συν τους αγώνες του κυπέλου, αν τα κάνετε σούμα, ξεπερνάει το ποσό των 100 ευρώ. Όμως, ο ΠΑΣ Πρέβεζα, συμμεριζόμενος στην κατάσταση την οικονομική αρκετών συμπολιτών μας, έβαλε το κόστος των εισιτηρίων διαρκείας για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια, είτε πρωταθλήματος είτε κυπέλου, στο κόστος των 100 ευρώ μόνο. Ακόμη και γι' αυτό όμως, ορισμένοι οι οποίοι δεν ξέρουν καν πού πέφτει το γήπεδο της Πρέβεζας, έβγαλαν τη χολή τους. Κρατήστε λοιπόν εσείς τη χολή σας, κανονικά, εκεί που την έχετε, και όλη η υπόλοιπη Πρέβεζα να γεμίζει κάθε Κυριακή το γήπεδο. Γιατί ο ΠΑΣ Πρέβεζα πραγματικά έχει τον κόσμο ανάγκη να βρίσκεται στις κερκίδες, να χειροκροτεί, να φωνάζει κόσμια και να εμψυχώνει όλους τους ποδοσφαιριστές. Ένα άλλο που έκανε ο ΠΑΣ Πρέβεζα και θα το δείτε καθημερινά είναι ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται πλέον στο ρόστερ του ΠΑΣ Πρέβεζα ποδοσφαιριστές που είχαν περάσει κατά το παρελθόν. Πολλοί εκ των οποίων είναι παιδιά από την Πρέβεζα ή την ευρύτερη περιοχή. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΣ Πρέβεζα επιστρέφει όλα αυτά τα παιδιά στις τάξεις του εν ώψη της νέας χρονιάς και μαζί με άλλους ποδοσφαιριστές θα κάνει ένα σύνολο περίπου 25-26 ποδοσφαιριστών που την ευθύνη τους θα την έχει.

ο Κριστόφ Βαζέχα και όλο το υπόλοιπο επιτελείο. Καλησπέρα στην Ευηλίρου, τον Κώστα Ντόστα με την, με την καλημέρα, φίλε, τι γίνεται, τα είπαμε Κώστα, τα είπαμε πριν. Σάββατο λέει τρόμο ο Νίκος ο Ρούσος. Ωραία, περιμένω να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, να καλησπίσουμε τη Ζωή Μύτικα, τον Κώστα τον Λάζαρη και τον Χάρη Μπόχτη, ο οποίος μετά από κάθε αγώνα ή πριν από κάθε αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, είτε πρόκειται για μπάσκετ, είτε κυρίως για μπάσκετ, γιατί είναι μπασκετικός ο Μπάμπης, λοιπόν, δίνει τα ρέσα του. Δίνει τα ρέσα.

0: Ωραία, ευχαριστώ. Νέο είχαμε σήμερα στην περιοχή του Δριοφύτου, εκεί στον Δήμο Ζερού. Τοποθετήθηκαν οι οικίσκοι, και οι οποίοι δόθηκαν ως προσωρινή στέγαση στους πυρόπληκτους που είχαν καταστραφεί τα σπίτια τους από τη φωτιά, είτε είναι ως ακατάλληλα για να μείνει κάποιος. Έτσι λοιπόν σήμερα έφτασαν οι πρώτοι τρεις οικίσκοι προσωρινής φιλοξενίας.
1: Και αυτό.
0: Βέβαια εκεί περιμένουν και τα χρήματα να τους δοθούν από τα Υπουργεία, προκειμένου ο Δήμος να κάνει τα έργα. Παρόλο που έχουν υποσχεθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ, μέχρι στιγμής ξέρω ότι δεν έχει φτάσει τίποτα. Καλησπέρα και στον Περικλή Αθανασόπουλο.

από το Δρυόφυτο πάμε στο Θεσπρωτικό, γιατί την Παρασκευή έχουμε μια μοναδική εκδήλωση μνήμης και τιμής πάνω απ' όλα. Στον αδικοχαμένο αστυνομικό που έχασε την ζωή του από την 17 Νοέμβρη, τον Χρήστο Μάτι, όπου το όνομά του θα πάρει ένας δρόμος στο Θεσπρωτικό μετά από μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσπρωτικού. Έτσι λοιπόν στις 12 Ιουνίου την Παρασκευή στις 8 το βράδυ, με τη συμμετοχή πολιτικών, αυτοδιοικητικών, φορέων και πολιτών, θα γίνει η ονοδομασία ενός δρόμου που θα απλάβει το όνομα του Χρήστου Μάτι. Αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης και ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό σε αυτή την πρωτοβουλία. Καλησπέρα και στον Κώστα Λίτο, καλησπέρα στην Ιωάννα Τάντακα, καλησπέρα και στην Αλεξάνδρ Ντέντι. Λοιπόν, χθες κάναμε ένα ρεπορτάζ, μετά βέβαια από πολλά μηνύματα που δεχτήκαμε από επαγγελματίες αλλοίς, οι οποίοι δένουν τα αλλιευτικά τους σκάφη στο αλλιευτικό καταφύγιο της Λιγιάς εδώ στην Πρέβεζα. Μας έστειλε ένα φωτογραφικό υλικό πραγματικά που μ' άφησε με το στόμα ανοιχτό. Δεν περίμενα ποτέ ένα τέτοιο στολίδι να είναι έρμεο στην εγκατάλειψη από όλους όσον αφορά τον φωτισμό, όσον αφορά την καθαριότητα, όσον αφορά την φύλαξη, την ασφάλεια, όσον αφορά τα πάντα. Οι φωτογραφίες φυσικά δείχνουν ότι υπάρχει έντονο το πρόβλημα του φωτισμού. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλληλείς μου περιέγραψαν ότι προκειμένου να πάνε τα ξημερώματα, να πάνε τα σκάφη τους για να πάνε για το μεροκάματο, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν φακούς, χειρός ή πολλές των περιπτώσεων να ανοίγουν τα φώτα από το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να κάνουν τις δουλειές τους για να ξεκινήσουν για το μεροκάματο. Μετά λοιπόν την ανάρτηση του χθεσινού ρεπορτάζ για το αλλιευτικό καταφύγιο Λιγιάς, σήμερα έμαθα ότι πήγε στο σημείο ο αντιδήμαρχος Πρέβεζας ο Κώστος Ματέρης, έλεγξε τις κολόνες ηλεκτροφωτισμού, διαπίστωσε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις κολόνες ηλεκτροφωτισμού, κάποιο μπλοκάρισμα εκεί στις γραμμές. Λοιπόν, προσπάθησαν να διορθώσουν, διόρθωσαν τη μία γραμμή από ό,τι μου είπαν, είναι άλλες δύο ή τρεις, αν δεν κάνω λάθος, αν κατάλαβα καλά. Θα ξεκινήσουν και το καθαρισμό της προβλήτας και όλα τα υπόλοιπα, προκειμένου τόσο οι επαγγελματίες αλλοίς, όσο και ο τουρίστας που θα πάει να δέσει το μικρό ή λίγο μεγαλύτερο σκάφος εκεί, στο αλλιευτικό καταφύγιο της Λιγιάς, να νιώθει πάνω απ' όλα ασφάλεια. Καλησπέρα και στο Μιχάλη τον Παπά, από Αγνάτη μεριά, δεν είναι ωραία. Ίσως ένα από τα καλύτερα μπαλκόνια παραθαλάσσια. Δηλαδή εκεί πηγαίνεις το πρωί, πίνεις το καφεδάκι σου, προσέχετε τώρα, πίνεις το καφεδάκι σου, κατεβαίνεις κάτω, κάνεις το μπανάκι. Ανεβαίνεις πάνω, τρως το μεσημεριανό σου με την οικογένειά σου. Μοναδικές γεύσεις, να σου κάνουμε και διαφήμιση ρε φίλε. Ξανακατεβαίνεις πάλι κάτω, να κάνεις μια βόλτα αν περπατήσεις, να χωνέψεις, να το πούμε έτσι. Ξαναανεβαίνεις πάνω, πίνεις δεύτερο καφεδάκι, απόγευμα τώρα. Κάνεις μια βολτίτσα στα όμορφα σοκάκια εκεί στο Μύτικα και μετά ξαναπάς και τρως και βραδινό. Δηλαδή μιλάμε ένα μπαλκόνι all day, full day. Έτσι Μιχάλη μου. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Ρίτα Τιγέρου. Πήγαμε και από την Λιγιά. Λοιπόν, θυμάστε την Παρασκευή είχαμε τηλεφωνικά τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα τον Μπάρκο, ο οποίος ήταν καθοδόν για Αθήνα. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι κάτι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο Συνέδριο της Κεντρικής Επιτροπής αποφασίσαν λοιπόν κατά πλειοψηφία, μετά από πρόταση του Προέδρου του κ. Φάμελου, να πορευθούν όλοι με την Ελλάς, τον Ελλάς, δεν ξέρω πώς είναι, θηλυκό ασθενικό ουδέτερο, το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν τώρα ανακατεύεται η τράπουλα κατά πολύ
Γιατί μετά τη Νέα Αριστερά, η οποία πλέον σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχει καν στο χάρτη το πολιτικό, και ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να μην υπάρχει και να πάνε όλοι μαζί ξανά να δημιουργήσουν αυτό που λέμε το νέο ΣΥΡΙΖΑ, που από συνασπισμός επιαλαμβάνω έγινε ΣΥΡΙΖΑ και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει πάρα πολλές ονομασίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρει την κατεύθυνσή του. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να ξαναείνε πάλι καπετάνιος. Σε ένα καράβι το οποίο δοκιμάστηκε, ανέλαβε τα ενία της κυβέρνησης, του κράτους, και από εκεί και πέρα το χάος. Τώρα θέλει ξανά τα ίδια και τα ίδια. Οκ, δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει. Αν λοιπόν τώρα ο Κώστας ο Μπάρκας κατέβει ως υποψήφιος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνετε, επειδή ο Κώστας ο Μπάρκας έχει προσωπικούς ψήφους μαζί και με τη δυναμική που έχει λάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιθυμεί να πάρει την δεύτερη έδρα μετά τη Νέα Δημοκρατία εδώ στον ομό. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να αλλάξουν αυτή την κατάσταση και την πορεία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά τις προηγούμενες ημέρες ήρθε μία κυρία υπεύθυνη για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων να ενημερώσει ορισμένους ότι ξέρεις εσύ θα είσαι 50-50, συγγνώμη, εσύ θα το δούμε, εσύ όχι, εσύ τόνα, εσύ τ' άλλο. Και όταν τη ρώτησαν την συγκεκριμένη κυρία, εσείς ήρθατε να μας ανακοινώσετε τα ψηφοδέλτια? Όχι. Εγώ λέει ήρθα προσωπικά να σας δω. Δεν υπάρχει προσωπικά. Προσωπικά εδώ δεν υπάρχει. Μπορείς να τους πάρεις ένα τηλέφωνο. Εδώ ερχόμαστε, όποιοι έχετε θέσεις, να φέρουμε τη γραμμή του κόμματος. Το προσωπικό, τι θέλω εγώ, αυτό το κρατάω για τον εαυτό μου, για το σπίτι μου. Εδώ περνάει η γραμμή του κόμματος. Ακόμη το ΠΑΣΟΚ δεν έχει νομαρχιακές. Έχουν κλείσει, έχουν βάλει λουκέτο. Παρ' όλα αυτά επιθυμούν τη δεύτερη έδρα. Πώς θα την πάρετε τη δεύτερη έδρα? Καλησπερίζουμε τον Βαγγέλη τον Ζήση, την Νίκη την Τόλια, Βιργινία Γαρτζούνη, την τοπική κοινότητα Βρυσούλας και τη Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου. 93. Και από την άλλη, για να πάμε και λίγο στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν πρόκειται να την αφήσουμε, το τελευταίο 1-1,5 μήνα ακούμε πάρα πολύ έντονα ονόματα ανθρώπων εδώ από την Πρέβεζα, τα οποία είτε πρόκειται, μάλλον ή επιθυμούν από μόνοι τους να λάβουν μέρος στο ψηφοδέλτιο ως υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας, ή κάποιοι ας πούμε τους κυκλοφορούν στην πιάτσα. Ένα όνομα το οποίο παίζει πολύ δυνατά και ειδικά τα τελευταία 2-24 ώρα, το άκουσα δηλαδή σε πολλές πλευρές μεριές της Πρέβεζας, είναι το όνομα του νυν δημάρχου του Νίκου του Γεωργάκου, το οποίο ακούγονταν βέβαια και παλιότερα, αλλά τις τελευταίες 2 ημέρες ακούγεται όλο ένα και πιο έντονα. Και αυτό λέει, λένε κάποιοι, ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, βλέποντας τη ραγδαία αύξηση του ποσοστού του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά δημοσκοπικά, θέλοντας λέει να δυναμώσει το ψηφοδέλτιο, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, αλλά όλα τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, για να πάρει αυτοδυναμία από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση Νέα Δημοκρατία, θέλει λοιπόν να βάλει στα ψηφοδέλτιά της ανά την επικράτεια ονόματα δυνατά. Τώρα κάποιος θα μου πει, γιατί ακούγεται το όνομα του νυν δημάρχου και δεν ακούγεται το όνομα του Γιάννη του Βασιλιάδη, παράδειγμα? Αυτό δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας δώσω κάποια απάντηση. Αλλά το ότι ακούγεται πάρα πολύ έντονα, ακούγεται όντως πάρα πολύ έντονα. Και το άκουσα και από ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ σήμερα το μεσημέρι, και από ανθρώπους που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε προς το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, και μάλιστα μου το λέγανε κατά κάποιο τρόπο με φόβο, ότι
Okay, εμείς κάναμε την κίνηση με τον Αλέξη, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν αστείευεται. Εγώ σας έχω πει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας εκπληκτικός πολιτικός ντριμπλαδόρος, δηλαδή μπορεί να παίζει μπάλα μόνος του, όπως και παίζει όλα αυτά τα χρόνια. Και θα είναι η Νέα Δημοκρατία ξανά κυβέρνηση. Είτε αρέσει κάποιος, είτε δεν αρέσει, η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξανά κυβέρνηση. Έτσι έχει ιστορία. Καλησπέρα και στο Γιάννη Ματζαμόρτο, τον Κωνσταντίνο, τον Ρομπόκη. Με αυτά και με αυτό όμως φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο εδώ στο στούντιο θα έχουμε καλεσμένο, την Πέμπτη θα έχουμε καλεσμένους, την Παρασκευή το ίδιο και ούτω καθεξής. Έτσι να φέρουμε και λίγο κόσμο, μην τα λέμε μόνοι μας και κουράζουμε. Αν και ξέρω ότι μας αγαπάτε, γι' αυτό και καθημερινά είσαστε εδώ δίπλα μας. Λοιπόν, να αναζητήσετε στο προσωπικό μου προφίλ και σε όλες τις σελίδες τους διαγωνισμούς για Θοδωρή Φέρη και Νίκο Οικονομόπουλο. 4 προσκλήσεις προσωπικές για 4 τυχερούς. 4 για το Φέρη, 4 για Οικονομόπουλο. Καλησπέρα και στον Δημήτριο Τριάντη. Από εμένα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε η ενημέρωση συνεχίζεται on prevezanews.gr, sportspress.gr και ούτω καθεξής. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να περνάτε καλά με υγεία.

0: Καφέτα Μπρούνο. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.

0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
5: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: Liebherr Midea Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Ήρθε το νέο Chery Tico 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.

0: Ritigo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
1: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
0: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Το πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93. Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι.
11: Quattro Architecture and Design. Γνωρίστε το.
12: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
13: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
12: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
13: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
12: Το μέλλον στο σπίτι σας.
14: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
15: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
14: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
15: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί. Στο βασίλειο της κουτοχώρας, οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
2: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
3: Τι λες να δραπετεύσουν?
0: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
4: Σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Τι
12: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
13: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
12: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
13: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
12: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
13: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
12: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jesse Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στο να ξεχάσει το Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τράπεζα 93.
1: Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Mick Jagger πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Donald Duck του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees, το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820 51 100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
11: να ξεχωρίζει?
10: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

0: 93FM Radio.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της κουτοχώρας, οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
2: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
3: Τι λες να δραπετεύσουν?
0: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOW.

0: Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα το μέτωπο του Λιβάνου απειλεί να αναζωπυρώσει την περιφερειακή σύγκρουση. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγείου. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον 65χρονο ιταλικής καταγωγής σύντροφο της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους. Τα θύματα φέρουν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος φέρει αμοιχές στα χέρια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και μια μπλούζα που εξετάζεται για κοιλίδες αίματος. Περισσότερα στο enikos.gr. Διαδηλώσεις με επεισόδια πραγματοποιούνται στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε νεαρό άνδρα που αποδίδεται σε μετανάστη από το Σουδάν, όπως αναφέρουν το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Οι βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσια ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ωστόσο το βίντεο της επίθεσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Σε δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή προχώρησαν οι αρχές στην Παλίνη μετά από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της περιοχής. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην δεύτερη προκριματική φάση του Euro 2027 προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των νέων K19 κερδίζοντας με 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας. Πρόωρος αποκλεισμός στο τένις για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά Queens που διεξάγεται στο Λονδίνο. Έχασε με 2-0 σετ από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 10 έχει ο μήνας. Είμαστε στην Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν. Ελάτε κύριε Βασίλη. Κύριε Βασίλη.
1: Λε Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη. Καλημέρα.
1: Η αναμονή φίλε στην εκπομπή σου είναι πραγματικά μεταπτυχιακό. Δηλαδή κάθεσαι και το ευχαριστιέσαι. Χαλάλη.
0: Ναι, φίλε, περιμένατε πολύ σήμερα, αλλά αυτά που μας είπε ο φίλος από το Χαλάνδρι, εγώ δεν τα ξέρω.
1: Φίλε, ούτε και εγώ τα ξέρω. Ναι, ναι. Αλλά δεν με αφήνουν και με το στόμα ανοιχτό.
0: Καλά, ούτε εμένα. Αλλά...
1: Γιατί ζω σε μια χώρα που περιμένω τα πάντα. Αλλά άκουσα και με προσοχή το διερμηνέα των αλλοδαπών, ο οποίος παραπονιόταν κι αυτός για χαμηλές αμοιβές και τα λοιπά. Και τι να τον κάνουμε ρε φίλε Μανώλη. Το μόνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε σαν εκπομπή είναι να του δώσουμε το τηλέφωνο του Γιώργου από το Λονδίνο, ο οποίος έχει γνωριμίες, και να τον στείλει για βοηθό στη Μαρίνα, τη διερμηνέα του Ολυμπιακού, η οποία παίρνει πολλά λεφτά, ας πούμε. Δεν παίρνει 17 ευρώ την ώρα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Ρε Μανώλη, βγαίνουν και γκρινιάζουν σε σένα γιατί δεν πληρώνονται καλά. Εγώ όσες φορές δεν αμύφθηκα καλά
0: την
1: επαγγελματική μου διαδρομή, σηκώθηκα και έφυγα, την έψαξα αλλού, ρε φίλε.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι κακό να ξέρουμε.
1: Δεν βγήκα σε καμιά εκπομπή.
0: Δεν είναι κακό να ξέρουμε όμως τι γίνεται, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα, όταν σου λέω ότι παίρνω αυτά, παίρνω λίγα, δεν μου δίνουν πολλά, σηκώ και φύγε, ρε Χριστιανέ.
0: Μα εξήγησε όμως ο άνθρωπος ότι βιοπορίζονται κανονικά με άλλη δουλειά και ότι κρατούν και αυτό ως απασχόληση γιατί θεωρούν ότι έχουν και μια ηθική δέσμευση. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει, εφόσον έχουν ηθική δέσμευση, ας μην παραπονιούνται. Γιατί το ηθικό είναι έτσι, πώς να σου το πω, εξέρχεται από μόνο του. Ναι. Είναι μεγαλείο ψυχής. Δεν χρειάζεται παράπονο. Και θέλω να πω, ας πούμε, σε αυτούς τους παραπονιάριδες ακροατές σου, ότι είναι πολύ πιο τυχεροί από όσο νομίζουν και ότι όλα αυτά που τους αγχώνουν είναι ένα δώρο, φίλε Μανώλη. Ο μόνος λόγος που γκρινιάζουν διαρκώς ότι έχουν ζόρια, έχουν δυσκολίες, έχουν πάρα πολλές ανεκπλήρωτες επιθυμίες, είναι ένας και μοναδικός, φίλε, ότι είναι υγιής. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν την υγεία τους, φίλε Μανώλη.
0: Είναι το πιο...
1: Έτσι, και έχουν ένα και μοναδικό ζόρι, μια και μοναδική δυσκολία και μια επιδημία για το πώς να γίνουν καλά. Βάλτε τα ρεμάγκες όλα αυτά καλά στο μυαλό σας. Εσείς που βγαίνετε και παραπονείστε, αξιολογήστε τα και θα δείτε ότι θα βοηθηθείτε αλλάζοντας τη σκέψη σας στο μέγιστο βαθμό. Και έχετε υπόψη σας ότι στη ζωή, για να εκτιμήσουμε τα μέτρια, πρέπει να μας συμβούν τα χειρότερα, φίλε Μανώλη, έτσι δεν είναι?
0: Πάντα.
1: Λοιπόν,
0: σχεδόν πάντα.
1: Απολαύστε λοιπόν, μάγκες, τα μέτρια, ομορφαίνοντας τη ζωή σας, και αφήστε τα χειρότερα να τα σκορπίσει ο αέρας. Φίλε Μανώλη, τα λεφτά δεν είναι το πάνω όταν τα έχεις. Μόνο όμως όταν τα έχεις, τότε μόνο μπορείς να καταφέρεις να μην σε ενδιαφέρουν. Φίλε Μανώλη, ο άνθρωπος ζει με τη σκέψη του. Το ζώο ζει από τα δόντια του. Αυτό που διαφοροποιεί, φίλε Μανώλη, τον άνθρωπο από τα ζώα είναι οι αμοιβές, είναι τα λεφτά. Η διαχείριση του εστίνκτου, φίλε Μανώλη, για τους ανθρώπους είναι πολιτισμός. Για τα ζώα είναι η ισορροπία της φύσης. Μανώλη, η καταπίεση του ενστίκτου όμως είναι κανιβαλισμός. Όλα ρε φίλε στη ζωή είναι σε απόσταση θέλησης, ικανότητας και προσπάθειας. Και η ομορφιά της έχει τόσες σημασίες, φίλε Μανώλη, όσες διαθέσεις έχει και η ψυχή μας να τις αποκτήσει. Μανώλη, όταν η ψυχή παράγει καθαρότητα και καλοσύνη, βρίσκονται όλες οι λύσεις και όλα γίνονται. Στη ζωή υπάρχει ένα μεγάλο καλό, η γνώση και η ικανότητα ταυτόχρονα. Και ένα μεγάλο κακό, φίλε Μανώλη, που είναι η άγνοια και η ανικανότητα. Μανώλη, οι γνώσεις σε συνδυασμό με την ικανότητα μας δίνουν τη δύναμη, φίλε Μανώλη, να παίρνουμε τις σωστότερες αποφάσεις και άρα να πετυχαίνουμε συχνά τα επιθυμητά μας αποτελέσματα. Η έλλειψη όμως συγκεκριμένων γνώσεων, ταυτόχρονα Μανώλη με την ανικανότητα, μπορεί να προκαλέσει, φίλε, πόνο και προβλήματα παντού. Άκουρε Μανώλη, τελειώνοντας. Η τελειομανία των ικανών είναι μια σοβαρή ασθένεια της ψυχής. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το θάρρος να είμαστε ατελείς, γιατί έτσι θα βελτιωνόμαστε. Κι αν ακόμη δεν γίνουμε ποτέ τέλειοι, φίλοι Μανώλη, μπορούμε να γίνουμε περισσότερο αποδοτικοί και περισσότερο ενθαρρυντικοί. Φίλε Μανώλη, ο καθένας, ανάλογα με την ποιότητα που έχει στο μυαλό του, πορεύεται στη ζωή. Και σαν ιστερόγραφο θέλω να πω το εξής. Οι λαλάκες πάντως, φίλε Μανώλη, είναι η κορυφαία υπερδύναμη της κοινωνίας. Καλό διλινό, Μανώλη.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε
0: Βασίλη, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, συγγνώμη. Ο Αυγολέμονος, ελάτε Αυγολέμονε. Αυγολέμονε.
2: Λοιπόν, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, Αυγολέμονε, δεν σας ακούω όμως, γιατί.
2: Τώρα μ' ακούτε.
0: Ναι, καλύτερα.
2: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο θέματα.
0: Ναι.
2: Το πρώτο μου θέμα είναι ότι εγώ δεν πίστευα, κύριε Μανώλη, ποτέ στα θαύματα και ντροπή μου. Αλλά κατάλαβα ότι υπάρχουν. Διπλασιάζει ο μισθό, λέει, Μητροπολιτών και Δεσποτάδων. Θαύμα. Ενώ οι συνταξιούχοι θα πάρουν άψη, λέει, τη Δευτέρα παρουσία. Πώς γίνεται πάντα η Εκκλησία να πηγαίνει χέρι-χέρι με την εξουσία από αρχαιοντά των χρόνων? Δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Ναι. Δεν συμφωνείτε?
0: Έχει ένα ενδιαφέρον, ναι.
2: Δεν μπορεί να ζει μια γυναικούλα, την άκουσα προχθές, και έτρεγε με 200 ευρώ και ο άλλος με 300 ευρώ σύνταξη στα γερόδια να πάρουμε τα φάρμακά του. Ένα γιατρός πρωτοδιορισμόμενος θα πάρει 1000 ευρώ.
0: Ναι.
2: Ένα δάσκαλος 800 ευρώ. Και να παίρνει δεσποτάδες και μητροπολίτες 5.000. Δηλαδή αυτό είναι πράγμα. Πήρε ο άλλος και λέει 17 ευρώ, λέει. Και 5 ώρες να κρατήσει, για αυτά θα πάρω. Είναι πράγματα αυτά.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι, δεν είναι.
2: Και η δεύτερη μου παρατήρηση είναι για αυτές τις δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα και δημοσκοπήσεις.
0: Πήρατε δύο μέρες τώρα, δεν έχουμε όμως. Στερητικό σύνδρομο θα πάθουμε.
2: Ναι, 30% δίνουν, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Και εγώ ρωτάω. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Όπου να τα δει στον δρόμο, δεν θα πει κανεί Νέα Δημοκρατία. Μήπω να συντημάνε για καμιά νοθεία? Γιατί δεν τη έχω
0: εμπιστοσύνη.
2: Δηλαδή, γιατί να έχω εμπιστοσύνη? Παραδείγματο χάρη στην Κυραλότη.
0: Το έχω ξαναπεί, Αυγολέμονε, το έχω ξαναπεί ότι η Singular Logic δεν, είναι, δεν λειτουργεί αυτόνομα. Λειτουργεί υπό το Υπουργείο των Εσωτερικών. Συγγνώμη. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν τόσα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εάν υπήρχε το παραμικρό ενδεχόμενο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θα κάθονταν με σταυρωμένα χέρια. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη λογική.
2: Θα σας πω γιατί. Το 23 δεν είναι γενοθεία, δεν το γράψανε οι εβραϊκές εφημερίδες?
0: Μα δεν ξέρω, δεν με νοιάζει τι γράφουν οι εβραϊκές εφημερίδες.
2: Όχι, εμείς
0: γράφουμε. Για μένα όχι, δεν έγινε.
2: Δεν έγινε.
0: Όχι.
2: Όταν βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης, δεν έγινε να πούμε νοθεία. Από τρίτο την πρώτη Κυριακή έπεσε το ίντερνετ, τότε που σκοτώσανε να πούμε αυτό το καριάρικο και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Την πότα μου. Το θυμάστε?
0: Το θυμάμαι, ναι.
2: Από τρίτο τον...
0: Το να το συζητάμε βέβαια χωρίς αποδείξεις δεν έχει κανένα νόημα.
2: Την άλλη Κυριακή πρώτο. Εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έχετε αποδείξεις?
2: Ναι, και θα σας πω γιατί.
0: Α, δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ
2: αυτή
0: δεν έχω.
2: Αυτή την εταιρεία που λέγεται Φίλη Ραλότη είναι Γιώργος Συγχωρεμένος ο Βιανόπουλος. αν είναι συγχωρεμένο, δεν το ξέρουμε.
0: Ξέρουμε ότι είναι συγχωρεμένο, τώρα τι να σα πω.
2: Άλλοι λένε ότι ζει, δεν τον είδε κανεί.
0: Καλά, άλλοι λένε ότι ζει.
2: Στο δικό του νοσοκομείο Μπαρκάρση είδε κανένα. Μετά από εκεί την πήρε η Πειραιώς, η Τράπεζα Πειραιώς. Τότε διευθύνων σύμβουλο τη Πειραιώς ήταν ο Καριάτογλου. Αυτό που βρέθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι, καθώ ναι. Ήταν από εκεί την πήρε μια εβραϊκή εταιρεία. Πριν το 41% του Μητσοτάκη, το βγάζουν πρόεδρο Δημοκρατία. Και καμπάκι, αφού έγινε όπως έγινε αυτό, δεν μείνετε. Μα ενώ γράψαν εφημερίδες όλοι, για δεν μιλάει καμιά αντιπολίτευση.
0: Δεν το ξέρω. Τότε μπορώ να σα απαντήσω.
2: Παίρνει ο Μανολόπουλο τη θέση τη Ελλάδα με τον Μπάχτα, από αυτόν που ήταν δήμαρχο τη Φουριέ.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε ποιο ήταν το δεξιγέρι του Γιώργου Μητσοτάκη, ο πατέρα Μανολόπουλο. Και τώρα η γη, η απόγονή του είναι γεράκι γεράκι. Γιατί να πω πίσω σύνδεχο την εταιρεία, μπορεί να μου πείτε. Στην Γιουραλότη.
0: Μπορείτε να μην έχετε, αλλά δεν έχει αμφισβητηθεί.
2: Από πού, για σκυπάτε, Υπουργείο Εσωτερικών στις εκλογές, με συγκυρανότη, αν έχουν επιβεβαιωθεί τα αποτελέσματα, αν συμπονούν, ό,τι έδωσε συγκυρανότη και το δέχτηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έγινε ποτέ. Σκυπάτε για να το βρείτε, εκλογές του 23. Τι έβγαλε το Υπουργείο Εσωτερικών και τι έβγαλε στο Γυραλότη.
0: Γιατί διαφορετικά αποτελέσματα βγάζουν.
2: Μα δεν συμφωνούν μαζί. Δεν συμφωνούν. Ας πούμε τις επιστολικές ψήφους έγιναν με η νοθεία της νοθείας. Η νοθεία της νοθείας. Μήπως μας ετοιμάζουν να λέω πάλι για κανένα νοθεία. Γιατί είναι φυσικά δύνατο να έχει 30% η Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνονται αυτά. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Προχθές πιάσανε λέει τον Άννα, παρετήθηκε ο γραμματέας. Το κόλπο και η γυναίκα του, το κόλπο και ο γαμπρός, τα προπουνιά διαόλοι στον κόλπο. Αυτές από εδώ και από αυτές από εκεί. Πώς γίνεται αυτό δεν μπορείς να το καταλάβω. Γιατί είναι τώρα για 15% στον Αλέξη του Τσίπρα. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
0: Γιατί να μην είναι.
2: Μα υπάρχει άνθρωπο να ψηφίσει τον Αλέξη.
0: Ναι, πολύ.
2: Έλξε όλη την αριστερά. Ετοιμάζει τώρα μεγάλη πλάκα ο Πολάκης. Έρει ο Πολάκης.
0: Δεν νομίζω ότι του ετοιμάζει κάτι, αλλά θα το δούμε.
2: Θα το δείτε. Μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε τίποτα, σε όλους αυτούς. Για τον Πρέτατορ δεν μιλάει κανένας. Εκβιάζει ο Ντίλη από την κυβέρνηση και δεν μιλάει κανείς.
0: Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε κάποιες απαντήσεις, δεν ξέρω αν ποιοι καλύπτονται από τις απαντήσεις αυτές.
2: Κανένα δεν καλύπτουν, το ίδιο δεν καλύπτουν.
0: Δεν ξέρω ποιοι, μπορεί κάποιοι να καλύπτονται. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κρίνει με βάση αυτά που ακούει και αυτά που διαβάζει και αυτά που βλέπει.
2: Μα κύριε Μαγνώλη, εδώ και 4 χρόνια όλες οι δημοκρατικές εταιρείες πήραν 260 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 300.000 ευρώ.
0: Όλες οι ποιες εταιρείες?
2: Οι δημοσκοπικές, γιατί έχουν διάλειες δουλίτσες.
0: Εγώ πάντως, παρά το ότι έχω πει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια εικόνα της στιγμής και εμένα προσωπικά δεν με καλύπτουν ιδιαίτερα παρά μόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πόσο σημαντικός είναι ο επηρεασμός της κοινής γνώμης από μια δημοσκόπηση.
2: Πώς πήραν 260 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Τα τελευταία 300 χιλιάρια τα πήραν από πίσω από την ΕΡΤ, που ποτέ δεν είναι μέσα η ΕΡΤ. Μα επιτρέπετε κύριε Παπαδόπουλε, σαν δημοσιογράφος, να δώσετε 300.000 σε δημοσκοπική εταιρεία. Τα 260 εκατομμύρια παιδιά θα αναθέσει. Είναι ο Τέτσις, ο καινούργιος πρόεδρος της MRB. Ο Μαύρος, όλοι αυτοί. Έχουν κι άλλες εταιρείες, οικονομάδες. Είναι δυνατόν αυτοί ποτέ να κάνουν σωστή δημοσκοπήση, δεν θα βγάλουν το Μητσοτάκι με 80%.
0: Πάντως η κάλπη δεν άγεται και φέρεται από τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν το δέχομαι.
2: Εγώ δεν δέχομαι την κάλπη.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Εγώ δεν δέχομαι την κάλπη. Πάλι νοθεία θα γίνει. Όπως έγινε για το 23.
0: Δεν έχει γίνει νοθεία για να γίνει πάλι. Δεν θα συμφωνήσω.
2: Πάλι μπορεί να ήταν.
0: Ακούω την άποψή σας, δεν θα συμφωνήσω.
2: Πράσινο, κόκκινη, κρίτηκε σε μια μέρα στις εκλογές, έγινε όλοι μπλε. Είναι επίσης αδύνατο, είδαμε τι γινόταν στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
2: Πάλι όχι. Καλά και εσείς θα πείτε για το δίκιο. Ώστε να πείτε για τίποτα.
0: Τι θέλετε, όχι, συγγνώμη, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω για το πώς έγινε μπλε η Κρήτη και όχι μόνο η Κρήτη, φάνηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο.
2: Ακριβώς, αυτό δεν λέμε. Όλοι γίνεται να έχει 30% που δίνει δημοσκόπη. Αυτό δεν λέμε, ότι κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Στα λόγια μου έρχεται. Πώς γίνεται να έχει 30%.
0: Ακόμα, ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να καταγράψουν το ποσοστό της αποχής, γιατί αυτό θα φανεί όταν έρθει η ώρα των εκλογών, υπάρχει ένα 70-80% που ζητάει αλλαγή και ένα 20-30% που επιμένει στη σταθερότητα ή εν πάση περιπτώσει σε αυτό το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι αυτό το 20-30% είναι ένα σώμα μπετοναρισμένο σε επίπεδο συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, να το ποσοστό της.
2: Είδα μια συνέντευξη του Θανάση του Αργεντινού και έπαθα πλάκα. Σ' όλη την καλά, ο Βούλγαρη με τον Άννα, τον Κασαπόπουλο, όπως το λένε.
0: Ναι.
2: Λέει, μα τι θα κάνετε, λέει, για την οικονομολόγους. Πόμα και αυτό έχουμε, λέει. Οι άλλοι, δηλαδή, οι άλλοι τα κάνανε καλύτερα τόσα χρόνια που μας ρίξανε στα βράκια. Τα κλέψαμε και χρεοκοπήσανε την χώρα. Δηλαδή είναι καλύτεροι οι άλλοι. Και βλέπεις όλοι εναντίον όλων.
0: Να ξέρετε ότι έτσι θα πάμε πάντως στις εκλογές.
2: Βλέπεις τον άλλη τον πρωτοσάλτη και σου λέει να πούμε...
0: Μη μου λέτε, μη μου λέτε για δημοσιογράφους άλλων μέσων. Συγγνώμη.
2: Άμα δείτε αυτός ο μαύρος έχουμε πει, τον έχουν εκεί και... Αυτά τις αγραμματικότητες. Πρώτη αγραμματικότητα το σκάιμα. Είναι δυνατόν.
0: Ο κύριος Μαύρος πάντως χτες ή προχτές ήταν εδώ στον Νίκο τον Πογιόπουλο ζωντανά.
2: Ναι, μα είναι δυνατόν.
0: Αυτό βγάζει, του δίνει μετρήσεις του, τι να σας πω.
2: Να βγάλει, αλλά εσείς μασάτε με τις μετρήσεις. Είναι δυνατόν.
0: Είπα από την είπα και πριν από λίγο. Είπα και πριν από λίγο και το λέω εδώ και χρόνια ότι προσωπικά οι δημοσκοπήσεις δεν μου προσφέρουν κάτι και δεν τις παρακολουθώ παρά μόνο σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πόσες φορές θα το πω. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κάθεται πάνω στις δημοσκοπήσεις, καλώς να το κάνει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
2: Και οι μετρήσεις. Ήδη είπα να κάνω για τις μετρήσεις ακροαματικότητας. Ήδη αυτή, ήδη.
0: Χαιρετισμούς έχετε από τον Ιωσήφ από την Αριζόνα.
2: Να είμαι καλά, Ιωσήφ, να δώσω εγώ τους χαιρετισμούς μου στο Λευτέρι από τον Αποκόρονα. Ο Ιωσήφ είναι ο αγαπημένος μου ακροατής. Στην κυρία Γεωργία Κελευγή. Στο... από τη Γέργια που τον άκουσα
0: το Δημήτρη.
2: Δημήτρη και σε αυτόν τον καλό άνθρωπο δεν ξέρω άμα παίρνει από το Μενίδη ο Θεόγλιο δεν ξέρω πως το
0: καιρό νομίζω έχει να πάρει τώρα που το λέτε δηλαδή έχω καιρό νομίζω να τον ακούσω μάλιστα ευχαριστώ Αυγολέμονε καλό ξημέρωμα να είστε καλά. Γεια σας κύριε Κώστα από τα Πατήσια. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη. Μου στείλες ένα μήνυμα ρε Αριστοτέλη. Αλλά άκου τι έχει γίνει τώρα. Το τηλέφωνο μου για κάποιο λόγο δεν κάνει, δεν ανανεώνει τις εφαρμογές και δεν μπορεί να μου έρθει ένα μήνυμα να το απαντήσω, να μην σου έρθει ποτέ, να μην μου έρθει ειδοποίηση ότι μου έρθει μήνυμα. Δεν μπορώ να στο πω. Είναι μπερδεμένο πολύ. Δεν ξέρω. Είναι μια συσκευή λίγο παροχημένης τεχνολογίας και δεν βοηθάει πολύ. Τέλος πάντων. Όχι άλλη ατέλεια. Ναι, έχεις δίκιο, Ιωσήφ. Όχι άλλη ατέλεια. Εντάξει, κυρία Γιώτα, το να πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Καμιά φορά. Δεν είναι το φυσιολογικό αυτό, αλλά καμιά φορά οι περιστάσεις μας κάνουν να βλέπουμε κάποια πράγματα που μπορεί να είναι πιο εύκολα προς την αντιμετώπιση τους από ό,τι φανταζόμαστε. Βουνό. Είναι, νομίζω είναι ανθρώπινο όμως αυτό. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσουμε συγκλονιστικές δυσκολίες πώς το λένε, με χάρη και άνεση, και να κολλήσουμε σε πράγματα που θα μπορούσε και ένα παιδί να τα αντιμετωπίσει. Είναι ένα ανθρώπινο ιδίωμα. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια, Ελλάδα, κύριε Γιώργο.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Κοιτάξτε να σας πω τώρα, θα μπορούσε να είναι ότι ένα σκάνδαλο την ημέρα τον
0: Μισό λεπτό, κύριε Γιώργο, βγήκατε τη Δευτέρα? Όχι. Χτες? Όχι. Πότε βγήκατε, την Παρασκευή?
3: Εσείς τα ξέρετε.
0: Εγώ προσπαθώ.
3: Εγώ μπορώ να σας πω ψέματα, άμα δεν ξέρετε εσείς.
0: Θέλετε να μην μου πείτε ψέματα?
3: Όχι, δεν βγήκα, όχι, αλλά...
0: Χτες δεν βγήκατε. Ναι. Όχι, από τη φωνή σας τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, την Παρασκευή πρέπει να βγήκατε.
3: Σημασία έχει αν βγήκατε την Παρασκευή ή αν βγήκατε Δευτέρα ή όχι.
0: Αν βγήκατε την Παρασκευή είμαστε καλά.
3: Αυτό
0: αν βγήκατε χθες δεν είμαστε καλά.
3: Δεν έχει σημασία αν βγήκα Παρασκευή ή πότε βγήκα. Σημασία αν βγήκα χθες.
0: Ναι. Ελάτε.
3: Εντάξει, υποτίθεται ότι κρατάτε κάποιο αρχείο. Δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν το κρατάω. Ελάτε.
3: Με τα ηλεκτρονικά μέσα σήμερα είναι πανεύκολο νομίζω.
0: Ναι, ελάτε. Ναι.
3: Λοιπόν, ένα σκάνδαλο την ημέρα, κανονικά, τον μπιπ θα πρέπει να τον κάνει πέρα.
0: Ναι.
3: Κανονικά. Και μάλιστα να τον κάνει πέρα, πώς το λένε, fast track, με τη μία κατευθείαν. Πολύ γρήγορα δηλαδή, θα έπρεπε να καθυστερεί. Τέλος πάντων.
0: Μόνο που τα σκάνδαλα δεν είναι μήλα και τα υπόλοιπα δεν είναι ασθένειες.
3: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι επειδή είπε για...
0: Κατά παράφραση, ναι, εντάξει,
3: ένα
0: ναι.
3: Ένα σκάνδαλο την ημέρα, εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, εγώ ήθελα να πω, εγώ κάθε καλοκαίρι ερχόμουν στην Ελλάδα και οι γονείς μου είχαν ένα σπίτι κάπου εκεί.
0: Τι εννοείται ερχόσασταν στην Ελλάδα, ζούσατε στο εξωτερικό?
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Και οι γονείς μου είχαν ένα σπίτι, ξέρω, σε ένα μέρος που... η θάλασσα ήταν πάρα πολύ μολυσμένη, αλλά επειδή δεν ξέραμε εμείς από αυτό, δεν έγινε στην Ελλάδα και δεν ξέραμε, εντάξει, δεν παραπονιόμαστε και δεν είχαμε γνωρίσει καλή θάλασσα.
0: Ναι.
3: Δεν ξέραμε πως είναι καλά η θάλασσα.
0: Οπότε... Ζούσατε λοιπόν σε μια χώρα που δεν είχε επαφή με θάλασσα.
3: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Α. Δεν έχει σχέση αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα που ερχόμαστε τα καλοκαίρια.
0: Okay.
3: Τώρα δεν έχει να κάνει το άλλο. Οπότε θέλω να πω ότι όταν δεν έχει γνωρίσει πώς είναι το καθαρό, δεν παραπονιέσαι.
0: Όχι, γιατί αυτό που γνωρίζεις θεωρείς ότι είναι το καθαρό.
3: Ναι, γιατί δεν ξέρεις.
0: Σωστά.
3: Δεν γνωρίζεις. Λοιπόν, εντάξει, στην πολιτική ας πούμε έτσι είναι και στα ίδια ενός λαού έτσι είναι τα πράγματα. Άμα δεν έχεις γνωρίσει κάτι άλλο, νομίζω ότι αυτό είναι, δεν σκοκοφαίνεται κάτι.
0: Βέβαια είναι... στην πολιτική έχουμε γνωρίσει πολλά πράγματα.
3: Ναι, θέλω να πω μπορεί να είναι βόθρος, αλλά δεν τρέχει μία, δεν το καταλαβαίνεις καν.
0: Ναι.
3: Ναι, έτσι πάει. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ ήθελα να μιλήσω γιατί. Τώρα αυτό παρεπιπτόντως το είπα, αλλά ήθελα να μιλήσω για κάτι άλλο.
0: Σήμερα. Για μιλήστε.
3: Να σας κάνω ένα ερώτημα, θέλετε. Ας υποθέσουμε ότι τώρα σε μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γερμανία ή η Ιταλία, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι βγάζουν ένα νόμο που θα λέει ότι μπορεί κάποιος να πάρει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος χωρίς ποτέ να τον ελέγξει το κράτος. Με την έννοια ότι θα πάει σε ιδιωτικό λύκειο, έτσι.
0: Ναι.
3: θα βαθμολογηθεί από το ιδιωτικό λύκειο.
0: Ναι.
3: Από εκεί θα πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα βαθμολογηθεί από ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι βγαίνει ένας τέλειος νόμος. Μπορεί κάποιος να πάει ιδιωτικά από ιδιωτικό σε ιδιωτικό και ποτέ να μην τον ελέγξει το κράτος. Ποια νομίζω ότι θα είναι η αντίδραση των συλλόγων των επιστημόνων, διάφορα, δικηγόροι, μηχανικοί.
0: Γιατί δεν γίνεται αυτό?
3: Όχι, δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται?
3: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν υπάρχουν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στο εξωτερικό?
3: Υπάρχουν,
0: και δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια?
3: Όχι, άλλο σας είπα, άλλο σας είπα. Δεν
0: το κατάλαβα.
3: Ναι, δεν με προσέξα. Γιατί σας είπα ότι αν ο νόμος επιτρέπει κάτι τέτοιο να γίνεται, χωρίς ποτέ το κράτος να εξετάσει αυτά τα άτομα. Δηλαδή ποτέ να υπάρχει κρατικός έλεγχος. Ότι κάνει μια εξέταση που να ελέγχεται από το κράτος. Ελέγχεται μόνο από τα ιδιωτικά ιδρύματα.
0: Γιατί, συγγνώμη, όταν κάποιος τελειώνει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το κράτος πώς τον ελέγχει?
3: Το κράτος ελέγχει, ναι, πάντα μετά το λύκειο.
0: Τι εννοείται?
3: Όταν κάποιος αποφοιτεί από το λύκειο...
0: Ναι. Δίνει πανελλαδικές, δεν περνάει και μετά πάει και γράφεται.
3: Ελέγχεται από το κράτος.
0: Δεν περνάει και πάει και γράφεται σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πού το ελέγχει το κράτος?
3: Για ποια χώρα μιλάτε?
0: Για την Ελλάδα.
3: Δεν μιλάω για την Ελλάδα, σας είπα για την Ελλάδα εγώ.
0: Δηλαδή στο εξωτερικό, αν δεν περάσει. Γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχουν εξετάσεις.
3: Συγγνώμη, σας είπα Ενωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία.
0: Θέλετε, δεν ξέρω τα εκπαιδευτικά του συστήματα.
3: Που θα μπορούσα να πω όλες τις χώρες.
0: Ωραία, δεν ξέρω τα εκπαιδευτικά του συστήματα. Δεν ξέρω τα εκπαιδευτικά του συστήματα πώς οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Ναι, τα ξέρω εγώ, γι' αυτό σας
0: λέω. Θέλετε να μου πείτε?
3: Ναι, πάντα υπάρχει. Μα θα ήταν παράλογο. Θα ήταν παράλογο να μην υπάρχει. Πάντα υπάρχει μετά το λύκειο κρατικός έλεγχος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραία. Τελειώνω λοιπόν εγώ το λύκειο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με ελέγχει το κράτος, τελείωσα το λύκειο. Και πάω και εγγράφομαι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν έχω δικαίωμα?
3: Ναι, αν πετύχεις, ναι, έχεις δικαίωμα.
0: Τι να πετύχω?
3: Αν πετύχεις, εξετάσεις.
0: Σε ποιες εξετάσεις, για να πάω σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο?
3: Κρατικές, τώρα το είπατε, κρατικές.
0: Μα συγγνώμη, κρατικές εξετάσεις για να εισαχθώ σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο που πληρώνω.
3: Τι πληρώνετε?
0: Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
3: Μισό λεπτό.
0: Τι μισό λεπτό?
3: Να τα ξεχωρίσουμε.
0: Σας
3: λέω ότι κάποιος που αποφυτά από το λύκειο, έτσι.
0: Κύριε Γιώργο, δεν είναι ξεκάθαρο? Εάν κάποιος περάσει σε πανεπιστήμιο κρατικό, προφανώς έχει περάσει μέσα από ένα διαγωνιστικό σύστημα. Εάν εγγραφεί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εγγράφεται γιατί πληρώνει τα δίδακτρα.
3: Ναι, και σας εξηγώ.
0: Δεν ελέγχεται από κανέναν.
3: Ναι, μα εκεί κάνετε το λάθος. Σας εξηγώ ότι ελέγχεται, ότι δεν μπορεί, δηλαδή αν ας πούμε ένας Γερμανός ή οτιδήποτε Ευρωπαίος γενικά κάποια στιγμή θα γραφτεί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο,
0: ναι,
3: και θα πάρει ένα πτυχίο πανεπιστημιακό,
0: ναι,
3: έτσι, εάν δεν έχει πετύχει μετά το λύκειο στις εξετάσεις κρατικές,
0: ναι,
3: δεν μπαίνει άδεια άσκησης επαγγέλματος.
0: Δεν το ξέρω.
3: Δεν είπα ότι είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε.
0: Δεν μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
3: Άμα θέλετε, το ψάχνετε. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Συγγνώμη, και αν πετύχει στις εξετάσεις τις κρατικές, για ποιο λόγο να πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο?
3: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, μισό λεπτό, και να μην εισαχθεί σε δημόσιο.
3: Ό,τι θέλει, ας κάνει μετά. Εκεί τον αφήνει ελεύθερο. Ό,τι θέλει, του αφήνει την επιλογή, ό,τι θέλει να κάνει μετά. Δεν τον ενδιαφέρει το κράτος αυτό.
0: Α, μπορεί να πάει σε δημόσιο δηλαδή.
3: Βεβαίως, εννοείται ότι μπορεί.
0: Συγγνώμη,
3: η κοινωνία δεν ενδιαφέρει.
0: Μισό λεπτό. Ποιος πετυχαίνει στις εξετάσεις του κράτους και μετά επιλέγει να πληρώσει?
3: Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όποιος θέλει να το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει κανένα.
0: Το ξέρω σε ποιο σύστημα αναφέρεστε, κύριε Γιώργο.
3: Το ψάχνετε, δεν μπορώ.
0: Θα το ψάξω, ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου συστήματος.
3: Δεν μπορείτε να μην καταλάβετε, σας πω εγώ ποια είναι η σκοπιμότητα.
0: Για πείτε μου ποια είναι.
3: Ότι εάν Γιατί αυτό δεν ισχύει. Ισχύει αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή ότι σε αυτές τις χώρες, όλη την Ευρώπη είναι το ίδιο πράγμα. Ότι ισχύει παντού ότι το κράτος πάντα ελέγχει μέσα το λίκιο. Αυτό ισχύει. Το θέλετε να το ψάξετε, ψάξετε. Δικό σας θέμα. Λοιπόν, εάν αυτό το σύστημα τώρα που ισχύει σήμερα, δηλαδή ο κρατικός έλεγχος, όπως είναι η Πανελλήνια σε εμάς, ας πούμε, δεν είναι, είναι κρατικός έλεγχος, δεν είναι το ιδιωτικό λύκειο που πας στο ιδιωτικό λύκειο και στην Ελλάδα και πας και γράφεις το πολιτείο σε ιδιωτικό λύκειο, έτσι, μιλάμε για κρατικές εξετάσεις. Λοιπόν, εάν αυτές τις εξετάσεις τις καταργήσουν σε αυτές τις χώρες και επιτρέπουν να πας σε ιδιωτικό λύκειο και μετά να πας σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αν το κάνουν αυτό, πρώτα απ' όλα θα είναι μεγάλη προσβολή στην αξιοπρέπεια των επιστημόνων εκεί πέρα. Οι επιστήμονες δηλαδή θα είναι προσβολή στην αξιοπρέπεια. Δεν θα το δεχτούν. Πολύ απλά. Η συλλογή τους δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα μου πείτε περί ανοχής που μιλούσαμε προηγουμένως. Ναι, αυτό εμείς αυτό το ερώτημα είναι τώρα εμείς πώς ο Έλληνας το δέχεται, ο Έλληνας επιστήμονας αυτό. Αυτό το δέχεται γιατί έχει μάθει έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπρέπειας δηλαδή. Ο άλλος, ας πούμε, έχει σπουδάσει, ξέρω τι και δεν έχει κάνει, ακόμα έχει δουλέψει ακόμα και για να μπορεί να σπουδάσει, και έρχεται ο άλλος και του παίρνει τη θέση εργασίας. Έτσι, επειδή αγόρασε ένα πτυχίο από το λύκειο, αγόρασε και ένα άλλο λογή και τελείωσε και του παίρνει τη θέση εργασίας. Δεν είναι λόγος αυτός να αντιδράσει? Οπότε να δούμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε τελικά για την αξιοπρέπεια του Έλληνα επιστήμονα.
0: Ναι, δεν συμφωνώ.
3: Ναι, γιατί?
0: Γιατί θεωρώ ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η αξιοπρέπεια του Έλληνα επιστήμονα.
3: Ναι, αλλά τη διαπραγματεύεται. Θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Αλλά όταν επιτρέπουν να πας σε ιδιωτικό λύκειο και μετά να πας σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αν το κάνουν αυτό, πρώτα απ' όλα θα είναι μεγάλη προσβολή στην αξιοπρέπεια των επιστημόνων εκεί πέρα. Οι επιστήμονες δηλαδή θα είναι προσβολή στην αξιοπρέπεια. Δεν θα το δεχτούν. Πολύ απλά. Η συλλογή τους δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα μου πείτε περί ανοχής που μιλούσαμε προηγουμένως. Ναι, αυτό εμείς αυτό το ερώτημα είναι τώρα εμείς πώς ο Έλληνας το δέχεται, ο Έλληνας επιστήμονας αυτό. Αυτό το δέχεται γιατί έχει μάθει έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπρέπειας δηλαδή. Ο άλλος, ας πούμε, έχει σπουδάσει, ξέρω τι και δεν έχει κάνει, ακόμα έχει δουλέψει ακόμα και για να μπορεί να σπουδάσει, και έρχεται ο άλλος και του παίρνει τη θέση εργασίας. Έτσι, επειδή αγόρασε ένα πτυχίο από το λύκειο, αγόρασε και ένα άλλο λογή και τελείωσε και του παίρνει τη θέση εργασίας. Δεν είναι λόγος αυτός να αντιδράσει? Οπότε να δούμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε τελικά για την αξιοπρέπεια του

0: να του. Να, αυτό το δέχεται γιατί έχει μάθει έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπρέπειας δηλαδή. Ο άλλος, ας πούμε, έχει σπουδάσει, έχει, ξέρω τι και δεν έχει κάνει, ακόμα έχει δουλέψει ακόμα και για να μπορεί να σπουδάσει, και έρχεται ο άλλος και του παίρνει τη θέση εργασίας. Έτσι, επειδή αγόρασε ένα πτυχίο από το Λύκειο, αγόρασε και ένα άλλο και τελείωσε και του παίρνει θέση εργασίας. Δεν είναι λόγος αυτός να αντιδράσει? Οπότε να δούμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε τελικά για την αξιοπρέπεια του Έλληνα επιστήμονα.
1: Ναι, δεν συμφωνώ.
0: Ναι, γιατί?
1: Γιατί θεωρώ ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η αξιοπρέπεια του Έλληνα επιστήμονα.
0: Ναι, αλλά τη διαπραγματεύεται. Θα έπρεπε να είναι πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Αλλά όταν επιτρέπει,
1: να διαπραγματευτεί την αξιοπρέπειά του, για ποιο λόγο?
0: Ορίστε.
1: Για ποιο λόγο να διαπραγματευτεί κάποιος την αξιοπρέπειά του?
0: Μα όχι μόνο τη διαπραγματεύεται, τη δίνει την αξιοπρέπεια. Δεν την κρατάει την αξιοπρέπειά του ένας επιστήμονας. Με συγχωρείτε, εγώ για παράδειγμα, έτσι. Ας υποδέσουμε το, δεν είναι δικηγόρος. Απλά εγώ στην νομική, ας πούμε, κανονικά ή οποιαδήποτε, ας πούμε, η ανώτερη σχολή, ψυχολόγος ή οτιδήποτε. Έτσι. Και ας πούμε το σπαθί μου που έλεγε ο πατέρας μου, πετυχαίνω και καταφέρω και παίρνω ένα δίπλωμα. Έτσι. Ποια θα είναι η αξιοπρέπειά μου αν επιτρέψω σε κάποιον άλλον να μου πάρει μια θέση εργασίας όταν αυτός θα έχει πληρώσει ιδιωτικό λύκειο, πληρώσει ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα?
1: Πώς μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό? Λέτε να το επιτρέψω.
0: Μα σας είπα ποια είναι η νομοθεσία σε τέτοιες χώρες.
1: Πάντως, βλέποντας εδώ τους τρόπους εισαγωγής στα πανεπιστήμια της Βρετανίας, δεν είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται.
0: Να το ψάξετε λίγο καλύτερα.
1: Καλά, το βλέπω είναι, τώρα. Δεν είμαι, τα ματάκια μου δεν χωρούν αμφισβήτησης.
0: Πείτε μου, τι βλέπετε?
1: Βλέπω για τα συστήματα εισαγωγής για προπτυχιακούς φοιτητές, τα ακαδημαϊκά προσόντα, την αίτηση μέσω UCEAS.
0: Όχι, μισό λεπτό. Βλέπετε κρατικές εξετάσεις ή όχι?
1: Τι να δω?
0: Κρατικές εξετάσεις βλέπετε ή όχι?
1: Όχι, δεν υπάρχουν εξετάσεις.
0: Δεν βλέπετε κρατικές εξετάσεις?
1: Όχι, όχι. Υπάρχει για τα Βρετανοί φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια. Εισάγονται μέσω της πλατφόρμας UCAS.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Όπου οι υποψήφοι αξιολογούνται με βάση τις βαθμολογίες τους,
0: ναι,
1: το προσωπικό τους δοκίμιο και την ακαδημαϊκή τους συστατική επιστολή.
0: Ναι,
1: το προσωπικό τους δοκίμιο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: το προσωπικό του. Ναι, δεν είναι εντάξει, γιατί δεν έχει σχέση όμως αυτό που μου λέτε με αυτό που διαβάζω.
0: Μισό λεπτό. Αυτά που λέτε σημαίνουν ότι δεν ελέγχονται από το κράτος?
1: Ελέγχονται από τα πανεπιστήμια.
0: Απίστευτε, από το κράτος ελέγχονται αυτά που λέτε ή όχι?
1: Τι εννοείτε να ελέγχονται από το κράτος?
0: Μάλλον
1: δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Μισό λεπτό. Εννοώ ότι τα γραπτά διορθώνονται.
1: Δεν υπάρχει γραπτό, σας εξηγώ.
0: Δεν
1: οι υποψήφοι μπορούν να επιλέξουν έως 5 διαφορετικά πανεπιστήμια ή προγράμματα σπουδών μέσω της αίτησης στο UCAS. Γράφουν ένα συγκεκριμένο κείμενο.
0: Μισό λεπτό, κύριε.
1: Αφήστε με μισό λεπτό να σας πω. Μη μου αμφισβητείτε αυτό που διαβάζω στο Βρετανικό Συμβούλιο.
0: Μα ναι, πείτε μου, ναι.
1: Γράφουν ένα συγκεκριμένο κείμενο όπου περιγράφουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους, άρα δεν βαθμολογούνται γι' αυτό. Τα ενδιαφέροντά τους και τις δεξιότητες ή την εμπειρία που τους καθιστούν κατάλληλους για το αντικείμενο, άρα προσπαθούν να πείσουν ότι αυτό που θέλουν να σπουδάσουν μπορούν να το σπουδάσουν και να γίνουν σωστοί σε αυτό το πράγμα, και απαιτείται μια γραπτή σύσταση από καθηγητή ή σύμβουλο του σχολείου, η οποία επικυρώνει την ακαδημιακή πορεία και τις δυνατότητες του υποψηφίου. Από εκεί και πέρα, τα πανεπιστήμια επεξεργάζονται τις αιτήσεις και απαντούν είτε με μια προσφορά υπό όρους όταν ο μαθητής δεν έχει πετύχει συγκεκριμένους βαθμούς στο σχολείο, είτε με μια εξασφαλισμένη θέση

0: όταν έχει επιτύχει βαθμούς.
1: Ναι, νομίζω
0: τι σχέση έχει αυτό με αυτό που μου περιγράφεται.
1: Ναι, νομίζω εντάξει. Αυτό δεν, έτσι όπως το διαβάζετε, θέλει ψάξιμο. Δεν είναι έτσι όπως το
0: διαβάζετε. Ψάξτε το κι εσείς τότε.
1: Θα το ψάξω.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά εγώ το ψάχνω και βλέπω ότι αυτό που μου λέτε δεν έχει σχέση με αυτό που διαβάζω.
1: Εντάξει, αυτά τα πράγματα, το θέμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε κάποιες χώρες δεν είναι απλό. Έτσι,
0: εγώ δηλαδή, δεν είπα ότι είναι απλό. Απλά σας περιγράφω κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό που μου είπατε.
1: Όχι. Θέλω να πω δεν είναι απλό, δηλαδή δεν είναι θέμα να διαβάσεις τέτοιο πράγματα. Θέλει διαβάσεις, να δεις ποιοι είναι οι διάδρομοι, από πού μπορεί να περάσει και πού είσαι υποχρεωμένο να περάσει, θέλει ψάξιμο. Θέλει εμπάθηση. Δεν αρκεί μια ματιά με δύο γραμμές. Μπορεί να έχετε δίκιο, ενδεχομένω να το δούμε.
0: Δεν είναι, μισό λεπτό. Εγώ δεν διεκδικώ ότι έχω δίκιο. Σας λέω τι διαβάζω.
1: Ναι, από πού το διαβάζει, δεν σημαίνει κάτι.
0: Ορίστε.
1: Από πού το διαβάζει.
0: Από το Βρετανικό Συμβούλιο Εισαγωγής.
1: Να το διαβάσει από την τεχνική νοημοσύνη, θα πρότεινα. Θα πρότεινα εγώ. Αλλά είμαστε τόσοι.
0: Θα βάλω δηλαδή αυτό που λέει το Βρετανικό Συμβούλιο, θα βάλω τεχνητή νοημοσύνη πάνω από το Βρετανικό Συμβούλιο. Όχι, δεν θα το κάνω.
1: Εγώ σας προτείνω να διασταυρώσετε. Είμαστε τόσοι όπως και να είναι, επειδή εγώ το έχω ψάξει. Και να σας πω γιατί το έχω ψάξει. Γιατί, εντάξει, εγώ σας έχω πει ότι μεγάλωσα στη Γαλλία μετά από μια ηλικία. Και επειδή εμείς τώρα στη Γαλλία δεν μπορούσαμε να πάμε, και ακόμα έτσι είναι, δεν μπορεί να γραφτεί κανείς σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αν δεν περάσει το μπακαλαιά, που το ξέρει το μπακαλαιά, είναι κρατικό δίπλωμα. Δεν έχω πλάι, είναι το πιο πιστός έλεγχος, ας πούμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω γιατί το έψαξα. Και ενώ, ας πούμε, στη Γαλλία πρέπει να περάσουμε από τον μπακαλωριά, όταν εγώ γύρισα στην Ελλάδα, έτσι, στην Ελλάδα δεν δέχονται τον μπακαλωριά. Θέλω να πω ότι είδα ότι τα πράγματα ήταν θολά και πάρα πολύ, ας πούμε, περίεργα, και γι' αυτό το έχω ψάξει. Και το έχω ψάξει όμως για μια χώρα. Έχω κάτι μια ώρα και έψαχνα στην τεχνική νοημοσύνη και από εδώ και από εκεί, από εκεί.
0: Τον μπακαλωριά, ξέρετε τι είναι.
1: Ορίστε.
0: Το μπακαλωριά είναι αντίστοιχο του απολυτηρίου λυκείου.
1: Κάντε λάθος.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, την οποία τόσο εμπιστεύεστε.
1: Όχι, δεν την εμπιστεύω απόλυτα.
0: Κύριε Γιώργο, θέλετε να ακούσετε.
1: Ναι, δεν την εμπιστεύω απόλυτα.
0: Άρα σε αυτό κάνει λάθος, ενώ στα βρετανικά θα έχει δίκιο. Εντάξει, όχι.
1: Κοιτάξτε, το μπακαλωριά το ξέρω καλύτερα από τον καθένα γιατί μεγάλωσα στη Γαλλία.
0: Εντάξει.
1: Και αναγκάστηκα να το περάσω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το μπακαλωριά είναι αδιάβλητο σύστημα, γι' αυτό και έχει γίνει διεθνές μπακαλωριά, γιατί είναι το πιο αδιάβλητο. Δηλαδή, το γαλλικό το μπακαλωριά έχει γίνει διεθνές μπακαλωριά, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόπιστο και δηλαδή το σέβονται όλοι. Λοιπόν, μην μου λέτε για το μπακαλωριά. Αν δεν πάει στο μπακαλωριά, δεν πάει να βγάλει χίλια πανεπιστήμια.
0: Προπτυχιακές σπουδές.
1: Ορίστε.
0: Προπτυχιακές σπουδές. Πλατφόρμα αιτήσεων. Αιτήσει υποβάλλονται κεντρικά στην ιστοσελίδα Parcoursup ή κάπως έτσι, δεν ξέρω γαλλικά. Απαιτούμενα. Απολυτήριο λυκείου αντίστοιχο του γαλλικού μπακαλωρεά. Αναλυτικές βαθμολογίες, επιστολή κινήτρων και βιογραφικό. Γλωσσική επάρκεια. Απαιτείται πιστοποίηση γαλλικής γλώσσας, συνήθως επίπεδου B2 ή C1, μέσω εξετάσεων όπως το DELF, το DALF ή το TCF. Test de connaissance du France.
1: Α, για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες μιλάτε.
0: Ωραία. Πώς εισάγονται οι Γάλλοι φοιτητές.
1: Όχι για τους Γάλλους.
0: Ναι, πώς εισάγονται οι Γάλλοι φοιτητές στα γαλλικά πανεπιστήμια. Εσείς ως Γάλλος δηλαδή το μάθατε.
1: Αφού το έδωσα εξετάσεις, κύριε μου, και από δημοτικό μέχρι πανεπιστήμιο στη Γαλλία σπουδάσα. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, οι Γάλλοι φοιτητές εισάγονται στα γαλλικά πανεπιστήμια μέσω της εθνικής πλατφόρμας Parcoursup, αν το διαβάσω σωστά, για το πρώτο έτος. Για τα μεταπτυχιακά, η εισαγωγή γίνεται απευθείας στα πανεπιστήμια ή μέσω της πλατφόρμας Mon Master. Εντάξει.
1: Σε μένα το λέτε εντάξει.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν συμφωνήσω με αυτά που λέτε. Σας λέω, σας εξηγώ. Είναι πολύ απλή η πρόταση που σας
0: κύριε Γιώργο, ευχαριστώ. Μιλάμε πάρα πολύ ωραία. Καλό βράδυ. Γεια σας, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ. εισαγωγών. Όποιος ξέρει πώς εισάγονται στα γαλλικά πανεπιστήμια, υπευθύνως παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη, να μας διαφωτίσει, διότι εμένα εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, την οποία δεν εμπιστεύομαι γενικώς, αλλά είπαμε. Ελάτε κύριε Μιχάλη, τα Χανιά.
2: Και ο Χάρβαρντ και Γέιλ, μωρέ Μανώλη.
0: Σωστά,
2: Harvard.
0: Σωστά.
2: Μπακαλό χαρτί.
0: Όχι το μπακαλωρέα, δεν είναι παίξε γέλες, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά εγώ δεν ξέρω πώς εισάγονται οι φοιτητές.
2: Τώρα δεν αλλάζει γνώμη στον Γεωργιό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα να αλλάξω γνώμη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ δεν προσπαθώ να αλλάξω τη γνώμη κανενός. Αν δεν ξέρω κάτι, μπαίνω να το διαβάσω.
2: Το βλέ, το άκουσα.
0: Όταν διαβάζω κάτι που έχει απόκληση από αυτό που ακούω, απλά το αναφέρω.
2: Ναι, και δεν το παραδέχεται με τίποτα.
0: Έτσι. Μπορεί αυτό που διαβάζω να είναι λάθος. Αλλά διαβάζω κάτι διαφορετικό. Τι να κάνω τώρα.
2: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα κάτι να πω. Ακούω, πότε χρεοκόπησε η χώρα, βρε παιδιά, και δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Αλήθεια.
2: Πότε χρεοκόπησε η Ελλάδα.
0: Όταν μπήκαμε στα μνημόνια είχαμε χρεοκοπήσει.
2: Όχι, δεν χρεοκοπήσαμε, γι' αυτό
0: επισήμως,
2: μπήκαμε στα μνημόνια.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το ότι δεν χρεοκοπήσαμε επισήμως, γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια.
2: Μα είναι επισήμως. Είχαμε...
0: Όχι, δεν επισήμως. Είχαμε χρεοκοπήσει. Τυπικά είχαμε χρεοκοπήσει. Μάλλον ουσιαστικά είχαμε χρεοκοπήσει, τυπικά δεν χρεοκοπήσαμε.
2: Ζητήσαμε τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού.
0: Όχι, όχι, είχαμε χρεοκοπήσει.
2: Δεν είχαμε χρεοκοπήσει.
0: Ουσιαστικά είχαμε χρεοκοπήσει, τυπικά δεν υπήρξε.
2: Δεν είχαμε πρόσβαση.
0: Δεν μπορούμε να χρεοκοπήσουμε όταν είμαστε σε κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.
2: Α, το ξέραμε αυτό, έτσι. Την αρχή. Το ήξερε ο ΣΥΡΙΖΑ την αρχή.
0: ΣΥΡΙΖΑ, τι δουλειά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και μετά
2: τα μνημόνια. Είχα τον κύριο Σταθάκη, μια συνέντευξη που μου είχε μείνει στις διαπραγματεύσεις τότε,
0: ναι,
2: ότι ξέραμε, εμείς πηγαίναμε το πλάνο ότι ούτως ή άλλως δεν χρεοκοπούμε στο ευρώ.
0: Μα
2: καμία χώρα δεν μπορεί να χρεοκοπεί στο ευρώ. Το ξέραμε.
0: Ο μόνος τρόπος.
2: Κάναμε τη διαπραγμάτευση.
0: Ο μόνος τρόπος.
2: Πήραμε τα 100 δις.
0: Είναι να βγεις από το ευρώ.
2: Πήραμε τα 100 δις, μείναμε στο ευρώ. Και δεν χρεοκοπήσαμε στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό.
0: Η χώρα χρεοκόπησε ουσιαστικά όταν μπήκε στα μνημόνια. Αλλά τυπικά δεν μπορεί να χρεοκοπήσει, διότι χρησιμοποιεί κοινό νόμισμα.
2: Ο κόσμος τα έχει μπερδέψει. Μνημόνιο σημαίνει δανεικά. Σημαίνει παίρνω λεφτά. Μου δίνει λεφτά.
0: Εντάξει.
2: Έτσι δεν είναι. Δεν πήραμε τρία μνημόνια. 150, 100 και 100. 350. Υπάρχει άλλη χώρα στην παγκόσμια ιστορία που να έχει πάρει τόσα πολλά δανεικά.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει. Από, αλλά κάτι... δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εμείς πήραμε.
2: Άρα δεν είμαστε μάγκες. Θα το πάρεις έτσι από μια άποψη.
0: Όχι.
2: Γιατί.
0: Όταν δανείζεσαι και μετά χρωστάνε και τα δισέγγονιά σου, όλοι δεν είσαι μάγκας.
2: Όλοι χρωστάνε. Η ρύθμιση ήταν η βασική που έκανε ο Τσίπρας τα 100 χρόνια.
0: Συγγνώμη κύριε Μιχάλη,
2: αλλά
0: αν θέλετε εσείς να αφήσετε χρέη στα δισεγγονά σας, είναι δικαίωμά σας. Εγώ δεν θέλω.
2: Όλοι οι χώρες, όλος ο πλανήτης.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει όλος ο πλανήτης.
2: Μα αφού είναι η παγκόσμια οικονομία έτσι.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μπορώ να είμαι νοικοκυρεμένος.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Για εσάς, για μένα γίνεται.
2: Μα δεν δουλεύει έτσι.
0: Μα για μένα γίνεται. Μα μην επιμένετε. Κουμάντο στο σπίτι μου, δεν κάνετε εσείς.
2: Πώς βρε Μανώλη μια χώρα που δεν παράγει τίποτα, που έχουμε τόσα αυτά, θα είναι δυνατόν να μη χρωστάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η Γερμανία θα χρωστάει και η Αμερική θα χρωστάει και η Ρωσία θα χρωστάει και η Κίνα θα χρωστάει. Δεν γίνεται. Έτσι είναι ο κόσμος. Έτσι είναι αυτό που λέμε οι αγορές. Δανείζομαι με 4% ενώ ο άλλος δανείζεται με 4,5%. Γι' αυτό θέλω Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη δεν έχω καταλάβει. Και τι το θέλουν οι πλούσιοι, οι φτωχοί, εγώ, η φτωχολογία ψηφίζει Μητσοτάκη. Η σταθερότητα, όταν λέμε σταθερότητα, δεν θέλει ο πλούσιος μόνο. Δεν θέλει και ο φτωχός, είναι και πιο πολύ ανάγκη η σταθερότητα. Γιατί άμα χάσω, άμα αυτή τη διαχείριση φτώχειας που κάνω, άμα πάει λίγο έξω, θα είναι μετά
0: γκρεμός τελείως. Εσείς είστε φτωχολογιά, κύριε Μιχάλη.
2: Πώς?
0: Είστε φτωχολογιά.
2: Είναι φτωχολογιά. Ναι.
0: Τώρα με τις αυξήσεις που έδωσε στους Μητροπολίτες και τους Αρχιεπισκόπους και τους... πώς το λένε?
2: Αρχιεπισκόπους και ναι,
0: πώς το βλέπετε?
2: Θετικό.
0: Θετικό.
2: Γιατί
0: δεν είχαν να φάνε.
2: Ότι θα υπάρξει ένα αντιστάθμισμα, ναι, αυτό που λέμε αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας.
0: Ορίστε. Τι σχέση έχει, τι σχέση έχει ο κληρικός με την εκκλησιαστική περιουσία?
2: Οι αρχιμαντρίτες και αυτοί δεν έχουν με την...
0: Τι σχέση έχουν? Είναι δικιά τους, είναι δική τους η εκκλησιαστική περιουσία?
2: Ναι, δεν έχουν και αυτοί λόγο.
0: Έχουν τίποτα χρυσόβουλα που τους ανήκουνε?
2: Ναι,
0: στην εκκλησία ανήκουνε. Εκείνοι είναι απλοί υπάλληλοι. Στην εκκλησία ανήκουνε, εκείνοι υπάλληλοι απλοί. Τι σχέση έχει ένας γενικός γραμματέας Υπουργείου με το Υπουργείο? Για πείτε μου λίγο.
2: Τι θέλετε δηλαδή, να μην παίρνουν φράγκο οι παπάδες?
0: Να μην παίρνουν φράγκο, 95% αύξηση. Σοβαρά.
2: Ναι, είναι και αυτό ένα...
0: Τι είναι?
2: Λίγο αυτό.
0: Τι είναι?
2: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Ωραία, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, εσείς που είστε φτωχολογία θα πρέπει να το σκεφτείτε λίγο.
2: Αυτό λέω, να αξιοποιήσουμε λοιπόν την εκκλησιαστική περιουσία.
0: Ποιος θα την αξιοποιήσει?
2: Υπήρξε
0: καμιά τέτοια συμφωνία?
2: Ναι, είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο.
0: Ποιο, γιατί έχουμε μνημόνια?
2: Αυτά που έχει υπογράψει ο Αλέξης.
0: Έχουμε μνημόνιο, δηλαδή τους έδωσε αύξηση 100% γιατί είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο.
2: Μνημονιακό προαπαιτούμενο, Μανώλη. Είναι η καταγραφή.
0: Μα δεν είμαστε στα μνημόνια. Μα δεν είμαστε στα μνημόνια.
2: Ναι, κακός που δεν είμαστε με μνημόνια.
0: Α, κακός. Γι' αυτό. Να βγει ο Μητσοτάκης να μας ρίξει άλλο ένα μνημονιάκι, αφού κακός δεν είμαστε. Πες τα ρε Μιχάλη, μακάρι ένα μνημόνιο θέλουμε.
2: Μνημόνιο, Μανώλη, σημαίνει ιδανικά.
0: Α, μπράβο, τέλεια. Τέλεια.
2: Τώρα δεν μου δίνει κανένα 100 δις. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Έτσι, πες.
2: Χωρίς μνημόνια. Τώρα είναι που είναι τα δύσκολα.
0: Δώσε δάνειο.
2: Μακάρι. Μακάρι να έδινε δάνειο.
0: Μιχάλη, καληνύχτα. Γεια, Μιχάλη. Έλα, εντάξει. Εντάξει. Έχω, να σου πω και εγώ έχω τα όρια μου όμως. Μακάρι να πάρουμε ένα μνημόνιο. Σοβαρολογείς? Έχει πηδήξει κόσμος από μπαλκόνια και έχει κρεμαστεί για τα μνημόνια και τα χρέη και μου λες μακάρι να πάρουμε ένα μνημόνιο. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα.
3: Γεια σου, ρε Βανολή.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Σκέτο Γιώργος, καλά είσαι?
0: Και εσείς θέλετε και εσείς ένα μνημόνιο να πάρουμε?
3: Μην
0: τελειώσω την εκπομπή νωρίτερα απόψε, γι' αυτό τους κλείσω όλους,
3: το
0: να τελειώνουμε.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Για πείτε.
3: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα που μπορεί... Επειδή είναι μνημονιακή δέσμευση και έχω ακούσει
0: το λέω. Ποια είναι μνημονιακή δέσμευση? Το να πάρουν 95% δεν υπάρχει κανένα αυτό το πράγμα. Μην ακούω.
3: Αυτό ρε παιδί μου, πώς μπορεί και τα δίνει ο Μητσοτάκης αυτός και δεν μπορεί να δώσει στους ανθρώπους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, ας πούμε, τους δημοσίους?
0: Καλά, δεν είναι ίδιος ο αριθμός.
3: Ναι.
0: Δεν είναι ίδιος ο αριθμός.
3: Εγώ το βλέπω.
0: Σου λέει θα κάνω άλλους 100 γενικούς γραμματείς.
3: Ναι, εγώ το βλέπω.
0: Δεν είναι ίδιο πράγμα με. Ένα εκατομμύριο ταξιούχους.
3: Και η τυφλή και η ανάπηρη δεν είναι δισεκατομμύρια. Θα δώσει το 13ο και το
0: 14ο. Να σας κάνω μια ερώτηση.
3: Πώς?
0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Αν δώσει λεφτά σε ένα τυφλό, πόσες ψήφους θα κερδίσει?
3: Αυτό θα σου πω.
0: Άμα δώσει λεφτά σε έναν αρχιεπίσκοπο, ξέρετε πόσους ψήφους θα κερδίσει?
3: Το πίμνιό του μόνο.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
3: Αφού αυτό πήγαινε να πω, από το στόμα μου το πήρε.
0: Το λέω εγώ, δεν πειράζει.
3: Αυτό, είδες. Μπράβο.
0: Μου δώσε εμένα, λεφτά.
3: Αυτό
0: μία ψήφο είμαι, τι σιγά.
3: Ο κύριος Μιχάλης θέλει τα παιδιά των παιδιών του, γιατί.
0: Μνημονιάρες, δώστε μας μνημόνια, δώστε μας.
3: Χωρίς να έχω κάτι με την κρίση. Έχω πάει και είναι και ξέρετε άνθρωποι και έχουν σεβαστεί και το πρόβλημά μου και είναι και πολύ μάγκες και ωραίοι. Όπως και όλη η Ελλάδα. Ήταν όλοι παστοκογρατούμενοι επειδή κάναμε δάνεια με τον Παπαντρέου. Τώρα θέλουν πάλι το Μητσοτάκι γιατί έχουν μάθει στην καλοπέραση. Για το λόγο του ότι είναι τα μνημόνια, τα 100 χρόνια. Άρα, από τον κύριο Μιχάλη, τι μυαλό που βάλανε κάποιοι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Καθένας έχει την άποψή του. Αλλά δεν μπορώ να ακούω. Αλλά δεν μπορώ να ακούω έναν άνθρωπο.
3: Και αυτό στα παιδιά του.
0: Δεν μπορώ να ακούω έναν άνθρωπο να μου λέει καλά ήμασταν γιατί παίρναμε δανεικά και τώρα παίρνουμε. Τώρα δεν παίρνουμε δανεικά. Τώρα βγαίνουμε στις αγορές και δανειζόμαστε.
3: Γιατί δεν του είπε και το άλλο, ότι βγήκανε μέσα σε μια πενταετία από τα μνημόνια και εμείς θα είμαστε για 100? Γιατί δεν του το είπε? Πόσες χώρες
4: πήγαν εκεί. Αυτό μισό λεπτό. Αυτό είναι θέμα χειρισμού άλλου και, και άλλων
3: χρεών.
4: Και άλλων χρεών, γιατί δεν, άλλο το χρέος.
3: Ήταν περισσότερο σε εμάς.
4: Όχι, εκεί ήταν και άλλου είδους.
3: Γιατί το χαίρεται ο κ. Μιχάλη, τα 350. Και να πάρουμε κι άλλο ένα 50 να είμαστε, να μας ξεπουλήσουν όλη την Ελλάδα, να μην υπάρχει εδώ τίποτα. Να είμαστε
4: και μας και συγνώμη, εδώ όλος ο πολιτικός βίος λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και ανοίγω και τώρα δεν συζητάμε να πάρουμε, να φάμε άλλο ένα μνημόνιο.
3: Και λέει δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Έχουν κλείσει, δεν παράγουμε τίποτα. Ποιος θα έκλεισε.
4: Περιμένετε κύριε Γιώργο, ένα λεπτό σας παρακαλώ να πάμε στην ώρα για την ΕΜΗΑ. Ευχαριστώ.
5: Real FM. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός.
6: Σημαίνει φως. Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Έλατε κύριε Γιώργο, ευχαριστώ που περιμένατε.
3: Ναι, λοιπόν,
4: πόσο καλά θα ήταν να πάρουμε ένα μνημόνιο, αυτό το λέγαμε. Όχι, δεν λέγαμε.
3: Ναι, αυτό μπράβο. Είναι το μέλημά μας. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι καρμπών, δεν τους αλλάζει οι ιδέες. Έτσι έχουν γεννηθεί, έχουν γαλουχηθεί. Εγώ είμαι χαρούμενος στο ότι είμαστε εδώ, δυνατοί. Και εγώ κάποιες φορές είμαι παρορμητικός, γιατί είμαι διεκδικητικός, επειδή ξέρεις το πρόβλημά μου και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, είναι ιδιάζουσα η περίπτωση. Κάποιες φορές μπορούμε να λέμε κάποιες μπαρούφες, κάποιες φορές να είμαστε παρορμητικοί. Και εγώ και εσύ και να έχουμε και μανουριάσει, το λέω και έτσι χαρακτολογώντας. Και έτσι είναι το σωστό, αυτό πρέπει, είναι το υγιές. Αλλά να παραδεχόμαστε, μην πω κάποιες φορές. Και επειδή να πει ένα συγγνώμη, όχι σε μένα ο κύριος Μιχάλης ή ο κάθε Μιχάλης, χωρίς να έχω κάτι με τον άνθρωπο, αλλά επειδή αυτόν τώρα μίλαγε, γι' αυτόν θα πούμε, από τη στιγμή που γίνει δημόσια, θέλει και τον σχολιασμό. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει συγγνώμη σε μένα, ας μην πει, ούτε σε σένα, ούτε πουθενά. Να πει στους ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει και ανθρώπους που έχουν κλείσει τα σπίτια τους, γιατί
4: αυτό είπα και εγώ ότι. Το
3: Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους, θα θυμάστε, με τον κόσμο που κρεμνιότανε. Και ένα ήταν και πολύ γειτονάς μου, τέλος πάντων. Και ο άνθρωπος πήγε στους κεφατήτες γιατί. Για το μνημόνιο που θέλει άλλο ένα μνημόνιο ο κ. Μιχάλης. Δεν θέλουμε άλλες αυτοκτονίες.
4: Εν τω μεταξύ, η χώρα δανειζόταν, έπαιρνε τότε δανεικά στα μνημόνια, τα οποία θα πληρώνουμε δεν ξέρω και εγώ πόσο. Τώρα και τώρα δανειζόμαστε. Βγαίνουμε στις αγορές. Απλά τώρα δανειζόμαστε.
3: Είναι χαμηλότερο.
4: Με πολύ χαμηλό επιτόκιο.
3: Αυτό.
4: Και πλέον γιατί οι αγορές μας δανείζουν με χαμηλό επιτόκιο, διότι βλέπουν αναπτυξιακές και άλλες ευκαιρίες στην Ελλάδα.
3: Ναι. Πιστεύεις ότι αυτό θα ξεχρεωθεί ποτέ? Όχι. Ούτε και τις Νέες Δημοκρατίες.
4: Έξτε, τα μισό λεπτό. Άλλο τα χρέη των κομμάτων, άλλο τα μνημόνια.
3: Όχι, ούτε και αυτά το είπε ο Γεωργιάδης.
4: Ο κύριος Γεωργιάδης το είπε ότι αυτά δεν πρόκειται να ξεχρεωθούν.
3: Α, και εμείς το λέμε. Και καλά το έκανε. Και
4: ρω... αλήθεια, όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Καλά έκανε και το είπε. Αλλά να το λάβει υπόψη του και ο κόσμος, διότι και εγώ θέλω αυτό που χρωστάω να μην το ξεχρεώσω ποτέ και να μην κάνει κανείς τίποτα.
3: Άλλη σχέση με σένα, κύριε Μανώλη,
4: πάντα. Όχι, δεν κατάλαβα.
3: Θα κι άλλοι όμως το Πασόκ.
4: Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι, δηλαδή το Πασόκ είναι καλύτερο από μένα και από εσάς.
3: Δεν είσαι ένα Πασόκ, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ έχεις ένα σπίτι που το χρωστάς και το χρωστάς ή το χρωστάει και το παιδί σου. Άρα. Δεν σημαίνει αυτό.
4: Και μπορούν να μου το πάρουν. Ενώ το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είναι μάγκες.
3: Και να έφυγε και να μην το πάρουν. Ευτυχώς που με
4: έχουν. Είπα και μπορεί να μην το πάρουν. Ενώ η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι μάγκες. Μπορούν να χρωστάνε και να μην τα ξεχρεώσουν ποτέ.
3: Αυτούς ψηφίζουν όμως.
4: Με γεια τους με χαρά.
3: Μετά μου λες εμένα, Γιώργο, γιατί δεν ψηφίζεις.
4: Εγώ ναι, το λέω.
3: Ναι, επιρρύπτει την ευθύνη και εγώ το ξέρω.
4: Όχι, δεν επιρρύπτει ευθύνη σε κανέναν. Απλά λέω ότι πρέπει ο κόσμος να ψηφίζει.
3: Είδες τι λέγατε πριν με τον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα. Ήσυχη τη συνείδησή μου. Τώρα εγώ κάθομαι και είμαι αγαπητός και είμαι ήσυχος. Θα πάρω το Μανώλιο, θα πούμε πέντε και θα πορευτεί η μέρα. Δεν είναι έτσι, κάνει και ζεστούλα τώρα.
4: Έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας επειδή δεν ψηφίσατε?
3: Ναι, ότι δεν συνεννοώ σε αυτό το έγκλημα που γίνεται, γιατί δεν βλέπω κάποιον που θα βοηθήσει.
4: Εντάξει.
3: Και στα συνδικαλιστικά που ήμουνα μέσα στον χώρο των ΜΠΟ, τον δικό μας, την έκανα χου. Γιατί είδα τη βρωμιά.
4: Κοιτάξτε, οι συνδικαλιστές, η πλειονότητα των συνδικαλιστών δυστυχώς κατέστρεψε τον συνδικαλισμό.
3: Είναι τα μόγια.
4: Όχι, όχι, εγώ δεν λέω. Λέω, κατέστρεψε τον συνδικαλισμό.
3: Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.
4: Ο συνδικαλισμός πρέπει να υπάρχει για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά ο υγιής συνδικαλισμός, όχι το σκαλοπατάκι για να πάμε στη Βουλή.
3: Ακριβώς, για να γίνουν βουλευτές. Τώρα ένα σύνθημα φωνάζει στις αγαπητές πορείες, για σένα δεν δει.
4: Ναι, όχι, να μην το πείτε.
3: Το ξέρεις, ε!
4: Κάτι ξέρω κι εγώ.
3: Λοιπόν, άκου τώρα, δώσ' ο Μανώλη, για γελάς τώρα. Λοιπόν, πες το λίγο και γελάς. Αυτός ο κύριος, ο Κάπτεν Τζον...
4: Που βγήκε χθες, ναι.
3: Που βγήκε χθες, έχει ξαναβγεί. Ξέρεις ποιος είναι? Είναι αυτός που είχε πει για το ναυάγιο που είχαν πέσει, ξέρω εγώ, μια κοπέλα και με την κόρη του και έναν χάφακος και πήγε να του σώσει αυτός.
4: Ναι, το θυμάμαι, έχετε δίκιο.
3: Και τους λέει, ρε εσείς τι κάνατε, με τέτοια, πού βγήκα, θα τους σώσει τους ανθρώπους, θα τους δώσει μια σανίδα σωτηρίας, πληγόντουσαν οι άνθρωποι, μπουρμπουλίδες, αυτός έβαζε χέρι. Και το άλλο το ότι δεν τον κεράσανε μετά, του έχει μείνει αμέτυπου, χαμέτυπου. Αυτό.
4: Άλλο και καθένας.
3: Αυτός είναι. Και βγάζει κάτι ωραία, εγώ δεν λέω ότι είναι ψέματα ο άνθρωπος, λέει μια χαρά τα λέει ωραία και αν δεν είναι και έτσι ακριβώς, never mind, εγώ μαζί του είμαι. Αλλά είναι με τη Μαρία μέσα στο ιστιοπλοϊκό. Γίνεται. Σκάνε να πούμε τα κύματα 3 μέτρα. Έχει κατέβει το σύννεφο, χαμός. Δεν βλέπεις τίποτα.
4: Εντάξει, η περιγραφή είχε ενδιαφέρον.
3: Μα άκουσε εμένα.
4: Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι ξέρει τι θα
3: είναι. Παιδί μου, είναι η Μαρία στο αμπάρι. Σκάνε σαν κρότου λάμψης δεξιά και αριστερά οι κεραυνοί. Και δεν πάει με τη Μαρία κάτω. Λέει, πνιγόμαστε Μαρία, τουλάχιστον
4: να το κρατήσουμε. Και ποιος θα κρατήσει το πλοίο, το σκάφος?
3: Αυτό δεν το κράτα και λέει, ήταν ανεξέλεκτο. Δεν
4: ναι, αλλά δεν μπορεί, δεν κλείνεσαι στο αμπάρι.
3: Έξω, λέει, ρε,
4: ναι, αλλά δεν κλείνεσαι στο αμπάρι, παλεύεις για να το σώσεις.
3: Εγώ θα ήμουν κράτο στη Μαρία, μην μου το χαλάς. Έχω φτιάξει άλλη εικόνα τώρα. Κάπτεν Τζον τώρα δεν μας τα λέει καλά.
4: Εντάξει, εσύ είχε φτιάξει άλλη εικόνα. Εγώ δεν θα είχα κέφει για άλλη εικόνα. Άμα με σήκωνε το κύμα 10 μέτρα για μέσα και κάτω.
3: Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Δεν είμαι εγκεφαλικός τύπος. Είμαι λειτουργικός.
4: Λοιπόν,
3: άκου τώρα να σου πω κάτι. Ελάτε. Γιατί το άκουσα. Χαιρετίσματα στην Κατσούλη. Την
4: Πελαγία.
3: Το ραδιοφωνικό. Ναι, την Πελαγία. Το ραδιοφωνικό των Δελτίων. Με ποιον έπαιζε σήμερα η Ρέγκα? Μπράβο, πολύ δυνατά.
4: Με ποιον έπαιζε?
3: Οι γυναικάρες που κερδίσανε, ναι. Με το Καζακστάν ή με τη Γεωργία?
4: Η Ουκρανία.
3: Πέρασαν σήμερα και κερδίσαμε.
4: Εμείς.
3: Εμείς.
4: Ποιοι είμαστε εμείς?
3: Οι Ελληνίδες στο ποδόσφαιρο.
4: Α, δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω.
3: Α, δεν το έχεις παρακολουθήσει.
4: Όχι, όχι.
3: Αν θες να το δεις λίγο, ξέρεις.
4: Θα το δω, ναι.
3: Αν θες να μου το πεις και εμένα για να με ενημερώσεις, γιατί... είπε στο πρώτο δελτίο με τη Γεωργία και στο δεύτερο είπε με το Καζακστάν.
4: Με το Καζακστάν έπαιζε η Ουκρανία φιλικό.
3: Όχι, εμείς πάμε.
4: Όχι,
3: για...
4: το ξέρω αυτό γιατί είχαμε μια κουβέντα πριν εδώ. Α, άλλη. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω.
3: Ναι, για δες το λίγο, γιατί και εγώ δεν ξέρω με ποιον παίζαμε και ποιον σχεδίσαμε. 3-2 νομίζω είναι.
4: Λέτε εσείς τα δικά σας και το βρω εγώ.
3: Όχι, εντάξει, δεν λέω τώρα τι να πω. Περιμένω. Λοιπόν, να πω και για τους τα παιδιά που είμαι τώρα και δίνουν μαθήματα. Κανένα πρόβλημα, κανένα άγχος. Ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Και του χρόνου εδώ είμαστε.
4: Καβάση, εντάξει, όχι ό,τι βρέξεις κατεβάσει, αλλά κανένα άγχος. Μην το ρίξουμε στην τρελή.
3: Ναι, εμένα η κόρη μου πήγε υπερβολικά.
4: Όχι, λέω, μην το ρίξουμε στην τρελή, αλλά ναι, κανένα άγχος.
3: Ναι, και να πω και κάτι.
4: Εντάξει, αν τα καταφέρουμε με γεια μας, με χαρά μας, άμα δεν τα καταφέρουμε.
3: Όχι. Ναι.
4: Δεν θα σκάσουμε, να πεθάνουμε.
3: Υπάρχει στη γειτονιά παιδί.
4: Λοιπόν, Γεωργία, Ελλάδα 2-3.
3: Αυτό, ναι.
4: Παγκόσμιο κύπελο προκριματικά Ευρώπης γυναικών.
3: Μπράβο. Με ποιο ομάδα?
4: Με τη Γεωργία.
3: Με τη Γεωργία. Πριν είπε Καζακστάν, γι' αυτό.
4: 2-3. Ξαναλέω, το Καζακστάν έπαιζε φιλικό με την Ουκρανία.
3: Α, ίσως εγώ το άκουσα λάθος.
4: Και παίζαν οι άντρες, όχι οι γυναίκες.
3: Απλά γι' αυτό δεν ήξερα. Οκ. Καλά, δεν τη καταδίκασα την
4: γυναίκα. Όχι, απλά, ούτε εγώ το άκουσα. Απλά τώρα βρήκα το. Τώρα το κατάλαβα. Και
3: χαρακτήρια στα κορίτσια.
4: Ναι, βέβαια. Προκριματικά παγκοσμίου, βεβαίως.
3: Βεβαίως παγκοσμίου. Πράγμα ούτε που καν είχα το μυαλό, αλλά και πρέπει να δώσουμε και λίγο έμφαση εκεί και να το τονίσουμε λίγο. Δεν είναι μόνο μπάσκετ και τέτοια. Αν και αύριο θα σε λυπήσω, πάει 2-2. Να το ξέρει.
4: Εμένα να με λυπήσετε γιατί.
3: Όχι, δεν πει Ολυμπιακό, γιατί.
4: Εντάξει, είμαι Ολυμπιακό, αλλά έχω πει αν η ομάδα μου παίζει καλά.
3: Αν είναι καλή, δεν
4: θέλω να κερδίσει,
3: δεν
4: αν δεν. Ορίστε.
3: Είσαι αντικειμενικό, δεν μπορώ να πω.
4: Κοιτάξτε, είμαι όσο μπορώ.
3: Εντάξει.
4: Μην φανταστείτε ότι είμαι κανένα τέρα αντικειμενικότητα.
3: Οκ. Okay. Θα σου το πω όμω, το βλέπω εγώ, ξέρει πώ. 2-2 και θα το πάρει Ολυμπιακό. Το λέω από τώρα. Και ήλπισε ότι θα κερδίσει χθε ο Παναθυναϊκό. Έπεσε έξω από κάτι που το είπα σε πέντε φίλου και. Βγήκα, αλλά το 2-2 θα γίνει.
4: Θα δούμε αύριο πρώτο.
3: Θα
4: σήμερα,
3: δούμε, ναι, πρώτο σταλμό, αλληλούια. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι για το φίλο τον Όμηρο, που μάλλον κατάλαβα ότι έχει οπτική αναπηρία και ο ίδιος.
4: Ναι.
3: Είναι από το Χαλάνδη, από πού βγήκε ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι. Δεν τον ξέρω τέλος πάντων, γιατί ξέρω πάρα πολύ.
4: Όχι, δεν βγήκε από το Χαλάνδη ο κύριος Όμηρος, δεν το θυμάμαι τώρα.
3: Δεν θυμάμαι εγώ, ούτε από, νομίζω Δάφνη, κάπου Άγιο Δημήτριο, νομίζω κάπου τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία να ακούει. Βεβαίως με το χρηματολόγιο γίνονται πολλά. Μπορεί να βοηθηθεί, υπάρχει και δικηγόρος στο χρηματολόγιο που έχει και βοηθήσει και ανθρώπους γενικότερα. Εγώ ας πούμε έχω βοηθηθεί. Και επειδή εκεί με το κομμάτι της περιοχής που ανέφερε είναι προβληματικό, δεν σηκώνουν τηλέφωνα, δεν κάνουν, δεν. Και σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα έχω ακούσει από φίλους. Λοιπόν. Το χρηματολόγιο είναι μια πονεμένη ιστορία. Πρέπει εκεί να δώσουν λίγο έμφαση και να δώσουν μια βοήθεια. Και το ότι τα περισσότερα είναι χωρίς, είναι αγνώστη ιδιοκτήτη, είναι και κάποια χωράφια, κάποια που δεν τα χρειάζονται για να μην πληρώνουν έμφυα και δεν τα έχουν δηλώσει ο κόσμος στις επίτηδες. Βέβαια είναι και κάποια που έχουν γίνει πάρα πολύ λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Και δεν είναι, εμένα μου το έκανα, ας πούμε, λογιστής, γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Το είχε κάνει λάθος. Και το ξανά έκανα με πρόθεσμη. Και έβαλα και το συνήγορο του πολίτη για να με βοηθήσει. Ναι. Έκανα και αυτή την κίνηση. Μπορεί να απευθυνθεί και ο κόσμος εκεί, είναι δωρεάν, δεν χρεώνεται κάτι, δεν πληρώνει τίποτα. Και του τρει τα δόντια έχω κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με το συνήγορο πολίτη σε δύο περιπτώσεις που το χρειάστηκα, με εξυπηρέτησε και στη σύνταξή μου που το χρειάστηκα. Και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλη μία, πάλι με βοήθησε.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, να μην έχει κανένα πρόβλημα, να μην στεναχωριέται και αγχώνεται. Και ο άλλος ο κύριος που είπε ότι έχουν τα κομπιούτερ και πολλοί μπορούν και τα χειρίζονται. Όλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι θέμα δηλαδή. Δεν
4: όχι. Κάποιοι έχουν έφεση και μπορούν να το κάνουν και κάποιοι.
3: Αυτό που είπες. Κάποιοι δεν μπορούν. Δεν το
4: κάποιοι δεν μπορούν. Και κάποιοι μπορεί και να μην θέλουν να το μάθουν. Εντάξει, μα εγώ δεν.
3: Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Θα έχεις καταλάβει ότι με τουλάχιστον μια.
4: Όχι, το δέχομαι, δεν είναι.
3: Εφιέστατο δεν με λες, αλλά δεν είμαι και στουρνάρι, αλλά δεν θέλω γιατί φοβάμαι. Γιατί ένα άνθρωπο που βλέπει, δεν εκμεταλλεύεται να πούμε ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό και φώναζα εγώ για το αλέρ, θυμάσαι.
4: Ναι, ναι.
3: που το έβγαλα. Γιατί, για το λόγο του ότι. Οπότε να μην.

0: μην έχει κανένα άγχος. Και να πω και στο αναπηρικό κίνημα που είναι ανυπνώσει και στους συνδικαλιστές του Ιωκουδουπλή, που είναι και του χώρου, του κ. Βαρδαχαστάνη, γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, βοηθηθεί από τους ανθρώπους αυτούς, τουλάχιστον εγώ προσωπικά όχι. Και φαντάζομαι και ο χώρος, τουλάχιστον τώρα στο παρελθόν, δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί εγώ δεν είμαι και τόσο μεγάλος. Λοιπόν, μαθουσάλλας τουλάχιστον μεγάλος είμαι, αλλά τουλάχιστον να βγουν έξω, χωρίς κόμματα και χωρίς παροπίδες, και να πάμε μέχρι το Μαξίμου και να ζητήσουμε το 13ο και 14ο μισθό σε αυτούς που δουλεύουν και τις συντάξεις. Τη 13ο και 14ο σύνταξη. Και χωρίς κόμματα και χωρίς κανέναν. Αυθόρμητα, με ένα μήνυμα στο κινητό, που θα σταλεί από τον ένα τον άλλο, στον τόπο, την ημερομηνία και ώρα, να πάμε. Εμείς δεν θα μας φοβηθούν για να έχουμε τις λεγόμενες συγκρούσεις για να του ρίξουμε την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση, αν θέλει, του τρίχνει ο κύριος Σαμαράς. Ανά πάσα στιγμή του Μητσοτάκη, αλλά δεν το κάνει, γιατί είναι και έξυπνος. Γι' αυτό και δεν έκανε το κόμμα, θα πω και αυτό και κλείσαμε. Εάν πάρει πέντε, αν φύγουν πέντε που τους έχει, όταν πάει ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, πέφτει. Δεν μπορεί να έχει. Καταλαβαίνεις, εννοώ. Του λείπουν πέντε βουλευτές και πέφτει σε κυβέρνηση. Αλλά επειδή το έχει κάνει ξανά ο Σαμαράς και δεν θέλει να γίνει πάλι έτσι, τους αφήνει. Και θα φύγουν σαν όλοι μας, θα πέσουν και θα γίνουν οι εκλογές. Με το που θα φύγουν αυτοί οι πέντε-τέσσερις από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάνε στο Σαμαρά, μετά από 20 μέρες, ένα μήνα σκάρτα, θα έχουμε και εκλογές. Και εγώ τις βλέπω το αργότερο το Νοέμβριο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Ο κύριος Πάνος από το Αυρελίσια. Ελάτε, κύριε Πάνο.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Δεν ξέρω γιατί είπαν Αυρελίσια. Ναι, Ερυθρέα είμαι, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζεται.
2: Ίσως,
1: Βόρεια προάστια είναι και τα δύο.
2: Καταχωρημένο από παλιά το
1: τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, πήρα γιατί άκουσα μία εντελώς ατέρμονη συζήτηση που είχατε με ένα κύριο για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία. Και επειδή ήμουνα 30 χρόνια εκεί, το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Για βοηθήστε μας.
2: Θα σας τα πω ακριβώς πώς είναι. Καταρχάς, τα πανεπιστήμια είναι τεχνικά, νομικά, ιδιωτικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καταρχάς και ελέγχονται από την κυβέρνηση, είναι non-profit οργανισμοί.
1: Non-profit,
2: ότι δεν τα τρέχουν για κέρδος, δεν είναι, ας πούμε, όπως που είναι και στις ειδήσεις τελευταία. Δεν είναι το Southeastern, το οποίο το έχει κάποιος.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή δεν έχουν δίδακτρα.
2: Έχουν βεβαίως και έχουν δίδακτρα, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι μισθοί των καθηγητών.
1: Είναι μη κερδοσκοπικοί λοιπόν οργανισμοί.
2: Ναι, μη κερδοσκοπικοί, ακριβώς. Λοιπόν, όλα έχουν δίδακτρα και μάλιστα μέχρι πρότινος, δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι, αλλά νομίζω το σύστημα ισχύει. Υπάρχει και κάποιο πλαφόν στα δίδακτρα. Δεν μπορούν.
1: Διάβασα εδώ ότι υπάρχουν και κάποια δάνεια, ειδικά για τους φοιτητές.
2: Βεβαίως, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν και κάποια βοηθήματα σε ό,τι αφορά την κατοικία και διάφορα. Δεν ξέρω.
2: Μπορείς σαν φοιτητής να πάρεις δάνειο για να τελειώσεις τις σπουδές σου. Και έχει ειδικό καθεστώς. Ξεκινάς την αποπληρωμή του από κάποιο μισθό και πάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι θα ξεκινήσει.
1: Ό,τι γίνεται και στην Ελλάδα, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω. Ανέχεται. Φαντάζομαι.
1: Εντάξει.
2: Τώρα, επειδή όμως είχατε διαφωνία για το σύστημα εισαγωγής.
1: Μισό λεπτό, δεν είχαμε διαφωνία. Περιέγραφε ένα σύστημα το οποίο εγώ δεν γνωρίζω και μπήκα να διαβάσω.
2: Ναι.
1: Και αυτό που περιέγραφε δεν είχε ομοιότητες με αυτό που διάβαζα. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό.
2: Το σύστημα εισαγωγής έχει ως εξής. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών στα δύο τελευταία χρόνια του σχολείου, αν θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο, το πιο σύνηθες που κάνει είναι να διαλέξει αυτά που λέμε A-levels.
1: Μάλιστα. Το διάβασα. Μέχρι πέντε σχολές, λέει, μπορεί να διαλέξει.
2: Όχι, μπορεί να. Θα φτάσουμε και εκεί. Μάλλον διαβάζετε μέχρι πέντε μαθήματα.
1: Μέχρι πέντε μαθήματα, ναι.
2: Μπράβο. Που είναι πολύ σπάνιο να πάρει κάποιος πέντε μαθήματα. Κινδυνεύει να πάθει burnout, να το κάψει.
1: Okay.
2: Συνήθως και αυτό που απαιτούν ακόμα και πανεπιστήμια όπως Oxford ή Cambridge είναι τρία A-levels. Εντάξει. Λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι ίσως να έχουν έφεση στα μαθηματικά, είναι πολύ ακαδημαϊκοί, μπορούν να πάρουν και τέσσερα. Πέντε είναι πάρα πολύ σπάνιο και δεν συνιστάται από κανέναν. Το σύνηθες λοιπόν, η συντριβή και η ψηφία, θα πάρει τρία A-levels, τα οποία θα τα διαβάζει για δύο χρόνια και στο τέλος θα κάτσει να γράψει εξετάσεις. Τώρα, αυτές οι εξετάσεις

0: αποφάσεις. Ναι. Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να ρυθμίζει, τίποτα παραπάνω. Οι εξετάσεις, δηλαδή η κυβέρνηση θα θέσει τη διδακτέα ύλη, το πλαίσιο, και από εκεί και πέρα υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, στην Αγγλία 3 οργανισμοί ιδιωτικοί οι οποίοι τρέχουν τις εξετάσεις και εποπτεύονται ρυθμιστικά από την κυβέρνηση.
1: Είμαστε.
0: Θα μπορούσες λοιπόν να πει, δεν υπάρχει καμία, καμία υποψία για το αδιάβλητο αυτών των εξετάσεων. Εγώ τις θεωρώ το ίδιο πράγμα σαν τις Πανελλήνιες. Θα κάτσουν λοιπόν τα παιδιά στο τέλος.
1: Ναι, ούτε για τις Πανελλήνιες υπάρχει θέμα διαβλητότητας, προφανώς.
0: Θα κάτσουν λοιπόν τα παιδιά.
1: Δεν είναι πάντως ίδιο είδους εξετάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εξετάζονται σε αυτά τα τρία μαθήματα. Τα οποία διαβάζουν. Τώρα. Και θα βαθμολογηθούν σε αυτά. Μετά, το διαβάσατε, το βρήκατε κι εσείς νομίζω εκείνη την ώρα που ψάχνατε, θα κάνουν μια αίτηση μέσω του συστήματος UCAS.
1: Μπράβο.
0: Που είναι στην ουσία μια πλατφόρμα στην οποία λες, εγώ πήρα τα, να πούμε τα απλά και τα πιο συμβατικά. Έκανα μαθηματικά, φυσική και άντε να πούμε και ιστορία της τέχνης.
1: Ναι.
0: Και πήρα. Στα μαθηματικά πήρα B, στη φυσική πήρα C και στην ιστορία της τέχνης πήρα A.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πάω να σπουδάσω. Αρχίζεις και διαλέγεις όποιο πανεπιστήμιο θέλεις. Δεν έχεις κανένα περιορισμό.
1: Άρα ο βαθμός παίζει ρόλο όχι για την εισαγωγή.
0: Ο βαθμός θα πάει λοιπόν στα πανεπιστήμια που θες εσύ. Αν θες ας πούμε, να πας στην Οξφόρδη, θα τους πεις πήρα ένα B, ένα C και ένα A σε αυτά τα μαθήματα. Θα το λάβει η Οξφόρδη και θέλω να μπω σε εσάς στην τάδε σχολή.
1: Ναι.
0: Θα διαλέξει σχολή. Η Οξφόρδη λοιπόν, κάποιος εκεί θα κοιτάξει την αίτησή σου, θα συνυπολογίσει κάποιο δοκίμιο, κάτι που έχεις γράψει για τον εαυτό σου,
1: mm-hmm.
0: ποια είναι τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά σου. Μπορεί και να σε καλέσουν και σε μια συνέντευξη αν κρίνουν ότι έχεις προοπτική και θα σου κάνουν κάποια στιγμή αυτό που λένε ένα offer. Το offer μπορεί να είναι ναι, σε δεχόμαστε ή συγγνώμη, για μας δεν είσαι πολύ καλός. Πώς το κάνουν αυτό? Είναι πολύ απλό. Αν πλημμυρίσουν από αιτήσεις με μαθητές οι οποίοι έχουν γράψει 3α, θα προτιμήσουν τις μαθητές με τα 3α.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Και έχουν πληρώσει και έχουν γεμίσει τις θέσεις τους. Οπότε το κάθε πανεπιστήμιο, το σημαντικό είναι το εξής. Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τα δικά του κριτήρια. Βάζει μέσα όποιον θέλει.
1: Αυτό πάντως που μου περιγράφεται δεν έχει σχέση με αυτό που μας έλεγε.
0: Οι εξετάσεις είναι, αν θέλεις, εθνικές, αλλά μετά το κάθε πανεπιστήμιο δεν σημαίνει τα κριτήρια που βάζει το πανεπιστήμιο για να πάρει.
1: Άρα κατά βάση δεν υπάρχει αποτυχία με την έννοια της μη εισόδου.
0: Όχι, υπάρχει, το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έκρινε ότι δεν το κάνει.
1: Εντάξει, όμως, ο φοιτητής, η νέα επιλέγουν το πανεπιστήμιο που μπορεί να τους απορρίψει και μετά να κατευθυνθούν σε ένα άλλο. Και σε ένα άλλο και σε ένα άλλο.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες διαδοχικές.
1: Δεν είναι εξετάσεις, δεν έπιασες τη βάση, τα μόρια, κόπηκες, χαίρεται.
0: Όχι. Υπάρχει ένα στάδιο στο τέλος που λέγεται το clearing. Είναι δηλαδή όσοι έχουν απομείνει, ξανακάνουν αιτήσεις και υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια, όπως θα φανταστείς, θα είναι πανεπιστήμια που στις λίστες, αν θέλεις, των αξιολογήσεων.
1: Μια δεύτερη ευκαιρία δηλαδή.
0: Είναι χαμηλότερο επίπεδο πανεπιστήμια, τα οποία θα τους δεχτούν.
1: Ναι.
0: Τα A-levels βέβαια δεν είναι μονόδρομος. Εγώ όταν πρώτο πήγα στην Αγγλία τη δεκαετία του, τέλη της δεκαετίας του 80.
1: Αλλά μονόδρομος στη ζωή δεν είναι τίποτα.
0: Εγώ έκανα ένα πολύ ειδικό qualification, πώς το λέμε στα ελληνικά qualification, σπούδασα κάτι πολύ ειδικό σαν προετοιμασία για να μπω στο πανεπιστήμιο που είχε να κάνει σχέση με υπολογιστές. Οπότε αυτομάτως περιόρισα τους ορίζοντές μου. Δηλαδή το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο έκανα αίτηση θα έπρεπε να πάω σε κάτι το οποίο έχει σχέση με υπολογιστές. Τίποτα παραπάνω. Ενώ ας πούμε αν κάνεις κάτι γενικό όπως είναι μαθηματικά, φυσική και κάτι άλλο, ας πούμε αγγλική φιλολογία ή μπορεί ισπανική φιλολογία ή κάτι τέτοιο, μπορούν να σε δεχτούν ακόμα και σε υπολογιστές, γιατί για αυτούς είναι πιο σημαντικό να δούνε ότι έχεις τη δύναμη να διαβάσεις, να στρωθείς κάτω και επίσης μετά είναι και πολύ αν έχεις και άλλα ενδιαφέροντα πλέον των μαθημάτων.
1: Αυτό διάβασα ότι η έκθεση που γράφουν είναι επί της ουσίας ένα τύπου βιογραφικό όπου περιγράφουν τον εαυτό τους, το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, πώς να πορευτούν κτλ.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος εκεί. Εκεί υπάρχει... Ναι,
1: προφανώς και δεν υπάρχει, ναι. Γιατί δεν είναι εξέταση. Δίνεις στον άλλο την όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα μπορείς να δώσεις για το ποιος είσαι.
0: Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα.
1: Αυτό
0: υπάρχει λοιπόν μια σχετικά εθνικά υποπτευόμενη μέθοδος για να γράψουν αυτές τις εκτάσεις και από εκεί και πέρα το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει και κρίνει εμένα μου κάνει αυτός, εμένα δεν μου κάνει αυτός αναλόγως στους βαθμούς και το δοκίμιο αυτό.
1: Χαμένος όμως από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πάει κανείς.
0: Εννοείται ότι δεν πάει κανείς. Υπάρχουν όπως είπα και άλλοι δρόμοι για να μπει στο Πανεπιστήμιο, όπως παραδείγματος χάρη. Ξεκίνησες να δουλεύεις, είδες και απόλυτες, απογοητεύτηκες με τα E-levels, ξεκίνησες και πήρες 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία. Η εργασιακή εμπειρία, αν εσύ αποφασίζεις να διακόψεις και να πας στο Πανεπιστήμιο, είτε σαν μερική απασχόληση ή όχι, μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν, και μπορεί να σε πάρουν χωρίς να έχεις τα τυπικά προσόντα, γιατί έχεις πολύ καλή εργασιακή εμπειρία. Καταλάβατε,
1: δεν είναι. Ναι. Σας είπα, όπως γίνεται και εδώ.
0: Εντάξει. Εδώ γενικά καταλαβαίνω γιατί έχουμε το σύστημα που έχουμε. Γιατί παντού, όπου και να γυρίσει σε αυτόν τον τόπο, υπάρχει ρουσφέτη, υπάρχει διαπλοκή και θέλουν ένα σύστημα το οποίο να είναι τόσο ξύλινο, αλλά να είναι αδιάβλητο, να μην μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Από αυτή την άποψη το καταλαβαίνω. Αν δεν αλλάξουμε εμείς μυαλά σαν λαός, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το σύστημα που θα έπρεπε να έχουμε. Δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ κύριε Πάνο.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό βράδυ. Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Σπύρος από τον Κορυδαλό, έλατε.
2: Γεια σου Μανώλη, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Σπύρο.
2: Τι γίνεται σήμερα, γίνεται ένας χαμούλης.
1: Καλά είναι, εντάξει.
2: Εντάξει, γίνεται. Βγαίνεις και μερικές φορές έξω φρενών, γελάω κι εγώ λίγο που σ' ακούω.
1: Έξω φρενών, όχι μισό λεπτό, γιατί εντάξει.
2: Έξω φρενών είναι, ξέρεις, είναι η λέξη
1: που είναι
2: χιουμοριστική. Χιουμοριστική
1: δεν, με τον κύριο Μιχαλέπτα Χανιά δεν ευρίασα. Απλά θεωρώ, συγγνώμη θα το πω, και όταν θα ξανακαλέσει θα μιλήσουμε. Θεωρώ πολύ μεγάλη κοροϊδία, το λέω έτσι όμως, ένας ακροατής να βγαίνει και να λέει μακάρι να πάρουμε άλλο ένα μνημόνιο.
2: Καλά, τώρα εδώ κάποιος έλεγε ότι είναι ευλογία τα μνημόνια. Και ήταν και πολιτικός κιόλας.
1: Ναι,
2: δεν ζει πια.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει όμως. Εγώ μιλάω για τους ανθρώπους με τους οποίους εγώ κάνω μια κουβέντα. Δεν μπορώ να ακούω ότι να μακάρι να πάρουμε κι άλλο ένα μνημόνιο γιατί πώς το λέω, δανειζόμασταν και ήμασταν μια χαρά. Όχι, δεν ήμασταν μια χαρά. Πώς θα το κάνουμε.
2: Μα Μανώλη,
1: δηλαδή υπάρχει ένα όριο σε κάποια πράγματα.
2: Έχουμε χρεοκοπήσει 4 φορές Μανώλη. Αυτή ήταν η τέταρτη. Ναι, δηλαδή όποιος λέει για την οικονομία της Ελλάδας ότι πάει
1: η
2: καλά.
1: Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει κατά περιόδους προφανώς. Αλλά ναι, η συγκεκριμένη λοιπόν, χρεοκοπία...
2: Βάλε λοιπόν το έτος ίδρυσης του κράτους σου.
1: Δεν θέλω να πάμε τόσο
2: μέχρι
1: πίσω.
2: Όχι, έτσι πάμε ιστορικά. Βάλ το μέχρι τώρα.
1: Δεν έχω λόγο να πάμε όμως τόσο πίσω. Εμένα με ενδιαφέρει.
2: Ναι, αλλά βρες άλλη χώρα που το έχει κάνει αυτό, ας πούμε.
1: Α, δεν ξέρω. Ούτε αυτό με απασχολεί.
2: Να ψάξεις λοιπόν αυτό για να καταλάβεις την οικονομία ότι, τι ώρα που είμαστε.
1: Είναι ότι όντας σε ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, μια χώρα δεν μπορεί να χρεοκοπήσει, όμως η οικονομία της ουσιαστικά έχει χρεοκοπήσει.
2: Ναι, βέβαια,
1: και γι' αυτό και μπαίνει σε μια μνημονιακή επιτήρηση, έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναγυρίσει σε μια κατάσταση που να έχει τη δυνατότητα να την εμπιστεύονται οι αγορές και να μπορεί να βγαίνει να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια. Επί της ουσίας χάνει την εμπιστοσύνη των αγορών γιατί έχει χρεοκοπήσει.
2: Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τη ρίση του Αριστοτέλη για κάθε αίτιο υπάρχει αιτιατό, την πιστεύει?
1: Απόλυτα.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν το αίτιο και υπάρχει το αιτιατό. Το αιτιατό όμως δεν το κοιτάμε ποτέ. Παραναλωνόμαστε συνέχεια στα ίδια. Να σου εξηγήσω. Στις προηγούμενες λοιπόν εκλογές που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, οι κληρικοί πήραν όλη αύξηση. πάλι τα ίδια.
1: Όχι τέτοια.
2: Τις προπροηγούμενες, πάλι τα ίδια.
1: Ναι, όχι τέτοια αύξηση.
2: Ναι, Μανώλη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Όσο εμείς δεν απαιτούμε και δεν αλλάζουμε, όπως το είπε ο κύριος πριν, αυτά θα γίνονται. Και πρόσεξε με να δεις, εγώ τώρα δεν βγήκα με το λάβαρο της επανάστασης να λέω τι θα κάνουμε, αλλά το να αλλάξουμε είπα να πει ότι θα έχουμε έναν πιο υγιή τρόπο σκέψης. Να μας αρέσει η λεζάντα π.χ. που με το που βλέπουμε λεζάντα παθαίνουμε και θέλουμε να γίνουμε και εμείς.
1: Η λεζάντα είναι ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα η λεζάντα, γιατί άμα είναι και ωραία η φωτογραφία.
2: Ακριβώς.
1: Η λεζάντα είναι η τελευταία πινελιά.
2: Ναι.
1: Μία ωραία φωτογραφία.
2: Αλλά εμείς βλέπουμε μόνο το δέντρο, όχι το δάσος.
1: Μία μέτρια φωτογραφία μπορεί να την απογειώσει μία λεζάντα.
2: Ακριβώς. Είμαστε λεζάντες εδώ πέρα, πολύ. Τώρα λοιπόν εγώ θα φύγω από αυτό, γιατί είναι τα ίδια και τα ίδια.
1: Μάλιστα.
2: Θα πω ότι έχει γίνει ένα συγκλονιστικό στιγμός στις Φιλιππίνες. 7,8. Το μέγεθος της καταστροφής είναι τόσο τεράστιο, που δηλαδή δείχνει πόσο λίγοι είμαστε εμείς, ρε παιδί μου. Ξύστηκε η γη εκεί πέρα.
1: Καλά, εντάξει, προφανώς. Μπροστά στα φυσικά φαινόμενα δεν είμαστε κάτι.
2: Ναι, ξύστηκε, ναι, αλλά κοίταξε να δεις, Μανώλη μου. Και πριν δύο μέρες είχαμε και εμείς την Εύβοια έναν 5,2.
1: Στο Μπούμεραγκ.
2: Ναι, επίσης.
1: Ναι.
2: Έναν 5,2 και γίνανε αρκετές καταστροφές.
1: Είχε, ναι.
2: Και εκεί πέρα. Αυτά δηλαδή να μας απασχολούν και λίγο πέρα από την τσέπη μας, ότι βρισκόμαστε σε έναν ζωντανό οργανισμό που κάνει συνέχεια διαδικασίες για να αλλάζει. Και όσο να τον γεωποιούμε εμείς, όσο και να του κάνουμε, δεν μπορούμε να το δαμάσουμε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να το δαμάσουμε. Είμαστε δηλαδή πολύ μικροί σε αυτό το μέγεθος.
1: Μάλιστα.
2: Και πάμε και στο πιο επίκαιρο, που είναι αυτός ο πόλεμος εκεί πέρα, ο οποίος έχει αρχίσει και γίνεται.
1: Τι κάνετε, popcorn φτιάχνετε?
2: Όχι, εξυπηρετώ.
1: Εντάξει.
2: Γιατί είμαι στη δουλειά μου.
1: Γιατί έτσι που τα ακούγα, νόμιζα ότι σκάει καλαμπόκι.
2: Πήρε σακουλάκι ο κύριος. Πήρε σακουλάκι. Αυτός λοιπόν ο πόλεμος μπορεί να δημιουργήσει χάος σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
1: Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργήσει?
2: Άκου να δεις.
1: Μεγαλύτερο εννοείται, ναι.
2: Υπάρχουν ακόμα, Μανώλη, τα αποθέματα και δεν έχει γίνει το χάος. Αυτό δηλαδή σώνει την κατάσταση. Αλλά άμα συνεχιστεί ο πόλεμος, θα εξαντληθούν και τα αποθέματα.
1: Λοιπόν, τώρα που λέτε για αποθέματα, σήμερα, γενικά στη ζωή μου δεν νιώθω άσχημα. Και δεν νιώθω άσχημα γιατί, δεν ξέρω γιατί, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι για να νιώσω άσχημα. Πάω να βάλω βενζίνη και βάζω 10 ευρώ. Δίνω το δεκάρικο στον υπάλληλο. Ένα παιδί που το ξέρω, δηλαδή το ξέρω φατσικά, ενώ γνωρίζομαι. Ένα πολύ γελαστό παιδί. Και τι γυρνάει και μου λέει? Ένα μου λέει ταπεινό δεκαρικάκι.
2: Ακριβώς το δεκαρικάκι είναι, Μανώλη, τίποτα.
1: Ένα ταπεινό δεκαρικάκι.
2: Λοιπόν, τώρα
1: και τον κοιτάω και λέω τι μου είπε. Όντως, λοιπόν, έχω δώσει ένα ταπεινό δεκαρικάκι, δηλαδή.
2: Το προηγούμενο που μου πες.
1: Έχεις βάλει 5 ευρώ.
2: Ναι,
1: η Κατερίνα η Βουτσά εδώ μου λέει έχω βάλει 5 και εγώ έχω βάλει 5. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μου έχει πει κανείς κάτι. Μπορεί φεύγοντας να πάνε, κοίτα τον κακομύρι. Αλλά γυρίζει στα μούτρα. Ένα ταπεινό δεκαρικάκι. Μου ήρθε εκείνη να το πω, ρε φίλε, τόσα είχα, τόσα έβαλα. Τι να κάνουμε?
2: Λοιπόν, στο προηγούμενο που μου είπε Σκρούτς,
1: ναι,
2: ο άνθρωπος πήρε δύο πράγματα και πλήρωσε 4,70.
1: Ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, το ένα φέρνει τ' άλλο.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Και εντάξει, εμένα μου προκαλεί τρομερή ανησυχία αυτό, διότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πέσει πολύ καλά ματιανός, Μανώλη. Δηλαδή χορός του Ζαλόγου και τέτοια πράγματα. Δεν σου κάνω πλάκα.
1: Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή τώρα είχαμε ρίψει ελικοπτέρους σήμερα από τους Ιρανούς. Τους μπουμπουνίσανε.
1: Τα υποβαθμίζονται όμως όλα αυτά, γιατί υπάρχει πρώτα απ' όλα έχουμε Μουντιάλ. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται να έχεις αγώνες τόσων χωρών σε τρία κράτη και να έχεις ένταση στη Μέση Ανατολή.
2: Πες ότι το Ιράν έχει ομάδα στο Μουντιάλ.
1: Ναι, βέβαια. Και είχε πει και κάτι ένας...
2: Τα σκέφτομαι εγώ αυτά και γελάω ήδη.
1: Μα θέλανε, κάποιος είχε πει ο Ρούμπιο, ποιος, να το αντικαταστήσουν με την Ιταλία που δεν είχε προκριθεί.
2: Δεν τους δίνανε βίζα.
1: Ναι, που δεν υπήρχε βέβαια καμία περίπτωση να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν τους δίνανε βίζα, δηλαδή έχουμε και έχει μεταφερθεί και εκεί ο πόλεμος.
1: Εγώ πάντως από περιέργεια, δεν ξέρω τις ώρες των αγώνων, αλλά θέλω να το δω το Ιράν.
2: Σαν αργά.
1: Ναι, θέλω να το δω το Ιράν για να δω το κλίμα μέσα στο γήπεδο, τις κερκίδες, δηλαδή... Θέλω λίγο σημειολογικά να δω ένα παιχνίδι του Ιράν.
2: Εγώ Μανώλη, ξέρεις τι φοβάμαι.
1: Τι.
2: Μην γίνουν τίποτα άσχημα εκεί.
1: Πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα.
2: Εννοώ, ξέρεις, όχι μέσα στην μπάλα.
1: Πιστεύω ότι δεν θα γίνει πουθενά τίποτα.
2: Μακάρι.
1: Έτσι πιστεύω και το εύχομαι βέβαια.
2: Μακάρι, γιατί ξέρεις, οι ακραίοι και οι φανατικοί κυκλοφορούνε.
1: Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς.
2: Αυτό είχα να σου πω. Καλημέρα.
1: Καλή βάρδια, καλή συνέχεια.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως. Πρώτο φως να είμαστε καλά. Γεια σας. Πρώτη τελευταία γραμμούλα για απόψε. Ο κύριος Θανάσης από την Ηλιούπολη. Έλατε, κύριε Θανάση.
3: Κύριε Μανώλη, πρώτη φορά παίρνω εγώ στην εκπομπή.
1: Καλορίζικος.
3: Λοιπόν.
1: Σιδεροκέφαλος.
3: Τι να πω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εγώ είμαι 61 χρονών.
1: Μάλιστα.
3: Θέλω να σου περιγράψω μία εικόνα.
1: Να μου πείτε.
3: Λοιπόν, έχω μια μανούλα που είναι ακόμα στη ζωή.
1: Ναι.
3: Και τη θυμάμαι να σκάβει.
1: Mm-hmm.
3: Να μας μαγειρεύει. Και θυμάμαι, κοίταγα τα χέρια της και ήταν ροζασμένα.
1: Mm-hmm.
3: Ακούω τώρα τους συνομιλητές όλους εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι.
3: Και δεν διαμαρτύρεται κανένας παρά ένας μόνο. Ένα.
1: Για ποιο πράγμα?
3: Για τους μισθούς των παπάδων.
1: Όχι, δεν είναι. Αρκετοί έχουν μιλήσει. Απλά έτυχε σήμερα.
3: Εγώ καλέ μου άκουσα έναν κύριο. Έναν. Κανείς άλλος. Να, και ο προηγούμενος σας έλεγε τώρα για αστεροσκοπίες. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτή η χώρα φτιάχτηκε από τις μανάδες μας και τους πατεράδες μας. Και εμείς τους αφήνουμε στην πείνα. Και στενοχωριέμαι, κύριε Μανώλη. Στενοχωριέμαι. Τους αφήνουμε στην πείνα. Και οι άλλοι παίρνουνε ό,τι παίρνουνε. Και επειδή εγώ έχω χάσει τον πατέρα μου και πάω στο μνήμα του όποτε πάω στο χωριό μου, πάρε ένα τάλιρο, παπά. Πάρε ένα τάλιρο από εδώ. Πάρε ένα τάλιρο από εκεί. Όλοι δίνουνε τάλιρα. Δηλαδή, πού πάμε? Δεν σκέφτεται κανείς το τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Κανείς. Πες μου, εγώ είμαι μουρλός ή αναλογίζω με κάτι αλλιώτικο?
1: Όχι, τι είναι να είστε μουρλός.
3: Στενοχωριέμαι. Σου μιλάω, κύριε Μανώλη. Στενοχωριέμαι.
1: Μάλιστα.
3: Ο παπάς του χωριού μου να παίρνει τώρα 2.500 και ξέρεις τι κάνει? Επειδή το ζω. Πάει στο καφενείο, μπεκροπίνει.
1: Καλά.
3: Δεν θέλω να πω τα υπόλοιπα.
1: Κοιτάξτε.
3: Δεν θέλω.
1: Μισό λεπτό.
3: Δεν θέλω να πω τα
1: υπόλοιπα.
3: Είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Αλλά ρε παιδιά.
1: Άρα δεν πεκροπίνει. Το να πάει ένας παπάς ενός χωριού στο καφενείο δεν είναι κακό.
3: Δεν είναι κακό, αγάπη μου. Αλλά μένα η μάνα μου παίρνει 470 ευρώ.
1: Α, αυτό, αυτό πείτε μου. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
3: Έτσι.
1: Αυτό το έχω πει από την αρχή. Το είπα και χτες, το είπα και σήμερα.
3: Άσε με ρε. Κύριε Μανώλη, εύχομαι να υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό να το συνεχίσετε. Και θέλω να δω ειλικρινά. Θέλω να δω τη συνέντευξη του κυρίου Χατζηνικολάου. Τι θα του πει στον κύριο Μητσοτάκη?
1: Τι θα του πει? Την Πέμπτη το βράδυ είναι, σε αύριο.
3: Ναι,
1: γιατί τώρα είναι Τετάρτη.
3: Γιατί, ξέρεις γιατί? Θέλω να δω τι θα του πει. Θα του πει, ρε φίλε, Εδώ έδωσες έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Έλεος. Αυτοί που έφτιαχναν τη χώρα πεινάνε. Πεινάνε. Και εμείς συζητάμε τώρα για το τι γίνεται στο υπερπέραν ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία.
1: Εντάξει,
3: στη...
1: ο καθένας, κύριε Θανάση,
3: συμφωνώ.
1: Έχει...
3: Συμφωνώ.
1: Τα δικά του κριτήρια και βάζει τα δικά του θέματα.
3: Αγάπη μου, αν ήξερες, σου είπα, εγώ είμαι 61 χρονών.
1: Ναι.
3: Ξέρεις τι δουλειά κάνω στα 61 μου. Και να δουλεύω ξέρω. 15 ώρες την ημέρα, δεν ξέρεις.
1: Θα μου πείτε τώρα.
3: Αν θέλεις, όχι. Αν θέλεις, θα με πάρεις να μιλήσουμε
1: με
3: προσωπικά, ξέρεις γιατί. Όχι, ναι, να μείνεις με την απορία, ναι, γιατί αν το πω, θα πούνε διάφορα. Λοιπόν, εγώ είμαι 61 χρονών και παρακαλάω πότε θα βγω στη σύνταξη για να πάω να πεθάνω στο χωριό μου. Να τελειώσω εδώ. Και εδώ όλοι βγαίνουν και τα
1: δεν
3: βλέπουν
1: ερώδυνα. Δεν θέλετε να βγείτε στη σύνταξη για να πάτε στο χωριό σας να ζήσετε τόσα χρόνια, σας έχει ο Θεός.
3: Κύριε Μανώλη, θέλω να πάω και να ζήσω. Σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν θα ζήσω. Αφού όλοι ακούω εδώ, κόβουν από εκεί, κόβουν από εκεί, κόβουν παρακεί. Και όλοι αυτοί ζητάνε να γίνουν κυβερνήτες της χώρας. Και ο λαός την βάρζει αλλού. Α, θα πάμε εδώ, λέει, ο άλλος μιλάει για τα κολέγια. Και αυτός ο άνθρωπος συγκεκριμένος δεν ξέρει τι λέει. Εγώ τον έχω ακούσει 3 φορές την εκπομπή και δεν ξέρει τι λέει.
1: Έλα, όχι, όχι, μην το λέτε αυτό. Εντάξει, ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, και εγώ και όλοι.
3: Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Έλεος. Αυτοί που έφτιαχναν τη χώρα πεινάνε. Πεινάνε. Και εμείς συζητάμε τώρα για το τι γίνεται στο υπερπέραν ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία.
1: Εντάξει, ο καθένας, κύριε Θανάση.
3: Συμφωνώ.
1: Έχει...
3: Συμφωνώ.
1: Τα δικά του κριτήρια και βάζει τα δικά του θέματα.
3: Αγάπη μου, αν ήξερες, σου είπα, εγώ είμαι 61 χρονών.
1: Ναι.
3: Ξέρεις τι δουλειά κάνω στα 61 μου. Και ναι, δουλεύω 15 ώρες την ημέρα, δεν ξέρεις.
1: Θα μου πείτε τώρα.
3: Αν θέλεις, όχι. Αν θέλεις, θα με πάρεις να μιλήσουμε
1: με
3: προσωπικά, ξέρεις γιατί. Όχι, ναι, να μείνεις με την απορία, ναι, γιατί αν το πω, θα πούνε διάφορα. Λοιπόν, εγώ είμαι 61 χρονών και παρακαλάω πότε θα βγω στη σύνταξη για να πάω να πεθάνω στο χωριό μου. Να τελειώσω εδώ. Και εδώ όλοι βγαίνουν και τα βλέπουν ερώδυνα.
1: Δεν θέλετε να βγείτε στη σύνταξη για να πάτε στο χωριό σας να ζήσετε τόσα χρόνια, σας έχει ο Θεός.
3: Κύριε Μανώλη, θέλω να πάω και να ζήσω. Σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν θα ζήσω. Αφού όλοι ακούω εδώ, κόβουν από εκεί, κόβουν από εκεί, κόβουν παρακεί. Και όλοι αυτοί ζητάνε να γίνουν κυβερνήτες της χώρας. Και ο λαός την βάρζει αλλού.

0: θέλεις, όχι.
1: Δεν
0: αν θέλεις, θα με πάρεις να μιλήσουμε
1: με
0: προσωπικά, ξέρεις γιατί. Όχι, ναι, να μείνεις με την απορία, ναι, γιατί αν το πω, θα πούνε διάφορα. Λοιπόν, εγώ είμαι 61 χρονών και παρακαλάω πότε θα βγω στη σύνταξη για να πάω να πεθάνω στο χωριό μου. Να τελειώσω εδώ. Και εδώ όλοι βγαίνουν και τα βλέπουν ρόδινα.
1: Δεν θέλετε να βγείτε στη σύνταξη για να πάτε στο χωριό σας να ζήσετε τόσα
0: να
1: χρόνια
0: πάω
1: σας
0: και
1: έχει
0: να
1: ο Θεός.
0: Κύριε Μανώλη, θέλω να πάω και να ζήσω. Σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν θα ζήσω. Αφού όλοι ακούω εδώ κόβουν από εκεί, κόβουν από εκεί, κόβουν παρακεί. Και όλοι αυτοί ζητάνε να γίνουν κυβερνήτες της χώρας. Και ο λαός την βάρζει αλλού. Α, θα πάμε εδώ, λέει ο άλλος, μιλάει για τα κολέγια. Και αυτός ο άνθρωπος συγκεκριμένος δεν ξέρει τι λέει. Εγώ τον έχω ακούσει 3 φορές στην εκπομπή και δεν ξέρει τι λέει.
1: Όχι, όχι, μην το λέτε αυτό. Εντάξει, ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, και εγώ και όλοι, και εγώ και όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που λέμε και κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
0: Ισχύει. Αλλά δεν μπορώ, σου λέω, να ξεχάσω τη μάνα μου με τα ροζιασμένα χέρια και έφτιαξε τη χώρα και να μην μιλάει κανείς τώρα. Κανείς. Να έχει ξεσηκωθεί η Ελλάδα. Γιατί θα πάρουν τώρα. Έλα, κύριε Μανώλη, στενοχωριέμαι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση.
0: Έλα. Εγώ να δεις.
1: Καλό βράδυ.
0: Σε
1: να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ που με άκουσες.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε
1: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γιώργος από το Λονδίνο, τελευταία γραμμή, έλα Γεωργή.
2: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Γεωργή.
2: Μανώλη, ξέρεις, άκουσα τον κύριο εκεί από την Αγγλία, καταρχήν, που ήταν 30 χρόνια. Θα του πω, λοιπόν, ότι έχει αλλάξει και αυτό το σύστημα που λέει. Μπαίνει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, θα συμφωνήσω σε πάρα πολλά. Απλά τα δάνεια που παίρνουν πλέον οι φοιτητές, εκτός αν έχεις το pre-settle, δηλαδή το permanent resident, όσοι μπαίνουν μέσα, γιατί τι κάνανε, ερχόντουσαν, παίρναν το δάνειο, το πλήρωνε το κράτος και μετά μόλις τελειώναν τις σπουδές, εξαφανιζόντουσαν από τη χώρα. Οπότε δεν αποπληρωνόταν ποτέ. Καταλαβες. Και τώρα αυτό σταμάτησε. Σου λέει, κύριε, έχεις το pre-settle. Δηλαδή μπορείς να δουλέψεις στην Αγγλία. Τότε μόνο σου χορηγούν το δάνειο.
1: Λογικό, γιατί σου δίνει δάνειο.
2: Βέβαια. Και δεν μιλάμε για 5.000, μιλάμε ότι 12 με 14.000 το χρόνο, έτσι. Μιλάμε ότι αν πάει 3 χρόνια 35.000 λίρες, έτσι.
1: Ναι, μην τον μπερδέψει όμως κανείς αυτό, το λέω για να μην στείλει κανείς μήνυμα. Ότι να, που φοιτούν τα παιδιά στο ελληνικό πανεπιστήμιο και φεύγουν στο εξωτερικό, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Άλλο να σου δώσει δάνειο.
2: Καμιά σχέση το δάνειο. Όχι, όχι, μπορεί να φύγει για εξωτερικό και να κάνει αίτηση. Πριν μπορούσε να έρθει με λεφτά το πρώτο έτος του πατέρα του και να κάνει αίτηση και να πάρει δάνειο. Υπάρχει και το δεύτερο. Αυτοί οι οργανισμοί που σου είπα ότι είναι no profit, είναι profit και θα σου εξηγήσω πού είναι profit για να γνωρίζεις και εσύ.
1: Ναι.
2: Είναι στο accommodation. Δηλαδή, τα πανεπιστήμια αυτά, όλα τα πανεπιστήμια της Αγγλίας, εγώ έχω κάνει master στο LSE και στα λέω αυτά.
1: Ναι.
2: Πλέον το πρώτο έτος όλα τα παιδιά που έρχονται σου λέει πού θα μείνουμε. Τους χρεώνουν λοιπόν περίπου 2,5 με 3.000 το μήνα accommodation, δηλαδή φοιτητική εστία, η οποία υπάγεται στο πανεπιστήμιο και από εκεί είναι το profit. Καταλαβες. Γιατί μιλάμε για περίπου 25
1: με... Γιατί πρέπει οι σπουδές να είναι non-profit.
2: Έτσι, περίπου 25.000.
1: Μα από κάπου προφανώς θα βγάλουν. Αλλά νόμιμο είναι αυτό.
2: Δεν έχει καμιά σχέση. Νόμιμα. Εγώ δεν υπάρχει παρόν. Δεν έχει καμιά σχέση με τις εξετάσεις στην Ελλάδα.
1: Όχι, βέβαια.
2: Πας, όπως είπε, θα συμφωνήσω με τον κύριο σε όποιο πανεπιστήμιο θέλεις. Από το college, δηλαδή, από τα τελευταίες τρεις τάξεις, την τελευταία τάξη διαλέγεις και που θα πας και παίζουν ρόλο οι βαθμοί σου και ούτω καθεξής. Εντάξει. Αυτό που χρεοκόπησε στην Ελλάδα, ο Αθήλε Μανώλη, δεν είναι το δάνειο. Δυστυχώς πήραμε μνημόνια, δεν πήραμε ψηφοφόρους. Η Ελλάδα χρεοκόπησε από ψηφοφόρους. Και παραμένω ότι αυτό είναι σίγουρο. Έχει χρεοκοπήσει από ψηφοφόρους. Καταλάβες, είναι σίγουρο.
1: Και αυτή είναι η ηθική χρεοκοπία.
2: Ορίστε.
1: Ηθική χρεοκοπία είναι αυτή.
2: Ηθική.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν είναι ηθική.
1: Όταν χρεοκοπείς από ανθρώπους.
2: Από πολιτικοποιημένους ψηφοφόρους. Πρόσεξε. Ναι. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, μπήκε ευρωβουλευτής στην Κύπρο με πρώτος με διαφορά ένας influencer. χωρίς να έχει καμία απολύτως.

0: πολιτική
1: ο οποίος θέλω να σου πω
0: ναι.
1: ότι αν εγώ τα βλέπω δηλαδή από, το, από τα βιντεάκια που βλέπει ο γιος μου
0: ναι.
1: Στο YouTube
0: ναι.
1: Βέβαια τα βίντεο δεν είναι τωρινά από, δηλαδή μετά την εκλογή του είναι πριν την εκλογή του στο YouTube το τι καραγκιοζηλίκια έχει κάνει σε Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.
0: Ξέρω.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, Γιώργο, με πιάνουν τα διαόλια μου να φοράει κάτι
0: αυτός,
1: λαμέ.
0: Αυτός, φίλε, πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο, το ψηφίσαν οι Κύπροι και βγήκε ο πρώτος, πρόσεξε Σταυρούς ο πρώτος.
1: Βέβαια, να σου πω μαγιά του.
0: Ρε φίλε, άσε τη μαγιά, άσε αυτόν τώρα. Δεν παίρνουμε την προσωπικότητα του παιδιού.
1: Και πρόσεξε,
0: Εγώ κρίνω,
1: τώρα μπήκε...
0: Ρε φίλε Μάνολη, άκουσε με κάτι.
1: Ναι, και τώρα μπήκε στην Κυπριακή Βουλή.
0: Μπορείς να σου πω κάτι, κάνεις μια φοβερή εκπομπή. Εφάρμοσε δύο φορές την εβδομάδα ή μία φορά την εβδομάδα ναι. να βγαίνουν παιδιά κάτω από 25. Και θα αντιληφθείς πάρα πολλά.
1: Ωραίο που μου ακούγεται, δεν ξέρω αν θα πετύχει.
0: Μπορεί να μην πετύχει.
1: Μπορώ να το δοκιμάσω.
0: Θα αντιληφθείς πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί που θα είναι συνειδητοποιημένοι και πολιτικά ενημερωμένοι για να βγουν, θα αντιληφθείς πολλά πράγματα.
1: Ενδιαφέρον να ακούγεται. Ωραία πρόταση είναι.
0: Στην εκπομπή σου πρέπει να γίνονται προτάσεις.
1: Ναι, δεν είναι. Ωραίο είναι. Ευχαριστώ. Ωραίο είναι.
0: Είναι ένα είδος που έτσι το βλέπω εγώ. Όταν ακούω ότι στην Ελλάδα τα μνημόνια, άκουσε με τι σου είπε, είναι δανεικά. Τα δανεικά γιατί τα πήρε, ρε φίλε, δεν είσαι χρεοκοπημένος. Εκεί δεν το ρώτησες. Τα δανεικά γιατί τα πήραμε, για να αγοράσουμε αυτοκίνητο. Ακόμα και έτσι να είναι πάλι χρεοκοπημένος.
1: Τα δανεικά τα πήραμε
0: ναι,
1: για να ξεχρεώσουμε τα προηγούμενα δανεικά
0: ναι.
1: και να δημιουργήσουμε νέο χρέος. Με το οποίο θα αποπληρώνουμε βγαίνοντας στις αγορές δανειζόμενοι με χαμηλότερο επιτόκιο. Ωραίο.
0: Το οποίο παρουσιάζει μια σταθερότητα η χώρα, σταθερά παρουσιάζει 57 νεκρούς, σταθερά παρουσιάζει ο ΠΚΠ, σταθερά, αυτά είναι σταθερότητες. Είναι σταθερότητα. Σταθερά πελατειακό κράτος, σταθερά τάτα. Θα μπαίνει κάποιος βοσκός να πατάει ένα κουμπί στη Λάρισα, κάποιος άλλος βοσκός θα έχει πρόβατα, θα μένει στην Κρήτη και θα τα έχει στις Σέρες, κάποιος άλλος βοσκός θα έχει πρόβατα στο Κολωνάκι. Αυτές είναι σταθερότητες, είναι σταθερά της Νέας Δημοκρατίας, πολλών ετών. Καταλάβατε, όσοι λοιπόν βγαίνετε, όπως και ο αγαπητός κ. Ζητάκουσα και τον Βασίλη που είπε 17, αυτά θα τα θυμηθείτε όταν θα έρθει οι εκλογές. Συνταξιούχοι είσαστε, εργαζόμενοι είσαστε, μικρομεσαίοι είσαστε, υπάλληλοι είσαστε. Θα πρέπει να τα θυμηθείτε τότε. Και όπως σου έχω ξανακάνει μια πρόταση, την οποία έξυπνα ο κύριος Μιχάλης από την Κρήτη την απέφυγε, του είπα, εγώ προσωπικά ας πούμε, θα ήθελα να μάθω, ο κύριος Μιχάλης είναι ασφοβόρος. Δεν είναι ασφοβόρος. Ένας της Νέας Δημοκρατίας. Άρα και εγώ θα βάλω λοιπόν, έχει 15.000 μέλη Νέα Δημοκρατία, χρωστάει 400 εκατομμύρια ελληνικά χρήματα κλεμμένα από τον ελληνικό λαό, κλεμμένα
1: 500 και
0: 500 κλεμμένα από τον ελληνικό λαό, θα το διαιρέσω 2-10.000 και θα ήθελα τα στοιχεία του να του χρεώσω 100.000 να τις διεκδικήσω από αυτόν. Θα βάλω 5 δικηγόρους από την Αγγλία και να τις διεκδικήσω από τον κύριο Μιχάλη. Δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει σταθερότητα, και εγώ σταθερότητα θέλω. Θέλω σταθερά να μου δώσει τα λεφτά που πάει το κόμμα του. Αυτό που ψηφίζει αυτός. Αυτός δεν ψηφίσει αυτό το κόμμα που τα έφαγε. Εγώ θέλω από αυτόν να
1: ναι,
0: μου δώσει τις
1: 100.000. Εγώ σου έχω πει...
0: 50-70, τι δεν έχει,
1: εγώ
0: να του πάω
1: σου
0: το
1: σπίτι. Ότι διαφωνώ.
0: Το αυτοκίνητο, το Chris Craft, το τηλέφωνο, το μόμπιλ, ό,τι έχει.
1: Εγώ
0: μέχρι
1: σου έχω
0: να
1: πει...
0: ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία, μέχρι να ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν θα ξεχρεώσει,
0: αυτά
1: Γιώργο.
0: Που έχει κάμα... Το ξέρω εγώ, το μη μου το λες εμένα. Σταθερά θα χρωστάει και σταθερά θα... Τα έχει κλέψει τα λεφτά του ελληνικού λαού. Σταθερότητα είναι αυτό. Μιχάλη, Μανώλη, στο Μιχάλη να τα λες. Σταθερότητα λέγεται αυτό. Σταθερά 500 εκατομμύρια θα τα χρωστάει και σταθερά θα παραμείνει το χρέος. Όσο για έναν κύριο που βγήκε χτες, ο οποίος σου είπε για τις τράπεζες. Σου στείλα μήνυμα, δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Δεν το διάβασα γιατί έχει το τηλέφωνο μου, έχει...
0: Απόλυτο έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο είχε. Για τις τράπεζες είχε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν δεσμεύσανε την περιουσία των τραπεζών με 300.000 ακίνητα και τα οποία μπορούσαν να κάνουν, κάνανε αναδιάρθρωση των τραπεζών, πρόσεξτε, χρεοκοπημένων τραπεζών με τα λεφτά του ελληνικού λαού, χωρίς να πάρουν μισή δέσμευση. Ενώ εσύ όταν πάει να πάρεις ένα δάνειο, στο λέω έτσι χοντρικά για να το αντιλαμβάνω,
1: πρώτα απ' όλα, εγώ δεν μπορώ να πάρω δάνειο.
0: Άλλο λέω, Μανώλη, δεν
1: όχι,
0: ξέρω να το πιάνεις.
1: Σου νεύρε, απλά σου λέω.
0: Ναι. Καταλάβες. Οπότε πήραν τα λεφτά τα... και πρόσεξε και κάτι που θα πω. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Στην Ιρλανδία, όταν δημιουργήθηκε το θέμα το 2010 του κράχ που ξεκίνησε από την Golden Sachs, πρέπει να γνωρίζεις ότι πολλοί τραπεζίτες με τον άρχη τραπεζίτη βρεθήκανε στη φυλακή. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι ή όχι.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Μπράβο. Μπορείς να μου πεις στην Ελλάδα γιατί οι δικοί μας τραπεζίτες, κύριε Στουρνάρα, ακούτε, είσαστε παρόν, δεν βρεθήκαν ποτέ στο εδόλιο. Ας γίνει λοιπόν να μας πει κάποιος γιατί οι τραπεζίτες, πρόσεξε τι λέω Μανώλη τώρα εγώ, οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, ποτέ δεν ζητηθήκανε ποινικές ευθύνες από αυτούς. Το κράτος δικαίου.
1: Μα έχει ψηφιστεί ακαταδίωκτο.
0: Ναι, το κράτος δικαίου και της αριστείας. Εδώ γελάνε. Λοιπόν, τη μοναδική αριστεία που έχουν αυτοί είναι τα τσιγάρα άριστον. Τίποτα άλλο. Μόνο σε αυτό μοιάζουν. Τίποτα άλλο. Στο λόγο να το ξέρεις. Με αποτέλεσμα να βλέπεις και κάποιον να μπαίνει μέσα σε ένα γήπεδο, παραδείγματος χάρη, για να το δώσω και με τα αθλητικά, να φουμάρει. Έτσι. Αλλά δεν άκουσα κανέναν εισαγγελέα να τον καλέσει.
1: Επιβλήθηκαν ποινές.
0: Ποινές επιβλήθηκαν για το τσιγάρο, επιβλήθηκαν.
1: Όχι,
0: γιατί
1: για
0: εγώ, φίλε, έτσι και πω να κάνω τσιγάρο σε κάνα κλειστό χώρο, θα με πάνε στούπιτο.
1: Σου έχω πει έτσι. Είμαι στο. Πότε ξέρω πόσα χρόνια είναι τώρα. Πότε παίξαμε με τη Τζέλσι στο Λονδίνο.
0: Είναι, δε, να είναι πολλά,
1: 15 χρόνια.
0: 14. Και, ναι, ναι.
1: Είμαι στα δημοσιογραφικά και κάνω να ανάψω τσιγάρο. Και έρχεται ένας τύπος και μου λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, όχι εδώ, μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι.
1: Και τα δημοσιογραφικά από την αίθουσα της συνέντευξης, από την αίθουσα της συνέντευξης έβλεπε στα δημοσιογραφικά και το γήπεδο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Έτσι.
1: Και πάω με το τσιγάρο μαναμένο, πολύ γρήγορα, εκεί που είναι η συνέντευξη και παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο ίδιος και μου λέει, ούτε εδώ μου λέει επιτρέπεται.
0: Έτσι.
1: Και μου δείχνει την πόρτα. Και η πόρτα σε βγάζει κατευθείαν έξω από το γήπεδο.
0: Έτσι.
1: Και βγαίνω, Γιώργο, έξω από το γήπεδο και κρατάω το τσιγάρο. Και έρχεται ένας άλλος αυτή τη φορά και μου λέει, ξέρετε, μου λέει, ούτε εδώ μπορείτε να καπνίσετε. Του λέω, πού μπορώ να καπνίσω. Μου λέει, απέναντι. Και με περνάει απέναντι στο δρόμο και έχει ένα τετραγωνάκι, ένα παραλληλόγραμμο κάτω, ζωγραφισμένο, και μου λέει, εδώ μου λέει, κάθεσαι και καπνίζεις.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Και από εκεί βέβαια δεν βλέπεις τίποτα, πετάω το τσιγάρο και μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί λέω το γίνεται, δεν ήρθαμε εδώ για να καπνίσουμε, ήρθαμε να δούμε την ομάδα μας.
0: Το θρύλο, έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Η ουσία, Μανώλη μου, γιατί αυτό είναι, εγώ δεν σε πήρα να σου πω, να συμφωνήσω με τον κύριο που ήταν 30 χρόνια στην Αγγλία, μόνο που έχουν αλλάξει τα πράγματα και μετά τον Brexit. Και μετά τον Brexit να δώσω περισσότερες πληροφορίες, έχει να κάνει ότι τα δάνεια αυτά πλέον δεν μπορεί κανένας να τα πάρει, εκτός αν είναι πρίστα του, δηλαδή αν έχει permanent resident, να μπορεί να εργαστεί στην Αγγλία. Γιατί τι κάνανε, ερχόντουσαν Έλληνες, Ρουμάνοι, Βουλγάροι, Ιταλοί και ούτω καθεξής.
1: Παίρναν το δάνειο και μετά φεύγανε και χαίρεται.
0: Παίρναν τα δάνεια και το δάνειο ξεκίναγε όταν πιάσει δουλειά στην Αγγλία.
1: Ναι, κανόνι το δάνειο.
0: Παίρναν το χαρτί, το κάνανε μετάφραση στην Ελλάδα και πιάνε δουλειά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εάν τα πλήρωνες εσύ στην Ελλάδα, τα πλήρωναν και αυτοί. Το καταλαβαίνεις.
1: Πάει, το κανόνιασε, τελείωσε, δεν έχει.
0: Ακριβώς το κανόνιασε. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά εκατομμύρια. Έτσι. Εξετάσεις δεν έχουν καμιά σχέση με το ελληνικό σύστημα. Όσο για το κράτος το αν παρακολουθεί, θέλω να ξέρω ότι οι εξετάσεις γίνονται στο κάθε κολέγιο, είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο, εκεί είναι η τελευταία χρονιά, και τα γραπτά σου πάνε όπως είπε και λέει, εγώ πιάσα τους βαθμούς για να μπω στο Cambridge, έχω πιάσει για το LSE, έχω πιάσει για το Exeter. Η κόρη μια φίλη μου που συγκεκριμένα, η οποία τελείωσε και τελείωσε μάλιστα σε ιδιωτικό σχολείο στο Tonbridge Wells, στο Mayfield, είναι καθολικών, και μετά πήγε στο Buckinghamshire, στο Stone, το οποίο πολύ δυνατή μαθήτρια, ενώ ήθελε να πάει για δικηγόρο. Δυστυχώς τα γραφτά της ήταν και βγήκε και πάει για οικονομικά. Και της είπαν: δεν μπορείτε να περάσετε στο Νιούκα, θα περάσετε στο Exeter. Και αυτή τη στιγμή σου μιλάνε δεύτερο έτος στο Exeter. Γιατί τα γραφτά της ήταν αυτά. Αλλά πρόσεξε, τα γραφτά τα αξιολογήσανε στο σχολείο όλο το χρόνο μαζί με τις εργασίες της.
1: Τίμιο.
0: Χωρίς να γράφει εξετάσεις σε τρεις μέρες και να παίρνουν δρόμο να πάνε να πηδάνε τα παιδιά αν δεν γράψουν καλά αυτές τις τρεις μέρες.
1: Τίμιο. Τίμιο.
0: Αξιολογούνται όλο το χρόνο. Μάλιστα. Έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, Γεωργία.
0: Φίλε Μανώλη, καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή.
1: Καλό ξημέρωμα,
0: να είσαι καλά. Είπαμε, χρεοκοπήσαμε, να το ξέρετε όλοι σας, από ψηφοφόρους.
1: Ένα και μνημονιάκι θέλουμε τώρα για να στρώσουμε.
0: Και μας έμειναν ψηφοφόροι μνημονιακοί, σαν το Μιχάλη από την Κρήτη.
1: Ένα μνημονιάκι τώρα θέλουμε για να στρώσουμε ένα χαρακτήρα.
0: Ένα Μιχάλη, ένα Μιχάλη θα μας στρώσουμε.
1: Μνημόνιο, ρε, ένα μνημόνιο. Γεια σου, Γεωργία.
0: Να είστε καλά και
1: γεια σας, κυρία Σόφη. Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα του Δήμου από τη Δανία, από τη Κοπενχάγη. Συγγνώμη. Λοιπόν, ακούω, λέει, το φίλο Γιάννη, το διερμηνέα, που λέει για τις προκλητικά, νωρίτερα που έχει βγει, για τις προκλητικά χαμηλές αποδοχές στον κλάδο του στην Ελλάδα. Στη δουλειά μου στον τομέα της υγείας, ο Δήμος εργάζεται στον τομέα της υγείας. Είμαι ως επιτοπλίστων και σχεδόν μονίμως απογευματινή βαρία, καθότι τα πρωινά έχει σασχώ τη δεύτερη δουλειά μου, η οποία, όπως και του κύριου Γιάννη, είναι η διερμηνεία. Αυτό μπορεί να λαμβάνει η χώρα σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες, όπως το δικαστήριο, σε υπουργεία, φυλακές, διεθνείς αθλητικούς αγώνες, νοσοκομεία, σχολεία, επιθεώρηση εργασίας, αστυνομία, στρατό, πρεσβείας κτλ. Ντρέπομαι, λέει, να πω πόσο καλές αποδοχές έχω σε αυτήν ακριβώς την επικουρική δουλειά μου, όπου με 22, 25 ή 30 ώρες το μήνα, όχι την εβδομάδα, το μήνα, βγάζω όσα βγάζω σαν μηνιαίο μισθό στην κανονική μου δουλειά στο νοσοκομείο. Οπ, πέσαμε από τα σύννεφα. Η διερμηνεία έχει μεγάλη αναγνώριση και κοινωνικό στάτους και πολύ καλές αποδοχές στη Σκανδιναβία. Εννοείται ότι αυτό δεν το λέω με έπαρση και αλαζονία, παρά το λέω με πίκρα στην καρδιά μου για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο στην Ελλάδα, όπου υπάρχει τελή απαξίωση και μισθή πείνας. Θάρρος, φίλε και συνάδελφοι, κύριε Γιάννη. Σας στέλνω την ειλικρινή αγάπη μου και τη συναδελφική μου αλληλεγγύη από τη Δανία. Ο Δήμος, γεια σου, ρε Δήμο μου, να είσαι καλά. Αυτά. Είπα καλό ξημέρωμα, κυρία Σόφη. Είπα. Κυρία Γιώτα, καλό ξημέρωμα. Πριν χρόνια, λέει, ανιψιός της μητέρας μου, άραξε αδερφός μου, ζητούσε 200 ευρώ για να ψάλει στην κηδεία της μητέρας μου. Ωραία. Πολύ καλά. Τι να κάνω, ρε Νίκο. Μέχρι εκεί φτάνει. Να σου πω. Το παπλωματάκι, λέει, και τα πόδια δεν έχει. Μέχρι εκεί. Δεν είμαι κανένα πρωτομπόι, αλλά μάλλον τα έχω πάρει μικρότερο νούμερο τα παπλώματα. Κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα η κυρία Μαρία Ψάλτη και πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Η κυρία Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη μας, η Λένα Κατσαβέκη, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Απόψε πρώτο θα ζόμαστε καλά. Στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε στις 12 με πολλά θέματα. Συνέδρια, καλεσμένοι.
0: Ναι, ναι, κρατήσου λίγο, κρατήσου.
1: Γιατί?
0: Πάντα να είσαι λίγο πιο εγκρατή.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγκλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και μαζί μας.
0: Εδώ στον ήχο ο Γιώργος Δαβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις
1: Φορτ Κόπολα
0: να σας υποδέχεται και βεβαίως μπορείτε να στείλετε πάντα mail στούντιο papakirialfm.gr. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης. Θα μπει εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή. Εξαιρετικά πολύ δύσκολη και σε δρόμους που κανονικά δεν θα ήταν.
1: Σπάει τώρα.
0: Σπάει πότε?
1: Θα σπάσει τώρα.
0: Στις 12 το μεσημέρι, ναι, είναι φυσιολογικό να σπάσει. Στις 12 το μεσημέρι είναι φυσιολογικό να σπάσει. Αν έχεις χάσει 4 ραντεβού και τη δουλειά σου. Ναι.
1: Όχι μόνο τη δουλειά σου. Ναι. Υπάρχει επίοικια πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: καλά
1: δεν το κάνουμε 11 με 6. Τα ωράρια 11 με 7.
0: Α, δεν το είχαμε σκεφτεί. Ευτυχώς.
1: Να πάμε λίγο πιο πίσω.
0: Να το πεις εσύ στους εργοδότες, να πάει καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται όπως ξέρετε οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Και οι κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και αναζητούν την διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου. Θα συνδεθούμε και εμείς αρκετές φορές, του οποίου οι εργασίες μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικό και real.gr.
1: Λοιπόν, εδώ κατά τα άλλα πώς τα είδες τον ανασχηματισμό? Δεν είναι ανασχηματισμό, είναι
0: διορθωτικές κινήσεις. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι όλοι οι υπεύθυνοι, οι υπουργοί, δεν το έλεγα εγώ, έλεγαν για την Πέμπτη και έγινε πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι
1: ευνηδιαστικός.
0: Ναι, ήταν αρκετά νωρίτερα. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές.
1: Τι δηλαδή, αλλαγές μου, τίποτα.
0: Έχει,
1: νομίζω η πλήρωση θέσεων είναι.
0: Ναι, διορθωτικές.
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός των οικονομικών.
0: Θα τον έχουμε σήμερα.
1: Για τη φορολογία. Κατά τύχη βέβαια τον είχαμε εμείς,
0: ναι,
1: γιατί τον είχαμε κλείσει.
0: Για να το ευχηθούμε και καλή δουλειά.
1: Να το ευχηθούμε και να το ρωτήσουμε τι θα κάνει με τη φορολογία.
0: Α, για να δούμε.
1: Δεν θα ξέρει ακόμα.
0: Καλά, δεν θα πρόλαβε.
1: Είναι νέος ακόμα.
0: Κάτσε να προλάβει, ρε παιδάκι.
1: Ξέρει,
0: να αναλάβει. Την Παρασκευή είναι η ορκομοσία.
1: Θα τα δει τώρα, τα έχουν όλα μια χαρά.
0: Είναι φρέσκα, τι.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα, τα έχουν όλα εντάξει.
0: Α, τα έχουν όλα εντάξει.
1: Λίγα διορθωτικά.
0: Λίγα διορθωτικά, εντάξει.
1: Ο κύριος Χατζηβασιλείου πάει υφυπουργός να οργανώσει
0: ακριβώς
1: την Προεδρία.
0: Αυτό ήταν από αυτά τα σενάρια που επιβεβαιώθηκαν 100% όπως τα λέγαμε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Αυτό είναι το μόνο σενάριο που έπεσε μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Οι άλλες, κάτι άλλες μετακινήσεις που τις πηγαινοφέρναμε εμείς, δεν.
1: Εντάξει. Η κυρία Σούκουλη πάει στο περιβάλλοντος υφυπουργός.
0: Είναι του
1: νομού Κορινθίας. Ο κύριος Σταγαράς, θυμίζουμε, ήταν βουλευτής Κορινθίας.
0: Ναι,
1: ο Ήμους Σταγαράς. Ήταν βουλευτής Κορινθίας.
0: Ναι.
1: Η κυρία Σούκουλη είναι Κορινθίας. Προφανώς είναι σημειολογικό, ρε παιδί μου.
0: Έχει
1: αυτό
0: να κάνει με την εκπροσώπηση βουλευτή της γεωγραφικά, ναι, ναι, της περιοχής.
1: Ναι.
0: Περίμενε, πριν συνεχίσουμε, πάμε στον Παναγιώτη.
1: Κάτσε εσύ, Ρίτσα, μπήκε μέσα, περίμενε.
0: Όχι, όχι, το πρώτο λόγο.
1: Ναι, αλλά σκιάχτηκα. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω, να κοιτάω αριστερά, να βλέπω το βολάνι.
0: Να μπαίνει μέσα ευνηδιαστικό. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
1: Γεια σου, Παναγή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Δύσκολη μέρα για τους οδηγούς.
1: Μη μου λες, θα τρελαθώ.
2: Για πες. Έχει. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι.
1: Mm-hmm.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων σταδίου Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου, από Θυσίο μέχρι Ομόνοια και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Το επιβεβαιώνω αυτό. Το επιβεβαιώνουμε. Αυτό επιβεβαιώνουμε την είδηση αυτή.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ύψος της Γλυφάδας. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Πειραιά, της Πειραιώς, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Και αυτό το επιβεβαιώνουμε, είναι όλα πραγματικά υγιή. Η Αττική Οδός είναι ακίνητη. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Έχουμε τίποτα άλλο. Παναγιώτη, έχουμε τίποτα.
2: Αυτά.
1: Άμα συμβεί, να μας κόψεις.
0: Εννοείται.
1: Να μπεις μέσα.
0: Και άμα μιλήσεις, φύρα μου.

0: Πρέπει να σας πούμε ότι αλλάζουν και τα πρόστιμα για τη φοροδιαφυγή, να ξέρεις. Μας ήρθαν χθες κάτι κύκλοι. Ακόμη και για μία μέρα θα κλείνουν επιχειρήσεις, να ξέρεις, με πειραγμένες ταμιακές μηχανές.
1: Εντάξει,
0: μία μέρα.
1: Λογικό.
0: Στο κλείνω εγώ τώρα.
1: Όταν πειράζεις τις ταμιακές μηχανές, θα έχεις και τις συμπτώσεις. Θα έχεις και τις συνέπειες.
0: Απλά ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει πειραγμένοι στην αρχή δεν σου έβαζαν. Δεν σου έκλειναν, βάζαν πρόστιμο.
1: Γιατί?
0: Τώρα μπαίνει μέσα και σου λέει μπακ, λουγέτο. Κλείσε και θα δούμε.
1: Άμα έχει κάνει λοβιτούρα, Βρενίκο μου, η λοβιτούρα έτσι πρέπει να είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άμα έχει βάλει και έχει πειράξει τη μηχανή. Mm-hmm. Αλλά πόσες περιπτώσεις είναι αυτές. Πόσες περιπτώσεις είναι.
0: Ναι, εντάξει, ποιες.
1: Αυτές περιπτώσεις.
0: Πολλές, πολλές.
1: Πολλές
0: μπορεί να μην τις έχουμε βρει ακόμα όλες.
1: Α, θα τις βρείτε, λες Νίκο.
0: Ναι.
1: Πάτε στο κυνήγι της φοροδιαφυγής.
0: Βέβαια. Πάνω κατά πάνω πέφτουμε το καλοκαίρι. Θα ντυθώ κι εγώ με τις βερμούδες μου. Αν το δεις τον αεδίτη δίπλα σου με μαγιό, μπλουζάκι, κολλητό, αυτό θα λες ρε τι ωραίο παιδί αυτό, θα λέει η κοπελίτσα δίπλα, σερβιτόρα. Θα σου πει πού είναι η απόδειξη. Θα τρελαθεί το κορίτσι.
1: Αυτό θα πάει πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά
1: πάνω. Στην έρευνα και να βρει τα στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, μπράβο.
0: Με τα λάπτοπ τους, τα τέτοια τους, τα
1: όλα,
0: βέβαια.
1: Τα του ανασχημού δραματισμού τα είπαμε. Δεν φαίνεται ότι είναι.
0: Όχι μόνο.
1: Ούτε μεγάλο και... είναι, ούτε αλλαγέ μεγάλε έχει.
0: Έτσι θα πάει και στι εκλογέ. Δηλαδή είναι εκλογικό υπουργικό αυτό. Δεν θα του αλλάξει. Θυμίσουμε.
1: Δεν
0: αν πάει το Μάρτι.
1: Σε
0: θα πάει έτσι όπω είναι.
1: Αν πάει το Μάρτι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν ξέρει ποτέ.
0: Καλά, εδώ μα είπε την Πέμπτη και έκανε σήμερα σχηματισμό.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρει ποτέ.
0: Μην βγει την Πέμπτη και πει έχουμε εκλογέ σε ένα μήνα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Όχι, το είναι καλοκαίρι. Να βγει να το πει για το φθινόπωρο.
1: Γιατί το έχουμε ζήσει και το εκλογέ καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επιτέλους λύσαμε και το κομμάτι με το τι ήταν αυτή η οσμή που μας ταλαιπωρούσε όλες αυτές τις μέρες και έχει καλύψει αυτή την Αθήνα όλα.
0: Ναι.
1: Είναι δύο τα σενάρια. Ναι. Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας που εκείνη την μέρα έχει καθαρισμό.
0: Καθάριζε.
1: Ή Ψιτάλια.
0: Ποιος το είπε αυτό για το πλοίο. Ο Συνολάκης ή ο ποιος.
1: Α, το είχαν πει.
0: Κάποιος το είπε ότι παιδιά, μην καθαρίζουν κανένα πλοίο ή έχουμε τίποτα από την Ψιτάλια.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας ή Ψιτάλια.
0: Το είχε πει κάποιος επιστήμονας.
1: Αυτό σημαίνει, αν είναι από την Ψιτάλια, ότι θα ξανάρθει.
0: Επειδή μου είχε αέρα προς τα δω, είχε αεράκι.
1: Βεβαιώνονται από την καθημερινότητα. Ναι. Θα ξανάρθει το αεράκι.
0: Είχε αεράκι. Άμα το ξανά έχει μάσκες. Βάλτε μάσκες και προχωράμε.
1: Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω πού πάει το αεράκι.
1: Δεν ξέρεις πού πάει το αεράκι.
0: Κατά εδώ, πάει κατά εκεί.
1: Αεράκι είναι αυτό.
0: Από το υπένη παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη τώρα, με τις προεδομίες, ο Γενικός Γραμματέας είναι να πούμε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε πει, λέει, τότε ο κύριος Μπακογιάννης είχε ενημερώσει για την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων.
1: Πολύ συγγενικών όμως.
0: Πολύ συγγενικών.
1: Και συγγενικών δεν γίνεται.
0: Ναι, στην υπόθεση της Μυκόνου. Καλά, είχε ενημερώσει.
1: Είναι με τις πολεοδομίες, το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
0: Είχε ενημερώσει την πολεοδομία, βγάλτουν το συγγενή.
1: Ναι.
0: Άμα είχε ενημερώσει. Πες σε παιδιά, εγώ ενημερώνω και τον διώχνω κιόλας.
1: Δεν είναι τριτοξάδερφος αυτός που εμπλέκεται.
0: Ναι, άλλο λέω εγώ, ας είναι και αδερφός.
1: Δηλαδή θέλω να πω είναι πολύ.
0: Ναι, ενημέρωσες, διώξ' τον.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πες παιδιά, ήταν, φεύγει.
1: Έφυγε.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς.
0: Δηλαδή τώρα θα είχες.
1: Κατόπιν
0: εορτής. Βέβαια, ναι, να πεις ότι ναι. Παιδιά εντάξει.
1: Ναι, ναι, έφυγε κατόπιν εορτής. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για να δούμε. Σε Κοζάνη και Αγρίνη έχουμε τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΑΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πάει Αγρίνιο, εκεί είναι αγροτικές περιοχές και Κοζάνη. Έχουμε και εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων τα ΚΙΔ. Είχαμε προβλήματα.
1: Μα τα ΚΙΔ ήταν η μαμά της Λοβιτούρας. Τα ΚΙΔ ήταν.
0: Είδες την Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι.
0: Τώρα μια σκήμα.
1: Πολύ το δένει το ΚΙΔ.
0: Πώς τώρα δένω το αγροτικό.
1: Μόνο εσύ, στο δικό σου μυαλό. Στο δικό σου μυαλό, Νίκο μου. Δεν ξέρω πώς θα εννοεί το αγροτικό με την.
0: Μα δεν είμαι και εγώ στα καλά μου. Μην νομίζει ότι είμαι και εγώ καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ την είδες με μπικίνι. Στη σκηνή
1: της ταινίας
0: Office Romance.
1: Δεν πρέπει να. Πάρα
0: και λέει,
1: φορές.
0: Έχω τόση άμμο στα οπίστια μου, λέει, ήταν η σκηνή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα δεν ήταν η σκηνή. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ ελκυστική και θελκτική γυναίκα.
1: Τη βλέπουμε από 20 χρονών με μαγιώνει.
0: Ναι,
1: τώρα έχει φτάσει 57, θέλω να πω.
0: Γι' αυτό σου
1: 37
0: γι' αυτό,
1: χρόνια με μαγιό.
0: Γι' αυτό είναι η είδηση. Επειδή 37 χρόνια με μαγιό, είναι παραμένει η ίδια.
1: Ούτε η Ursula Andress στο James Bond. Την έχουμε δει, αγάπη μου. Την έχουμε δει.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λίγο προγουλάκι έχει κάνει τώρα, όπως γύρισε σε μια σκηνή. Είδα λιγάκι τα γλυκάδια της εδώ.
1: Έχει Τζένιφερ.
0: Λίγο.
1: Λόπες. Εντάξει, πρέπει να βγούμε στον δρόμο, Νιβάν. Λες ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει.
0: Δεν λέω εγώ, παιδιά, η φωτογραφία. Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Την αδική φωτογραφία. Ήταν μια κακή φωτογραφία.
0: Ναι, νάτι. Ναι. Κακή. Κακή είναι λίγο κακή. Και εμένα όμως δεν λέτε ότι είναι κακή φωτογραφία όταν με δει με τη μούρη πλισέ. Λες πως είσαι έτσι.
1: Δεν έχεις πλισέ.
0: Τι γίνεται με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου? Θα τα τσακώνονται πραγματικά τώρα αυτοί?
1: Κοίταξε να δεις, επειδή ο Νετανιάχου κάνει και το κεφαλίου του ως γνωστόν, λέει ο Τραμπ ότι του είπε Μπίμπι.
0: Μπίμπι.
1: Αν δεν βάλεις μυαλό, σταματήσεις τους βομβαρδισμούς, θα μείνεις μόνος σου.
0: Εντάξει, θα σταματήσει, λέει, αλλά έχουμε προβλήματα, λέει. Θα τον τρόπο θα τον βρω εγώ.
1: Μέχρι να τους σταματήσουμε, μου πέρασε από 40 κύματα. Έχουμε λήξει τον πόλεμο που είναι 100-101 μέρες τώρα. 7.000 φορές. Περισσότερες από την ημέρα του πολέμου τον έχουμε λήξει εμείς. Έχουμε κάνει παράταση, είναι και χειρία, ξανά παράταση, είναι και χειρία, ιστορική συμφωνία, κοντά στην ιστορική συμφωνία, δίπλα στην ιστορική συμφωνία. Πουθενά δεν έχουμε πάει.
0: Σιγά-σιγά. Και ο Μπίμπι σου λέει, και εγώ να το κάνω όπως θέλω με τον τρόπο μου. Εσύ το πες.
1: Ναι.
0: Αλλά και εγώ το κάνω όπως θέλω. Δεν μπορεί να με βαράει ο άλλος και εγώ να μην έτσι λέει.
1: Μήπως βαράσει εσύ πρώτος. Μήπως.
0: Μπορεί, αλλά το σπάμε γιατί βαράει κι αυτός. Άσε να βαράω μόνο εγώ.
1: Δεν είναι ο Δέκος με το Χατζηχρήστο.
0: Άσε να βαρέσω εγώ μόνο.
1: Δεν είναι. Έχει και πολλά και ενδιαφέροντα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν αυτές οι διαρροές, αρχίσαμε τις διαρροές τώρα από την Αμαλίας, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, να εγγραφεί.
0: Όποιο θέλει να κάνει εγγραφή, δεν εγγραφεί, τι θα κάνει.
1: Να εγγραφεί. Όποιο θέλει από τα κόμματα στελέχη. Από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς θα πάνε, θα γραφτούν κάπου.
1: Ναι, μην έρθετε εδώ, να γραφτείτε μέσα στην ειδική ψηφιακά στην πλατφόρμα.
0: Θα γραφτούν.
1: Όχι ότι δεν, τα ψηφοδέλτια θα τα βγάλουμε όταν θα τις συνεδριάσουν κάποια όργανα και θα υπάρχει κάποια απόφαση και κανείς δεν είναι σε first class. Όποιος θέλει, ας κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή.
0: Καλά κάνει αυτό. Καλά τους λέει.
1: Καλά τους λέει, λες.
0: Ναι. Γιατί αυτοί νόμιζαν οι άνθρωποι ότι θα φύγουν και θα πάνε, πώς το λένε, θα τους δεχθεί αξιωματικά. Ότι φεύγω, πάω.
1: Καλά, είναι και παλιοί του σύντροφοι, είναι, δεν είναι ξένοι.
0: Από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από πολλού από αυτού. Γι' αυτό το έκανε τον. Το νέο κόμμα γι' αυτό το έκανε. Καταλαβαίνεις και σου λέει όλα από την αρχή.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι παλιοί του σύντροφοι έχει βάλει ψωμί και αλάτι μαζί του. Δεν είναι ξένοι.
0: Τα γράψανε στην άμμο τώρα. Γραμμένα στην άμμο τώρα αυτό.
1: Α, ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων αυτό είπανε. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα? Πρόβλημα είναι για αυτούς, όχι για τον Τσίπρα.
1: Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα χτες, το έβγαλα με το Γιάννη Τσακίρη, χτες που έλειπες εσύ.
0: Ναι,
1: που
0: μου τάπε, εδώ. Μου τάπε, τα άμαθα εγώ. Μισθά εγώ γέσαι. Εγώ και λείπω, ξέρω
1: εδώ
0: ότι στις γίνεται.
1: Εμπομπίλες,
0: εδώ. Εγώ τους δικούς μου ανθρώπους.
1: Ναι, από μακριά. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι οι περισσότερες νομαρχιακές έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν στελέχη. Και τα χαμηλό βαθμά στελέχη έχουν φύγει.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Έχει διαλυθεί η ρίτσα. Από τότε που ανέλαβε ο Τσίπρας.
1: Ξέρεις, το ακούω και δεν μ' αρέσει, παιδί μου.
0: Ούτε εμένα μ' αρέσει.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται το ωραίο να διαλύεται ένα κόμμα.
0: Αλλά τελείωσε τώρα αυτό. Δηλαδή, θυμάστε την αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά έγινε το Πασόκ, όπως πότε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Έγινε, ό,τι έγινε.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι το πολιτικό σκηνικό τόσο.
1: Ρευστό.
0: Ρευστό και βάρετο στις αλλαγές.
1: Ρε παιδί μου, αλλά ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση του κυβέρνηση δεν μπορεί να το βλέπεις έτσι να παραμένει.
0: Ένα ιστορικό κόμμα, δεν είναι θέμα αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Είναι, αλλά και ο Τσίπρας γι' αυτό έφυγε και κανένα άλλο, γιατί ήθελε να απαλλαγεί από αυτό. Σου λέει, μου φάγατε τα σπλάχνα, μου φάγατε τόσα χρόνια εδώ μέσα.
1: Ναι, αλλά από τα σπλάχνα εκείνα θα δημιούργησε το κόμμα, έτσι δεν είναι. Από τα σπλάχνα αυτά.
0: Τώρα θα βγάλει άλλα σπλάχνα. Τώρα όμως είναι οικειοφορείται άλλο πράγμα, καινούριο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, ότι υπάρχουν οι άλλοι.
0: Ποιο?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
0: ναι, θα κατεβάσει. Τι να κατεβάσει? Για ποιου να κατεβάσει? Είναι ο Πολάκη, βέβαια.
1: Όχι, ο κύριο Δούρου και ο κύριο Παπά.
0: Ο κύριο Παπά.
1: Και χθε μίλησε ότι πρέπει να υπάρξει μια να μιλήσει.
0: Τρει θα έχει ψηφοδέλτιο σε όλη την Ελλάδα.
1: Να μιλήσει
0: και να βγάλει 10 βουλευτέ.
1: Με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μιλήσουν κάποια στιγμή. Να μιλήσουν τηλεφωνικά, Βρενικό μου. Να μιλήσουν από κοντά, να πούνε ένα καφέ. Αυτό λέει ο κύριο Παπά. Πότε, Βρενικό μου, τη παρηγοριά είναι
0: κάποιο. Ο κύριο Παπά γιατί ενδιαφέρει.
1: Γιατί είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να ξέρει τι θα κάνουν, ρε παιδί μου.
0: Θα ενημερωθεί και ο κύριος Παπάς.
1: Τι σημαίνει η μανούλα μου η συμπόρευση?
0: Θα ενημερωθεί ο κύριος
1: Μανούλα μου, τι σημαίνει η
0: συμπόρευση? Σημαίνει να πάμε μαζί.
1: Συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Πότε θα πάμε?
0: Συμπαράταξη είναι ασυμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Συμπόρευση θα δούμε. Ο πρόεδρος θα κρίνει. Ο Φάμελος εννοώ, οπότε θα δει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας το Φάμελο.
1: Εμείς τα υπόλοιπα, τα στελέχη, τι θα κάνουμε?
0: Θα ενημερωθείτε. Όταν συναντηθούν,
1: δεν πρέπει να ξέρουν και τα στελέχη όταν θα βγαίνουν στις εκπομπές, όταν θα δίνουν συνεντεύξεις, κάτι πρέπει να λένε.
0: Δεν θα σας καλέσουν στον καφέ σας.
1: Δεν θα πρέπει να λένε κάτι τα στελέχη. Τι θα λένε, θα υπερασπίζονται το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω αν διαλυθεί το κόμμα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Τι θα λένε, ρε παιδί.
0: Τίποτα.
1: Είσαι εσύ ο Νίκος Ρογκάκος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας.
0: Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο Τσίπρα.
1: Συμπόρευση.
0: Μάλιστα, αποφάσισε.
1: Γεια σα, κύριε Ρογκάκο.
0: Μάλιστα, σε λίγο σιγά σιγά ακόμη δεν έχουμε.
1: Να μην βγάζουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να τα βγάζετε. Αλλά να ξέρουν και την άλλη. Αλλά δεν ξέρουν να μην βγαίνουν από μόνοι του. Εμείς θα τα βγάζουμε. Εσύ γιατί δέχεσαι να βγεις, άμα δεν ξέρεις τι θα πεις.
1: Εγώ σου λέω έλα, εσύ μην έρχεσαι. Εντάξει, καλά.
0: Τι να κάνω.

0: Καλά, εσύ να που σε καλούν, πας.
1: Ρε παιδί μου, είναι εκπρόσωποι ένας κόμματος. Είναι βουλευτές, είναι στελέχοι, είναι γραμματείς, είναι οτιδήποτε. Και πάνε λοιπόν, καλούν έναν άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει, τι θα υπερασπιστεί,
0: ποια γραμμή θα πει. Σιγά σιγά.
1: Τι θα πει για την οικονομία, θα πει το πρόγραμμα
0: εδώ
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πει...
1: έχει
0: εδώ δεν ξέρω ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει. Θα πούμε εμείς τα στελέχη.
1: Κάτι θα τους ρωτήσουμε, ρε Νίκο. Τι θα τους ρωτήσουμε τους ανθρώπους.
0: Αν θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πούν.
1: Ωραία.
0: Όχι όλοι. Θα πούν αυτοί που θα πούν ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σας δέχτηκε η επόμενη απάντηση. Η επόμενη ερώτηση.
1: Εσείς
0: θέλετε
1: δει.
0: Να πάτε, εσείς.
1: Σου λέει δεν είπα. Γραφτήκαμε. Δεν μπορώ να σου πούνε ότι θα γραφτούμε.
0: Άρα περιμένετε.
1: Αυτή
0: είναι. Τι άλλο να πούμε. Άμα δεν υπάρχει είδηση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Είναι και... Βρίσκονται σε δύσκολη θέση αυτή.
0: Σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Θα το λύσουμε εμείς αυτό και αυτό.
1: Ας λύσει και κάτι.
0: Αν με ρωτάς πάντως εμένα, εγώ δεν πάω στην Ελλάδα. Πας εσύ.
1: Πού να πάω.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εμένα θα καλέσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, θα γραφτείς, δεν σε καλεί, θα γραφτείς.
1: Δεν γράφω
0: εγώ πουθενά,
1: δεν είναι η δουλειά μου να γράφω
0: πουθενά,
1: σε κόμματα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε απάντηση να πούμε.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε στελέχοι, Νίκο. Οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη θέση. Κάτι πρέπει να πούν όταν βγαίνουν.
0: Άκου,
1: η συμπόρευση
0: ψυχραιμία.
1: Πρέπει να μεταφράζεται και κάπως.
0: Ψυχραιμία, είναι κάτι καινούριο τώρα. Δεν γίνεται άντε μια μέρα στην άλλη.
1: Και άλλη δημοσκόπηση βλέπω σήμερα. Πολλές.
0: Αυτή που είδα μια δημοσκόπηση 31 κάτι.
1: 31,2.
0: 31,2.
1: Interview, 31,2 είναι η Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εκτίμηση. Δεύτερη θέση η Ελλάς με 16%. Τρίτο το Πασόκ 14,7%.
0: Α, τρίτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ελληνική Λύση 8,2. Ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1 της κυρίας Κριστιανού.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν το ΚΚΕ 4,6. Φωνή Λογική
0: 4,6. Αποκλείει. 4,6 το ΚΚΕ.
1: Δίνει, τι σου λέω, τι δίνει η δημοσκόπηση.
0: Την εκτίμηση βέβαια, ναι.
1: Η Φωνή Λογική 4%. Η Πλεύση Ελευθερία 3,3%. Εκτός φαίνεται καλά, σε άλλες δημοσκοπήσεις μπαίνει μέσα. Είναι το Μέρα 25, οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ
1: 0,6.
0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι τώρα. Και εσύ μου λες και σε νομαρχιακές. Ποιος θα πάει στα γραφεία. Και ένας να πάει δεν υπάρχει ένα.
1: Είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκονται όλοι σε δύσκολη θέση. Δηλαδή είναι.
0: Είναι λυπηρό αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχουν ενταχθεί κάπου οι άνθρωποι.
0: Είναι λυπηρό. Αλλά δεν γίνεται όμως, δεν προχωράει.
1: Και εγώ που συμπορεύω με τόσο καιρό μαζί σου, έχω δει γιατριά. Δεν
0: όχι,
1: έχω δει.
0: Καμία,
1: γιατριά.
0: Αλλά κάθεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι συμβαίνει. Κατάλαβες, κάθεσαι, δεν φεύγεις. Να το παλέψω λίγο ακόμα.
1: Ναι.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν παλεύεται τώρα αυτό.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, άρα 31,2 στην εκτίμηση.
1: Ναι, εκτίμηση είναι, εκτίμηση.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ 15, εντάξει. Α, η κυρία Καριστιανού υποχωρεί πολύ.
1: 8,1 είναι. Δεν είναι και άσχημα, θα μου βγάλει.
0: Άσχημα δεν είναι, αλλά από το 12, 11, 13.
1: Ακόμα δεν έχουμε βγάλει κάποιο εκπρόσωπο.
0: Τι λέγαμε στην αρχή, θυμάσαι, ότι να περάσει 1,5 μήνα.
1: Α, να καθίσει σκόνη, βεβαίω. Να περάσει και το καλοκαίρι.
0: Τι γίνεται.
1: Να περάσει το καλοκαίρι, να δούμε. Ναι, βέβαια, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Τώρα, με αυτά τα ποσοστά, η σύνθεση τη Βουλή είναι 130 η Νέα Δημοκρατία. 44 έδρες η συμπαράταξη. Με αυτά τα ποσοστά τώρα που λε. 43 το Πασόκ. 24 η κυρία Καριστιανού βουλευτές και 24 και η Ελληνική Λύση.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 30-35 βουλευτές.
0: Όχι, 156, 26 βουλευτές.
1: 26-27
0: βουλευτές.
1: 26,
0: το ΚΚΕ 13, η Φωνή Λογικής 12 και η Πλεύση Ελευθερίας 10. Το 130 στην πρώτη κάλπη, να ξέρεις. Γίνεται αυτοδυναμία στη δεύτερη. Αν υπάρχει συσπήρωση.
1: Εξέλεξες κυβέρνηση πάλι.
0: Όχι, λέω, αν δεν υπάρχουν συνεργασίες. Δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν τα υπόλοιπα όλα για να βγάλουν κυβέρνηση.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις.
0: Με αυτά τα ποσοστά. Όχι, δεν βγαίνει εσύ.
1: Α, λες ότι με αυτά τα
0: ποσοστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλον
1: ναι, ναι, ναι. Με αυτά τα ποσοστά λες. Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα. Έχουμε ακόμα να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε το συνέδριο το μεγάλο το οποίο γίνεται. Το 2030, εξαιρετικό συνέδριο.
1: Ελλάδα 2030. Σε λίγο θα συνδεθούμε, θα παρακολουθήσουμε και την παρέμβαση του κ. Χατζηδάκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Αποφασίζω αυτή τη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό τι καταλαβαίνω. Αυτό,
1: την Πέμπτη.
0: Αυτά καταλαβαίνω.
1: Αύξηση των δόσεων των δανείων, αύξηση αυτά, όλα θα μπει λίγο παραπάνω.
0: Αν θα πλώσουμε παραπάνω, θες να πεις.
1: Προφανώς.
0: Από χαρά σε χαρά με πας.
1: Έτσι.
0: Από χαρά σε χαρά. Πόσο χαίρομαι όταν με έχει κάνει χαρούμενη.
1: Χαρά, χαρά.
0: Λοιπόν, το πρώτο μήνα που πήραμε είναι από το Real Blocker. Καλημέρα, Real Blocker. Πού ήρθες, κατάλαβες, που επέστρεψες.
1: Πού είναι.
0: Τι να κάνουμε, επέστρεψες.
1: Αμάν, Αγία Ρίτσα μου, τι μας έκανες. Καλά δεν είμαστε λοιπόν, είμαστε. Καλά είσαστε.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Πάνε μιλάω μόνος μου.
0: Ναι, αυτό το έχεις.
1: Παναγιώτης, λέει, ξαγύρισες, γεια σου Νικόλα. Είσαι, λέει, κομπλεξάρης στη Ρίτσα για άλλους λόγους.
0: Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Ναι, ο Δημήτρης λέει την Πέμπτη και όντως την Πέμπτη είναι ο πρωθυπουργός του Χατζηνικολάου.
0: Ναι, η συνέδευση.

Και ο Ντένις λέει: καλημέρα, δεν σας ενοχλεί ότι οι κυβερνώντες εδώ και 50 χρόνια έχουν καταστρέψει μια χώρα που θα μπορούσε να είναι Ελβετία? Και ότι ενώ ο λαός γίνεται πιο φτωχός, αυτοί γίνουν πλουσιότεροι? Καλημέρα, Ντένι. Ο Γιώργος διαφωνεί με τη θέση και την αναβάθμιση του κυρίου Μαρκόπουλου. Ευχαριστούμε. Και ο Stranger λέει, ο ένας καθηγητής Πολυτεχνείου είπε ότι προέρχεται η μυρωδιά από το καράβι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα μαζί μας πάντα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

Και ο Γιάννης λέει καλημέρα και στους δυο σας. Παρακαλώ, ενημερώστε την Τροχέα να στείλουν κάποιον να ρυθμίσει την κυκλοφορία στα πρακτορία στην Αγία Σάνης. Γιατί γίνεται το αδιαχώρητο και είναι πολύ συχνά αυτό το πράγμα, Γιάννη. Έχω βρεθεί κι εγώ εκεί. Καλημέρα, θα το κάνουμε, θα το πράξουμε.

Μαζί μας είναι και η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την είχατε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν αλλάζεις με τίποτα.

0: Καλημέρα και στη γλυκιά μας Σόφη Μαραγκίδου με την υπέροχη, υπέροχη καρποσάλ που μας έστειλε.
1: Ήρθαν τα κουλούρια.
0: Ήρθαν τα κουλούρια, συγγνώμη, γι' αυτό δεν τον ακούτε. Ήρθαν κάτι τα κουλούρια αυτά τα Θεσσαλονίκης και έχει μπουκωθεί δίχως αύριο. Δηλαδή τρώει και με τις δύο πλευρές.
2: Είναι ζεστά.
0: Θα καείς.

0: Γιώργος το προχωράει ακόμα περισσότερο. Δύο ημέρες μετά την οσμή στην Αττική, συνέλαβαν κύκλωμα λαθρεμπορίας αερίων καυσίμων. Μήπως είχαν αφήσει το αέριο να φύγει από τις εξαμενές για να μην τους συλλάβουν.
1: Μπορεί.
0: Το προχωράει λίγο παραπάνω.
1: Λες.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ο Γιώργος είπε για τον Τσίπρα, το διάβαζες.
0: Τι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τσίπρας τους μαζέψει όλους, λέει, στο κόμμα Ελλάς. Και μετά θα πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα. Θα το λέει ΣΥΡΙΖΑ.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Τους ευχαριστούμε για τα μήνυματά τους. Ο Ντίνος λέει: μην κλαίτε τόσο πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, μανάρια μου. Να κλαίμε, βρε Ντίνο μου. Γιατί να κλαίει κανείς για ένα κόμμα?
1: Αυτό δεν κλαίμε για άλλα και άλλα για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα κλάψω.
0: Θα σου πω και την αλήθεια, Ντίνο. Αν βάλω κεφάλαιο ξεκίνα κλάμα, έχω. Γυρνάω σελίδες και
1: πολλά,
0: ψάχνω.
1: Πολλά.
0: Έχω εγώ στη σειρά, άμα θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τώρα, Νίκο...
1: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία. Καλημέρα.
0: Καλή αρχή, καλωστέριωτος.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα φάω στρίμωγμα.
0: Έχει να πέσει.
1: Όχι, μη φοβάσαι, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Νίκο, έχουμε θητεύσει στα διπλανά γραφεία στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έτσι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ Υπουργείου, επομένως.
0: Οπότε θα πέσει, θα αλλάξουν οι ρόλοι τώρα, έτσι. Το pressing θα πάει διαφορετικό.
1: Είδες όμως πόσο παράξενο είναι. Άντε τώρα να κάνεις κριτική σε έναν συνάδελφο.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι η δημοσιογραφία, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η δημοκρατία και προφανώς. Και στα σωστά και στα λάθη πρέπει να δεχόμαστε την κριτική, γιατί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες ούτε με αλαζονική προσέγγιση.
1: Να ενημερωθείς πρώτα όμως για το χαρτοφυλάκιο.
0: Για το χαρτοφυλάκιο. Το σωστό είναι να ενημερωθεί, γιατί είναι και δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι η φορολογία, πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο.
2: Αναγνωρίζω τη δυσκολία, αναγνωρίζω την ευθύνη και με τίμησε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του. Από την άλλη, θέλω να πω ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι άγνωστο. Το καταλαβαίνει ο Νίκος γιατί το λέω, γιατί και ως δημοσιογράφος το κάλυπτα χρόνια. Ήμουν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές οικονομικών από την αρχή και μάλιστα ήμουν και γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τώρα Νίκο...
1: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία, καλημέρα.
0: Καλή αρχή, καλωστέριωτος.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα πάω στρίμωγμα.
0: Έχει να πέσει.
1: Όχι, μη φοβάσαι, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Νίκο, έχουμε θητεύσει στα διπλανά γραφεία στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έτσι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ Υπουργείου, επομένως.
0: Οπότε θα πέσει, θα αλλάξουν οι ρόλοι τώρα, έτσι. Το pressing θα πάει διαφορετικό.
1: Είδες όμως πόσο παράξενο είναι. Άντε τώρα να κάνεις κριτική σε έναν συνάδελφο.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι η δημοσιογραφία, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η δημοκρατία και προφανώς. Και στα σωστά και στα λάθη πρέπει να δεχόμαστε την κριτική, γιατί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες ούτε με αλαζονική προσέγγιση.
1: Να ενημερωθείς πρώτα όμως για το χαρτοφυλάκιο.
0: Για το χαρτοφυλάκιο. Το σωστό είναι να ενημερωθεί, γιατί είναι και δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι η φορολογία. Πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο.

0: Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα, Νίκο.
1: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία. Καλημέρα.
0: Καλή αρχή, καλωστέριωτος.
2: Καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα πάω στρίμωγμα.
0: Έχει να πέσει.
1: Όχι, μη φοβάσαι, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Με τον Νίκο έχουμε θητεύσει στα διπλανά γραφεία στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έτσι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ Υπουργείου, επομένως.
0: Οπότε θα αλλάξουν οι ρόλοι τώρα, έτσι. Το pressing θα πάει διαφορετικό.
1: Είδες όμως πόσο παράξενο είναι. Άντε τώρα να κάνεις κριτική σε έναν συνάδελφο.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι η δημοσιογραφία, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η δημοκρατία και προφανώς. Και στα σωστά και στα λάθη πρέπει να δεχόμαστε την κριτική, γιατί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες ούτε με αλαζονική προσέγγιση.
1: Να ενημερωθείς πρώτα όμως για το χαρτοφυλάκιο.
0: Για το χαρτοφυλάκιο. Το σωστό είναι να ενημερωθεί, γιατί είναι και δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι η φορολογία, πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο.
2: Αναγνωρίζω τη δυσκολία, αναγνωρίζω την ευθύνη και με τίμησε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του. Από την άλλη, θέλω να πω ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι άγνωστο. Το καταλαβαίνει ο Νίκος γιατί το λέω, γιατί και ως δημοσιογράφος το κάλυπτα χρόνια. Ήμουν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές οικονομικών από την αρχή και μάλιστα ήμουν και γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους το Δεκέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είναι δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία τα γνωρίζω και τα κατέχω.
1: Βέβαια, ξέρεις, τώρα είναι άλλο να νομοθετείς και αν είναι καλό ή όχι το νομοθέτημα, και άλλο να τα λες όταν βγει ο νόμος.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο έχω εντολή και θα κάνω είναι να έχω ένα γραφείο ανοιχτό, όχι μόνο στους συνάδελφους βουλευτές, που είναι αυτονόητο γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες και τα γραφεία πρέπει να είναι των Υπουργών ανοιχτά, αλλά και ταυτόχρονα είναι ανοιχτό σε όλους τους θεσμικούς φορείς, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι με προτάσεις, διάλογο, αν δεν και επισημάνσεις. Καθώς εμείς θα πάμε σε μια διεθνή εκθέση της Θεσσαλονίκης, η οποία, ξέρεις, γενικό δόγμα είναι να βοηθήσουμε το λαό. Η προσέγγιση είναι φιλολαϊκή.
0: Έτσι κι αλλιώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παρέμεινε, ο κ. Μαρινάκης, είπε πριν από λίγο ότι πάτε για ένα νέο κύκλο ελαφρύσεων εφόσον τα επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Εγώ σας μιλάω, είμαι πολίτης του Κορυδαλού, μένω στον Κορυδαλό. Εκλέγομαι στη Β' Πειραιά και ζω στη Β' Πειραιά. Δεν έρχομαι από κάποια περιοχή ελίτ και κατανοούμε τα προβλήματα του κόσμου. Από την άλλη όμως, κυρία Μπιζόγλη, θα πρέπει να πούμε και κύριε Ρογκάκο, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Κρατήστε το αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από την αρχή έχει δώσει τις πρώτες αυξήσεις που υπάρχουν σε δημόσιους υπαλλήλους, στα ένστολα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ, η οποία επιδιώκει να δώσει. Και σε αυτό το μοτίβο.
0: Απλώς η καθημερινότητα του πολίτη το βλέπετε και εσείς στις δημοσκοπήσεις, γιατί πρώτα απ' όλα είστε δημοσιογράφος. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Στο μέσο Έλληνα φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 20 του μήνα. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή είναι μια καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη.
1: Και δεν μπορούμε και εμείς να μην αναφερόμαστε έτσι σε αυτό. Δηλαδή,
2: ξέρεις,
1: κάνουμε συνεντεύξεις οι οποίες λέει η ανάπτυξη, το Eurogroup, πάμε καλά δημοσιονομικά. Και αλήθεια είναι αυτό κτλ. Αλλά όταν ο άλλος πηγαίνει στο ταμείο και βγάζει από το πορτοφόλι του τα 20-50 ευρώ. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Υπουργέ, αυτό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να με λέτε και Δημήτρη, δεν τον μπορώ αυτό.
1: Είπα να γίνω λίγο θεσμικός γι' αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω το εξής. Προφανώς, και είναι και σωστή και η κριτική, και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών, και αν θέλετε κιόλας, και η επίθεση αν κάνουμε λάθη. Εδώ είμαστε, έτσι είναι η δημοκρατία. Από την άλλη όμως θα πω το εξής. Και αυτό ίσως είναι και ένα από τα πράγματα που ο ρόλος μου ο καινούριος εμπεριέχει. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Αυτό έπαιξε μία μέρα και χάθηκε μέσα στον οριμαχδό της καθημερινότητας.
0: Έτσι είναι αυτό. Ναι.
2: Δεν λέω ότι ευθύνονται τα μέσα ενημέρωσης. Όμως είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά τα πράγματα στους πολίτες. Όπως και σας λέω, εγώ παραδέχομαι τα προβλήματα της ακρίβειας. Δεν πετάμε στον ουρανό. Και εμείς οικογένειες έχουμε, ψωνίζουμε, έχουμε καθημερινά τους φίλους μας στις λαϊκές γειτονιές, στις λαϊκές περιοχές. Όμως, δώσαμε πρόσφατα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασχολήθηκαν τα μέσα ελάχιστο. Δεν σας λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα, ούτε σας λέω ότι πλέον τα πράγματα είναι όλα ρόδινα. Όμως, Είμαστε μια κυβέρνηση που

0: δίνουμε πολύ συχνά. Από μια θετική πολιτική που κάνουμε, από τις επιτυχίες της οικονομικής μας πολιτικής, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση.
1: Μακροοικονομικά που λέει και ο Νίκος, για να το συμπληρώσω. Ναι, ναι. Μακροοικονομικά, ναι, το ακούει ο άλλος και λέει πραγματικά μακροοικονομικά. Πληρώνουμε το, ξεπληρώνουμε το χρέο μας, πάμε η ανάπτυξη έρχεται, αλλά στην τσέπη του δεν
0: είναι. Κυρία Πιζόγλη, λέει ο άλλος, και εμένα τι με αφορά η άνοδος
1: ακριβώς. Της
0: βαθμίδας.
1: Ναι.
0: Να τα πώς ήρθαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
2: Η αλήθεια,
0: να το πώς μας αφορά.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί, ας πούμε, 83 φόροι και εισφορές. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι δίνονται ελαφρύνσεις στα λιπάσματα, στις βενζίνες και τα λοιπά, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί τώρα. Το θέμα είναι στη ΔΕΘ. Αυτά τα οποία θα δώσουμε θα είναι ικανοποιητικά, γιατί μαθαίνουμε ότι μήπως δώσουμε για επιχειρήσεις, λιγότερο για τον κόσμο κτλ.
1: Α, μικρομεσαίους δηλαδή.
2: Ναι, εκεί κάτι πρέπει να δώσουμε, ο κόσμος κάτι πρέπει να πάρει, κάτι πρέπει να περιμένει, κύριε Μαρκόπουλο.
0: Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως είμαι σε μια φάση ενημέρωσης, θα οριστούμε την Παρασκευή. Και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και να μην έχω ενημερωθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η επιλογή ενός εκπροσώπου από τη Β' Πειραιά, ενός ανθρώπου που, Νίκο, νομίζω γνωρίζεις πολύ καλά, προέρχομαι από λαϊκή οικογένεια, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένες πολιτικές νόρμες και γραμμές, λαϊκές, νομίζω ότι προσδιορίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού, τη βούληση του Υπουργού Οικονομικών για μια πορεία προς τους επόμενους μήνες.
1: Τώρα, οι λίγες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα τι σημαίνει? Ανοίγουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο ή το κλείνουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο?
0: Λησμονάται διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Καλά, εντάξει,
0: και
2: μπορεί.
0: Ο Μητσοτάκης έχει το εξής. Καλός ή κακός. Αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπως και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο έχει δώσει ως εντολή και από χθες και όλας που έγινε αυτή η μήνυ, ας το πούμε, αλλαγή, μην το πω ανασχηματισμό, αυτές οι αλλαγές είναι ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά. Ο κόσμος μας κρίνει, ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα. Και κακά τα ψέματα, δεν τα περιμένει από κανέναν άλλον τα αποτελέσματα.
2: Ναι, αλλά τώρα βρέχετε την Ελλάς 16%, ανεβαίνει, έχετε τώρα σημεία συσπήρωση στην αριστερή πολυκατοικία.
1: Δηλαδή λέμε
0: το οικονομικό πρόγραμμα, ως έμπειρος οικονομικός ρεπόρτερ, κύριε Ρογκάκο, αγαπητέ Νίκο, της Ελλάς, το έχεις δει?
2: Καλά, ακόμα δεν το έχουμε δει.
1: Ακόμα δεν έχεις παρουσιαστεί.
0: Εχθές βρέθηκα σε ένα πάνελ στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Και εκπρόσωπος της Ελλάς είπε θα σας κάνουμε Παρίσι. Όπου
1: ωραία ακούγεται 2000... πάντως έτσι πως το λέμε.
2: Αν έχουν τέτοια πρόθεση τι να πω.
0: 1.700 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πω, ας είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρωθυπουργό με διεθνές ανάστημα. Με μια παρουσία απολύτως σεβαστή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε έναν υπουργό οικονομικών ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Πιστεύει κανένας ότι αυτά τα οποία ακούμε στα πάνελ αποτελούν συντονισμένες και συντεταγμένες στρατηγικές και πολιτικές? Οι μόνοι που έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη για το πώς θα αναταχθεί το εισόδημα του Έλληνα και πώς η χώρα δεν θα ξαναμπλέξει δημοσιονομικά, είμαστε εμείς.
2: Καλά, τώρα ήρθανε και αυτοί οι
1: Μαρκόπουλε. Θέλουν και λίγο χρόνο. Αν και έχουν πει και για τις τράπεζες, για τη φορολόγηση. Έχουν πει διάφορα πράγματα.
0: Ας οριμάσουν, ας δούμε τις προτάσεις τους, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει προτάσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι δεν θα τους αυξήσουμε τους φόρους, εμείς τους μειώνουμε τους φόρους. Ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι στόχος μας είναι περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και περαιτέρω τόνωση του μέσου μισθού. Έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους τους οποίους τους πιάνουμε και θα πάμε και ακόμα και καλύτερα. Κρατήστε το και αυτό αν θέλετε. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει ο πολίτης με παραπάνω φόρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του πολίτη. Και αυτό γιατί τα καταφέραμε μαζί με την Ελληνίδα και τον Έλληνα, με τις θυσίες τους, με την υπομονή τους, καταφέραμε να έχουμε μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή, μια οικονομία η οποία συγκριτικά με άλλες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν θα το ρισκάρουμε όλο αυτό και θα πάμε και ακόμα καλύτερα.
1: Στη θέση σας, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα πάρει?
0: Ο κύριος Σιμόπουλος θα
2: αναλάβει. Α, ο κύριος Σιμόπουλος.
1: Μάλιστα. Παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και νομίζω ότι και με την δικαίωση, όπως ελπίζουμε όλοι, καθώς βλέπουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του καλού φίλου του Νότη Μηταράκη. Νομίζω ότι θα πρέπει και ο Νότης ο Μηταράκης να αποκατασταθεί στη θέση του, καθώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι συγκεκριμένες και το αφήγημα της αντιπολίτευσης για μια διεφθαρμένη κοινοβουλευτική ομάδα δεν αποδίδει.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε τις εξελίξεις με τον Μπάμπη τον Αθανασίου. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδόθηκε καθαρός και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει ιδιαίτερα τα διεθνή θέματα.
1: Και αναλαμβάνει το κομμάτι της Προεδρίας επί της ουσίας. Ναι.
0: Και θα κάνουμε μια πολύ καλή Προεδρία στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
2: Καλά, καθίστε να δούμε αν θα την κάνετε εσείς. Την Προεδρία, μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλο.
0: Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
2: Μπορεί να μην την κάνετε, να πάει τσάμπα και ο Κασπατσίνο, να την κάνει άλλο στην Προεδρία.
0: Δεν μιλάμε για την Ελλάδα του Χιλίωστού ή του Βαρουφάκη, των πειραμάτων. Μιλάμε για μια Ελλάδα με διεθνές κύρος.
2: Εντάξει, κύριε Μαρκόπουλε, εντάξει. Μην την κάνουν άλλοι, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
2: γεια σας,
1: κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, η κίνηση συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Τουλάχιστον εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Real βλέπουμε την Κηφισίας μέχρι κάτω στο δαχτυλίδι.
1: Μα δεν μας φαίνεται περίεργο. Το ζήσαμε.
0: Το ζήσαμε, παιδί μου, αλλά επειδή έλεγε ότι σου περνάει η ώρα.
1: Είναι 12,
0: παιδί
1: γι' αυτό. Μήπως έχει τίποτα εργασίες προς τα κάτω. Ξέρω εγώ.
0: Τι εργασίες, κοινική φύσεως.
1: Παναγιώτης είναι μαζί μας.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκέρια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση Χαλάνδρη Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από τέψους του Παπάγου και ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστες οι ομοιρίδους Κυλίτσι, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, δεν άφησες και κανένα δρόμο.
0: Είδες που σου λέω. Ακόμα και τώρα, μα το βλέπουμε και στην Κηφισίας. Φαίνεται
1: αυτό. Είχες δίκιο, έπρεπε να βγει ο Παναγιώτης.
0: Έχει.
1: Είχες δίκιο.
0: Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω, πουλάκι μου. Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω.
2: Το εκτιμώ, το εκτιμώ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.

0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις ξυπνά και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στη Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, αλλά και κλιματιστικών inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Με AI, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψήξη και θέρμανση ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Με τούτα και με εκείνα.
0: Με τούτα και με εκείνα. Το συνέδριο συνεχίζεται.
1: Βεβαίως θα έχουν συνδέσει μετά και ο Μάνος με τον Μπάμπη. Το Ελλάδα 2030.
0: Βέβαια. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Νταν. Και ακολουθούν ο κύριος Νιχλής και ο κύριος Παδημητρίου. Και ερχόμαστε ξανά.
1: Μην πρόσχετη τη ΛΕΔ. Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Bye.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στο